0: πληρώσεις. Μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε αναρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες, ενταγμένοι στο νόμο Καρατσέλη, θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αρείου Πάγου. Το κόστος υπολογίζεται στα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφάλεια πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη η Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη, η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν σε αυξημένη προσοχή και σήμερα για ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλαιο, αποτύχει όμως σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους στην Κερατέα. Ο καιρός. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λέγα μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και μετά τη Χαρούλα που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα. Δημήτρης Μητροπάνος, μάνα που ζω,

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες, ο οποίος μας ακούει. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην καντίνα, στα ανατολικά προάστια. Λοιπόν, και μετά τον Αντώνη τον Καλογιάννη και τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα αλλάζει partner και είναι με τον Κώστα τον Χατζή. Σ' αγαπώ.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Και όταν η τεχνολογία κάνει θαύματα και όταν και οι δύο τραγουδιστές έχουν φύγει από τη ζωή κι όμως βγαίνει τραγούδι. Μια γυναίκα, λέει ο Βασίλης ο Καράς, με τον Αντώνη του Βαρδί.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας ακούει στο Βόλο, το Βαρούτε. Να το αφιερώσουμε το επόμενο. Άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η ώρα.

Λοιπόν, το έχω πει πάλι, αλλά δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Το 1968 με 69 ο Άκης Πάνου έδωσε στο Γρηγόρη τον Πιθηκότσι ένα τραγούδι με τον τίτλο «Θα κλείσω τα μάτια». Όμως η Επιτροπή Λογοκρισίας, γιατί τότε πέρναγαν όλα από Επιτροπή Λογοκρισίας, δεν επέτρεψε να βγει το τραγούδι διότι δεν τους άρεσαν οι στίχοι. Το πήρε πίσω λοιπόν, δεν το είπε, μάλλον υπάρχει το κομμάτι αλλά τότε δεν βγήκε στον αέρα. Αλλάζει τους στίχους και το 71 ή 72 αν δεν κάνω λάθος το δίνει στη Βίκη Δημοσχολείου και το απογείωσε η Βικάρα. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει, λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίο και σε όλη την όμορφη παρέα των λαϊκών μονοπατιών. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι και όμορφες στιγμές. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά, λέει, στο Βοτανικό.

0: πάλι.
1: Έχουμε και δύο αφιερώσεις ακόμα, να μην το κόψω το τραγούδι. Καλημέρα στο Πέτρο, ο οποίος μας ακούει στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, λέει, κάνουμε υπηρεσία, σας ακούμε, αφιερώστε ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Ο Τάσος μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, αφιερώνει στα παιδιά που κάνουν υπηρεσία μαζί και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εμάς, λέει, που μας κάνετε παρέα και ξενυχτάμε, βγαίνει το νυχτέρι πολύ εύκολα. Η Σταυρούλα από τα Δολιανά αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα και ως όσους ξενυχτάνε, λέει, και ακούνε λαϊκά μονοπάτια και Γιάννη Ευθυμίου. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και άλλη μία. Και ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα, στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα και στη Σταυρούλα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Λοιπόν, πάμε με τον Γιώργο Νταλάρα να κλείσει την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε η κυβέρνηση εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριουπάγου. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ που θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζας. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία τους που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελληνικά.

0: ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία παραμένουν ωστόσο ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων δεν είναι διαπραγματεύσιμο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστηρίζει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρα, στη δικαιοσύνη Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947. Ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ο καύσωνας θα συνεχιστεί και αύριο, και σήμερα και αύριο, και οι καλές, και Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισελήνους καλούν σε αυξημένη προσοχή ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, ωστόσο από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός θα παραμείνει και σήμερα αίθριος. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία 23 με 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8, ξεκινώντας την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και Έρωτας Αρχάγγελος. Για τη συνέχεια τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη, ηλιοφωνιά.

0: Ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω? Τι να πρώτο ξεχωρίσω? Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω? Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω? Ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω? Είναι τόσα πολλά. Και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το... Αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω.

0: Ιωάννη, πρόεδρο με. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Γιατί θα έρθει ο Αργυρός για εκπομπή. Ο Μαυριδόπουλος λέει τέλος χρόνου, τα κεφάλια μέσα, ή μάλλον άντε γεια. Και εγώ έχω φορτώσει Μπάμπι Τσετίνη, το ίσως, εδώ είναι μαζί με τη Λίτσα τη Διαμάντη. Λοιπόν, έχω φορτώσει Πάνω Τζανετή, το Χάθηκες, είναι αυτό που λέει, δεν έχει δρόμο να διαβώ. Το Αλίμονο, η πρώτη εκτέλεση που είπε ο Κωστής Χρήστο, ο καλός φίλος, ο οποίος κάποια εποχή δούλευε στη Λάρισα, όταν ήμουν στον Αντένα, κατέβαινε και έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε, όταν έφτανε κάπου εκεί στην Πελασγία, «Γιάννη μου, σ' ακούω στο δρόμο, έρχομαι από Λάρισα». Δηλαδή τελείωνε το μαγαζί και δρόμο πίσω για την Αθήνα. Λοιπόν, τη Ρόζα με τον Μητροπάνο και το για την Ελλάδα με τον Λούκα τον Γιώργα. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια είπαμε και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Αυτόν πεντεκούμα 8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες και ανοίγει το δρόμο για

0: Την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή τους να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για την ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, το οποίο σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό δημιούργησαν νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο με ελεύθερη διέλευση χωρίς την επιβολή τελών. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι ήδη 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στους προορισμούς τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό. Σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς, η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Ανέφερε ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενος, όπως υποστηρίζει, ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Τους τομεάρχες ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακιμίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων 10 ετιών. Στη Γαλλία καταγράφηκε η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947, ενώ από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Νέα δεδομένα για την φωνική ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Έσβησε η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο, όμως από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες χθες το βράδυ που επιχειρούσαν την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Συνελήφθη επίσης 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και στα βόρεια. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μαζί σας αμέσως τώρα Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Με την κυβέρνηση να προχωρά σε αυτή την ιδιότυπη προεκλογική στρατηγική, αφενός με καθημερινές ανακοινώσεις, με θετικές ειδήσεις. Προχθές ήταν τα εγγένεια στο Πεντάγωνο για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου. Χθες το κτηματολόγιο που πλησιάζει μετά από δεκαετίες ολόκληρης στην ολοκλήρωσή του. Και αφετέρου συνεχίζονται με ένταση οι περιοδίες υπουργών σε όλη την Ελλάδα. Μετά την Πελοπόννησο, ακολουθεί η Θεσσαλία και στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη. Στην αντιπολίτευση τώρα, στο Πασόκ, θα έχουν σήμερα εκδήλωση τη γενέτειρα των Παπανδρέου, το Καλέτζι, για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όχι μόνο θα παραστεί, αλλά και θα στείλει ισχυρά μηνύματα εντός και εκτός Πασόκ. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση, κυριαρχούν στελέχη που δεν έχουν βαρύ κομματικό παρελθόν, σε μια προσπάθεια να μην υπάρχει άμεση σύνδεση με την προηγούμενη κυβερνητική και κομματική περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Σαν μια προσπάθεια να κρατήσει το αριστερό προφίλ και την κομματική εμπειρία, αλλά να πετάξει από πάνω του όλη τη φθορά της διακυβέρνησης, αλλά και της πολυετούς κομματικής πορείας με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για τα πολιτικά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής, θα μάθουμε το παρασκήνιο κάποιων επιλογών αλλά και το τι έρχεται τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μαθαίνω ότι τα απογοητευμένα στελέχη που ίσως περίμεναν ένα νεύμα από τον Αλέξη Τσίπρα αυξάνονται και πληθύνονται. Θα συνεδριάσουν επίσης τα κομματικά όργανα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου θα υπάρξουν με διορισμό ένα όργανο σαν το πολιτικό γραφείο που έχουν άλλα κόμματα και μια κεντρική επιτροπή, τα οποία θα έχουν θητεία έως το επόμενο συνέδριο. Πάμε όμως στα θέματα της καθημερινότητας. Συνολικά είχαμε 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα acatharista.gov.gr στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης προθεσμίας. Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με την περσινή περίοδο, όπως τονίζεται και από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρά τη σημαντική αύξηση των δηλώσεων, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί και δημοτικοί χώροι που δεν έχουν ακόμη καθαριστεί, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των παρεμβάσεων πρόληψης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και φέτος τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς είχαμε πάρα πολλές βροχές, υπάρχει λοιπόν πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πάντως από σήμερα έχει τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα. Οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων και την επιβολή των προτινόμενων και των προβλεπόμενων μέτρων. Όμως οι Δήμαρχοι, αν κάποιος μιλήσει μαζί τους, θα σας πούνε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και παρακολουθούμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Όλα αυτά τα κλαριά, όλα αυτά τα κομμένα, τα σκουπίδια που υπάρχουν από τον καθαρισμό των οικοπαίδων να παραμένουν δίπλα από ένα κάδο και να χρειαστούν εβδομάδες, ίσως και εβδομάδες ολόκληρες για να μεταφερθούν στη χωματερή. Λένε από τους Δήμους ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση, έρχεται σταδιακά και με πολύ αργούς ρυθμούς και αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώνει ο άνθρωπος, ο εργολάβος που αναλαμβάνει το καθαρισμό του οικοπαίδου. Πάντως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες θα πραγματοποιούν ελέγχους επί των καταγγελιών, θα καταγράφουν τα καθάριστα οικόπεδα και τους επικίνδυνους χώρους και θα διαβιβάζουν τις σχετικές αναφορές στους αρμόδιους δήμους. Βεβαίως υπάρχει εδώ και το χαρακτηριστικό ελληνικό ότι παρότι δηλώνουν στην πλατφόρμα τα πλήρη στοιχεία οι οικοπεδούχοι, οι ιδιοκτήτες, οι Δήμοι δεν έχουν στην δυνατότητά τους αυτά τα στοιχεία, δεν έχουν το κινητό τους τηλέφωνο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε παρά μόνο να στέλνουν επιστολές ότι θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να καθαρίσει το οικοπεδό του. Πάντως, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είπε ότι αν δουλέψουμε τώρα για να αφαιρεθεί η καύσιμη ύλη
και θα μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πετύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Στόχος μας, οι καθαρισμοί να γίνουν κουλτούρα και υποχρέωση όλων μας, όπως επεσήμανε. Μάλιστα, τόνισε ότι το Υπουργείο θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ελέγχων και των παρεμβάσεων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη μείωση της καύσιμης ύλης, την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών, των περιουσιών τους και του φυσικού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Όμως, εκτός από τα οικόπεδα, ένας άλλος πονοκέφαλος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η λήξη της προθεσμίας απογραφής για τους αναλκυστήρες. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου και θα υπάρξουν πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν. Μετρά λοιπόν αντίστροφα ο χρόνος. Η προθεσμία, όπως σας είπα, λήγει 30 Ιουνίου. Έχει δοθεί 7μηνη παράταση και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη. Η απογραφή αφορά όλους τους αναλκυστήρες, ανεξάρτητα αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Στόχος είναι η καταγραφή τους στο σχετικό μητρό, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του συνόλου των αναλκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα. Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση της απογραφής, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα. Προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ αναλκυστήρα για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής συμμικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι αντίστοιχοι χώροι. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε αν τελικά έχουν απογραφεί και αυτή τελευταία κατηγορία ή θα έχουμε πρόστιμα στα νοσοκομεία που θα βάζει το χέρι στην τσέπη η διοίκηση του νοσοκομείου για να πληρώσει ένα πρόστιμο προς το δημόσιο. Πάντως η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς όπως σας είπα η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου. Θα μου πείτε τώρα πρωί την προθεσμία για τους αλκυστήρες θυμήθηκες. Γιατί δεν θυμήθηκες την προθεσμία για το επίδομα αδείας? Και αυτό γιατί πλησιάζουμε, οι πρώτοι τυχεροί θα φύγουν, θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μετρά αντίστροφα και εκεί ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες για όσους δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση. Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά σε δόσεις μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας. Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργειακή ή εργασιακή σχέση, δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος από τον εργαζόμενο. Το επίδομα άδειας υπολογίζεται με βάση τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου και υπάρχουν ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής. Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών. Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο, το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια. Και μιας και μιλάμε για άδειες, συνεχίζει το καύσωνας σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεχιστεί για 2-3 μέρες, όπως λένε ακόμα οι μετεωρολόγοι. Ευτυχώς εμείς εδώ τα πράγματα είναι καλύτερα. Είναι η πρώτη χρονιά τα τελευταία χρόνια που φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται ευνοϊκότερα για την Ανατολική Μεσόγειο. Συνήθως εδώ είχαμε περισσότερους καύσωνες από ότι στη Δυτική Μεσόγειο, αλλά φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Για σήμερα πάντως η μέρα θα ξεκινήσει με αύριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα από το πρωί, με μόνη εξαίρεση περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου το πρωινό θα είναι με τοπικές βροχές και συννεφιά. Προς το μεσημέρι, στα υπηρετικά είναι φως θα πυκνώσουν, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά καταιγίδες και μπόρες, ενώ σταδιακά προς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα νησιά ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 33-34 βαθμούς στα υπηρετικά και στο Νότιο Αιγαίο και στους 30-32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια με σποραδικές καταιγίδες, αλλά βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, 24 Ιουνίου. Είναι η Διεθνής ημέρα των γυναικών στη διπλωματία. Και σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859, διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο, οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτό που τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. Τέτοια μέρα, το 1945, τα βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 ευρώ στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισαάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Το 1932 γεννιέται ο David McTaggart, ο Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Ενώ το 1987 ο Λιονέλ Μέση, ο Αργεντινός Σταρ, που ακόμη και τώρα στα 39 του κυριαρχεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το 1519 πεθαίνει η Λουκριτία Βοργία, η νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της, υπήρξε προστάτητα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Και το 1935 ο Κάρλος Καρντέλ, Αργεντινός τραγουδιστής, που ταυτίστηκε με το ταγκό. 1949 φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού.

Πάντα γελαστή, ένα ξεχωριστό ζεμπέκικο σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και την αξεπέραστη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Κυκλοφόρησε το χειμώνα του 1996 και το είχαν υπογράψει ο Άλκης Αλκαίος, ο Γιώργος Χακουλίδης, ο Κώστας Λαχάς και η Ελίνα Νικολακοπούλου, αφιερωμένο στην δολοφονία του Σολομού Σολομού στην Κύπρο, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο γείτονα εδώ, το Χρήστο από την Αγία Παρασκευή που ήδη ξεκίνησε για τη δουλειά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στο Χρύσανθο που μας στέλνει τη θετική του ενέργεια. Λοιπόν, τον ΠΑΜ έγινε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται πλέον στους Miami Heat. Ανήκει πλέον στους Miami Heat. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που θα δούμε τώρα κατά πόσο θα αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA. Πάντως, γράφει ιστορία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Γράφει ιστορία και ο Ρονάλντο, Χριστιανό Ρονάλντο, στο Μουντιάλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαδοχικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι λοιπόν, στον ιστορικό αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν, 5-0, ο Χριστιανό Ρονάλντο απάντησε στους επικριτές του με 2 γκολ στο 6 και στο 39, που τον οδήγησαν στο ανεπανάληπτο ρεκόρ, παρακαλώ, να έχει σκοράρει και στα 6 παγκόσμια κύπελα που έχει συμμετάσχει. Λοιπόν, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι τέτοιο, και βέβαια αυτό είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ, κυρίως με όλους αυτούς πολύ μεγάλους στάρ. Σκεφτείτε ότι πριν από 2 Μουντιάλ, όταν είχε αποτύχει η Αργεντινή να κερδίσει τότε τη Γαλλία, έλεγαν οι σχολιαστές, οι διεθνείς σχολιαστές, ότι αυτό μάλλον θα είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση. Τελικά ο Λιονέλ Μέση όχι μόνο τα καταφέρνει, όχι μόνο δύο Μουντιάλ μετά βρίσκεται ακόμη εδώ, αλλά διεκδικεί και με πολλές πιθανότητες να είναι ο superstar αυτής της διοργάνωσης. Ήδη έχει περάσει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και είναι ένα από τα πολύ μεγάλα φαβόρι για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Αφήνουμε τα αθλητικά, που θα έχουμε και τη δυνατότητα σιγά σιγά μπαίνοντας στις επόμενες φάσεις που είναι και πιο κρίσιμες, να δούμε και πολύ πιο έτσι δυνατούς αγώνες. Πάμε στο διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που συνεχίζεται παρά την συμφωνία, παρά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η Τεχεράνη διαστηρώνουν δημόσια τις θέσεις τους γύρω από το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης, με τις διμερείς διαπραγματεύσεις και στην Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεκτεί πρόσθετες δεσμεύσεις που δεν αποτυπώνονται στο κείμενο και η ιρανική πλευρά να τις απορρίπτει πλήρως. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις, σε συνδυασμό με αναφορές του CNN και τις αφισβητήσεις για την αξιοπιστία των αφότερων των πλευρών, εντείνουν την αβεβαιότητα για το πραγματικό περιεχόμενο της συμφωνίας και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη στιγμή λοιπόν που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο σύμφωνα με το CNN περιλαμβάνει όρους ευνοϊκούς για το Ιράν, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχτεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Καμία από αυτές τις υποτιθέμενες δεσμεύσεις δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο της συμφωνίας, ενώ το Ιράν διαψεύδει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κατηγορηματικά. Η εικόνα βεβαίως έχει περιπλακεί περαιτέρω από επισημάνσεις ζητημάτων αξιοπιστίας και για τις δύο πλευρές, και όπως καταλαβαίνετε ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει τώρα, το αναφέρει στην πλατφόρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί πλήρως και ολοκληρωτικά πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο και μάλιστα επάπειρον. Αυτό θα διασφαλίσει την πυρηνική ειλικρίνεια. Αν δεν είχαν συμφωνήσει αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Κάτι το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Παράλληλα, ο Τραμπ επανήλθε αργότερα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει συμφωνία για 100% επιθεωρήσεις και προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι συνομιλίες θα τερματιζόταν άμεσα. Όμως, 100% διαψεύδουν και οι Ιρανοί από την πλευρά τους, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου των Εξωτερικών, λέγοντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες, χωρίς νέες δεσμεύσεις ή διευρυμένη πρόσβαση επιθεωρητών σε σοβαρά κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Θυμίζει πάντως το Ιράν ότι ο Διεθνής Οργανισμός ήδη διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση στη χώρα, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι είχαν αποτελέσει βασικό στοιχείο της συμφωνίας της εποχής Ομπάμα, από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τώρα, άλλα θέματα που διαφωνούν είναι αν θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια που είναι στο εξωτερικό και αν με αυτά θα αγοράσουν προϊόντα, αγροτικά προϊόντα όπως σόγια, καλαμπόκι και σιτάρι από τους Αμερικανούς. Και γενικότερα υπάρχουν διάφορες τριβές, οι οποίες βεβαίως προκαλούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Υπάρχουν διαφωνίες και για τα στενά του Ορμούζ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ θα είναι ατελώς για 60 ημέρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ελεύθερη διέβλευση θα είναι μόνιμη, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα έχει διευθετηθεί. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή και έχει προαναγγείλει την επιβολή τελών για ορισμένες υπηρεσίες, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα προχωρά ήδη σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξηνόμενη αβεβαιότητα και αλληλοκατηγορίες. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτό τις επόμενες ημέρες. Πίσω στην Ελλάδα, χθες ο Πρωθυπουργός έκανε μια έμεση αλλά σαφή αναφορά στις εκλογές του 2027, ξεκινώντας την παρουσίαση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και τον ευρύτερο στόχο για τις μεταρρυθμίσεις έως το 2030. Βλέποντας στην οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότι φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως μετά πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027, ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το κτηματολόγιο τώρα, ένα έργο που μας ταλαιπώρησε για αρκετές δεκαετίες, αποτελούσε ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού, ο οποίος το παρουσίασε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλά τεχνική διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει την ασφάλεια του δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί στο επόμενο στάδιο των μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Και αναγνώρισε βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν και εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση του με τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ότι θα πατήσουν γκάζι η κυβέρνηση και θα τις ολοκληρώσει, αλλά βέβαια αυτό είναι και το ζητούμενο στην επόμενη περίοδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εκτός από το κυβερνητικό σχέδιο, είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 και το στρατηγικό στόχο του 2030. Όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε η τροπολογία Πυρακάκη, η οποία χθες δημοσιεύθηκε όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, κατατέθηκε αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί σήμερα. Η νομοθετική διάταξη λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αφορά στη ρύθμιση του τρόπου τοκοφορίας των καταβολών του γνωστότερου νόμου Κατσέλη. Προβλέπει την επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δύο δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις με μικρότερη τελική οφειλή και ταχύτερη αποπληρωμή. Το κόστος της ρύθμισης εκτιμάται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου με 200 και 500 εκατομμύρια αντίστοιχα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, δήλωσε ο κ. Πυρακάκης, αφορά και την αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση. Παίρνουμε την απόφαση, είπε, του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει ο κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού. Και αυτό το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Το κάνουμε μόνοι μας, διότι ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει και θα μας διαχωρίζει, είπε ο κ. Πυρακάκης. Μάλιστα, ανέφερε ένα παράδειγμα ότι αν ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ, με το προηγούμενο καθεστώς θα πληρώνει 731 ευρώ επί 300. 200 μήνες με τη νέα μέθοδο υπολογισμού καλύτερα να πληρώσει μόνο 483 ευρώ επί 255 μήνες. Βεβαίως δεν είναι τα πράγματα όμως μόνο έτσι όπως εμφανίζονται. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και θα πρέπει να αξιολογηθούν. Για παράδειγμα, η αντιπολίτευση βάζει ένα θέμα ότι αν κάποιος έχει αποπληρώσει το δάνειό του, έχει ολοκληρώσει δηλαδή την αποπληρωμή, αυτός δεν ωφελείται καθόλου, δεν παίρνει χρήματα, παρότι από τη δικαστική απόφαση δείχνει, καθορίζεται ότι υπάρχουν παράνομοι τόκοι. Αυτός δεν παίρνει πίσω χρήματα, αντίθετα αν η οφειλή είναι σε εξέλιξη, τότε θα μπορεί να αφαιρεθεί ένα μέρος, θα αφαιρεθούν αυτοί οι παράνομοι τόκοι από το κεφάλαιο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αν κάποιος έχει αποπληρώσει, θεωρούν ότι είναι ένα κενό σημείο το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Από την κυβέρνηση απαντούν βεβαίως ότι αν ανοιχθεί τέτοιο θέμα, μετά γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ πιο πολύπλοκα, καθώς εκτός από τις τράπεζες και τους σέρβισες αφορά και το δημόσιο και άλλες εκκρεμότητες που θα πρέπει να υπάρχουν με αυτά τα δάνεια. Είναι πάντως μια καλή προσπάθεια, ένα θετικό νέο αυτό για 100.000 ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι τους υπολογίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ήδη στις ημέρες αυτές ήταν η σκιώδης κυβέρνηση που ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι το σχήμα μάχης που θα αναλάβει τη μετοπική αντιπαράθεση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με τα κυβερνητικά στελέχη. Και επειδή και τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκαν και κάποιες αριθμίσεις, κυρίως εκεί με τα φορολογικά, υπήρξε μια τάση, μια υπερβολή που την παραδέχονται και κάποια στελέχη από την Αμαλίας. Έτσι λοιπόν επιταχύνθηκε η διαδικασία και ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχες, δηλαδή η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Από τις νέες εισόδους, ο τσάρος της οικονομίας αποδεικνύει το Φραγκίσιο Σκουτεντάκης, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών, σκιώδης υπουργός εξωτερικών ο Χάρης Τζίμητρας, ενώ υπάρχει και άρωμα Πασόκ, καθώς ο τομέας προστασίας του πολίτη έχει στο μεάρχη το Μαρίνο Σκανδάμι, και ο Σκανδάμις, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις προχθές από το Πασόκ, και αναπληρωτεί τον πρόσφατα παραιτηθέντα από το Πασόκ, τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη. Υπάρχουν 50 μέλη που στελεχώνουν τους τομείς, 18 είναι γυναίκες, 32 είναι άνδρες. Υπάρχουν και κάποιες θέσεις κλειδιά που καταλαμβάνονται από στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Συντονιστής των τομεαρχών είναι ο Κώστας Γαβρόγλου, ο άλλοτε υπουργός παιδείας, υπεύθυνη του πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα και διευθυντής του πολιτικού γραφείου ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, ο άλλοτε αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν 6 πυλώνες, είναι η ζωή με αξιοπρέπεια, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, ισχυρή δημοκρατία, η δίκαιη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα στις κρίσεις, η ψηφιακή κυριαρχία και ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνας. Ανάμεσα στους τομεάρχες ξεχωνίζει το όνομα του Διονύση Τεμπονέρα ως τομεάρχη εργασίας, του Σπύρου Δρίτσα ως τομεάρχη υγείας με αναπληρωτή τον Γιώργο Μπουλμπασάκο. Και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο κ. Δρίτσας υπηρετούσε ο κ. Μπουλμπασάκος όταν ήταν γιατρός, ήταν στον Ευαγγελισμό. Ο κ. Δρίτσας είναι ακόμη στον Ευαγγελισμό. Ο κ. Μπουλμπασάκος πρόσφατα είχε παραιτηθεί και αυτός από το Πασόκ. Στον τομέα υγείας η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Στον τομέα πολιτισμού ηθοποιός ο κ. Χάρης Μαυρουδής. Στην τομέα κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Στον τομέα δικαιοσύνης η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, δικαστικός, η οποία ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής και ήταν αυτή που συνόδευσε στην ιδρυτική διακήρυξη που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο τον Αλέξη Τσίπρα. Στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στα αυτοδιοικητικά. Στον τομέα δημόσιας διοίκησης ο Γρηγόρης Θοδωράκης, άλλοτε αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης ο Θωμάς Μόσχος, ένα στέλεχος το οποίο αναδείχθηκε πρόσφατα στις αγροτικές κινητοποιήσεις με ευθύ λόγο. Και ο Κώστας Λαγουβάρδος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, είναι στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, άλλοτε αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, αναλαμβάνει τον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής. Και όπως σας είπα, τον τομέα προστασίας του πολίτη ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη.

Θα έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, νομίζω το Σάββατο υπάρχει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί θα ανακοινωθούν και τα κομματικά όργανα του νέου κόμματος. Θα υπάρξει και το κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, θα είναι ο γραμματέας του κόμματος. Και θα δούμε ποια από αυτά τα στελέχη και ποια στελέχη συνολικότερα θα μετέχουν στα κομματικά όργανα. Να πούμε σε αντιστοιχεία με άλλα κόμματα, η Κεντρική Επιτροπή και μια πολιτική γραμματεία που θα λειτουργούν έτσι μέχρι το συνέδριο που θα εκλέξει τα κανονικά όργανα που θα βγουν από το συνέδριο. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η είδηση χθες που ήρθε από το χώρο της οικονομίας. Η ΑΔΕ εντόπισε κατασκευαστική εταιρεία η οποία δήλωνε έσοδα 3 ευρώ και βρέθηκε μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από ελεγχτές του ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρέθηκε μαύρο χρήμα, 3,1 εκατομμύρια ευρώ, σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Οι ελεγχτές λοιπόν του ΔΕΟΣ, μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις και αναλυτικό έλεγχο, διαπίστωσαν σημαντικές αποκλήσεις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιριών με προφανή στόχο, τι άλλο, την απόκρυψη εισοδημάτων. Με βάση λοιπόν την ανάλυση του αλγόριθμου, οι ελεγχτές εντόπισαν ακίνητα στο site του μεσητικού γραφείου, τα οποία διαφημιζόταν ότι είχαν πουληθεί. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το γραφείο, ζήτησαν σχετικές εντολές και διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές τις προμήθειες δεν είχαν δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε υποβάλει αρχική φορολογική δήλωση με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Από την τροποποιητική δήλωση που έκανε μετά τον έλεγχο, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, αγγίζοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ. Οι ελεγχτές του ΔΕΟΣ είδαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν γίνει με πολιτή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία, έψαξαν τη φορολογική της δήλωση και με έκπληξη διαπίστωσαν ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος όμως οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση και εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Πραγματικά εντυπωσιακό.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, και αν προηγουμένως ήταν εντυπωσιακή είδηση με την ΑΔΕ, τώρα αυτή που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή είναι ακόμη εντυπωσιακότερη. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food, βρίσκονται στο πελατολόγιο κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της Ελλάς έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Οι τιμές των κατοικιών λέει ότι θα μπορούσαν να μειωθούν και ως 24,6% εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επέστρεφε στην αγορά. Κανένα έτοιμο Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή και 3 νοσοκομεία από το μέλλον είναι η κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και αυξάνονται οι απειλές για τον Νετανιάχου, η άνοδος του Άιζενκοτ. Και ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Το Κούμπο, μετά από 13 χρόνια στο Μιλγόκι, πάει στο Μαϊάμι. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφονταν σκληρές ημέρες του 2020-23. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, στις επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες. Ευρωδικαστήριο Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα Καμένου Κοντονή. Μηνύματα με ολίγων από Πασόκ σκιώδης της Ελλάς, γιατί συνεδριάζει αύριο η πολιτική γραμματεία στην Κουμουντούρου. Καύσονες 5 φορές περισσότεροι, 7 φορές μεγαλύτεροι. Απογευματινή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα σε όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερη εξόφληση, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Σταύρος Νιάρχος, το καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ, μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση ψηφιακής αποτοξίνωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. ΔΥΠΑ, δουλειά σε 55 και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων, άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το Καποδιστριακό, εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και που ιδρύονται νέες μονάδες. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που του έχουν καταβληθεί. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο τα ποσά που έχουν ήδη δοθεί, μειώνεται το ύψος της δόσης, η τελική οφειλή και η διάρκεια αποπληρωμής. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κέντρο αριστερός Αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου, που τεντάκης Καλογύρου, τεμπονέρας. Ρευματοκλοπή, εξαθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έου του το ακατόρθωτο. Σπρώχνει νάρκες στο διαδοχό του Στάρμερ και τίνει ο θερμικός στόλος, ο ακραίος καύσωνας που λιώνει την Ευρώπη. Δολοφονία Σταυρούλας, η κινήση του Τράση και ο άντρας φάντασμα. Ο Γιάννης στους Miami Heat, σεισμός στο NBA. Λοιπόν, Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης του νόμου Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με τοπική επίθεση, το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο εδαφός της, του Τελαβίβ. Καταγγέλνει την Άγκυρα ότι υποθάλλει, χρηματοδοτεί και καθοδηγεί τους τρομοκράτες της Χαμάς για επιθέσεις σε βάρος του. Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άρχισε κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών. Βρετανία, η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Σκιώδης υπουργοί. Η Ελλάδα έκανε κυβέρνηση από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Και συνταγματική αναθεώρηση. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πυραγά και ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και πόσο μειώνονται οι τόκοι,
και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Η τομεάρχης Ελλάς, κίνηση και όδηση υπουργή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Σαφάρι ελέγχων σε πάνω από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων, πότε η μεταβίβαση θεωρείται δωρεά. Ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα, ποτά και περιφέρειες. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική, η αντανάκλαση οικονομίας στο χρηματιστήριο, γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξο. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, νόμος Κατσέλη, τι λένε οι τράπεζες, οι σέρβισες και η Τράπεζα της Ελλάδος. Μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις, Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική.

52 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και χθες εκτός από την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχαμε και την επανεμφάνιση ενός πρωταγωνιστή ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα, ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, χαρακτήρισε σοβαρό παίκτη στο πολιτικό σκηνικό τον Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας όμως την ίδια ώρα να πάρει θέση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι λοιπόν, μετά την πρόσφατη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη και την κίνησή του να παραδώσει την έδρα στο κόμμα, ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στον πολιτικό στίβο. Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, είπε ότι βρήκε χώρο και μπήκε, εννοώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καταφέρει να κάνει, όπως είχε επισημάνει, ως βασικός πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά, το πολιτικό και δημοσκοπικό άλμα. Για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού δεν έκανε προβλέψεις, ωστόσο για τον κύριο Τσίπρα είδε ένα σοβαρό παίκτη ο οποίος θα εξελιχθεί, έτσι συμπλήρωσε, γίνεται στην πολιτική. Καρφάρες θα έλεγα και εχμές από τον κύριο Κωνσταντινόπουλο προς την Χαριλάου Τρικούμπη και κυρίως προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Όταν ρωτήθηκε τώρα ο κύριος Κωνσταντινόπουλος αν θα επανέλθει στην πολιτική, είπε ότι είναι δύσκολη περίοδος, δεν μου λείπει η καθημερινή σύγκρουση, σήμερα δεν μου λείπει, αύριο δεν ξέρω. Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και αν δικαιώνεται η κριτική του, νομίζω ότι απέναντι στο κόμμα μου και στους θεσμούς αντιμετώπισε το θέμα της όλης διαδικασίας με απόλυτο σεβασμό. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί και πρέπει να τα σεβόμαστε. Παρέδωσα την έδρα μου και ό,τι είχα να πω το είπα. Αν είχα δίκιο, θα το κρίνει η καθημερινότητα. Όταν πήρα την απόφαση να παραδώσω την έδρα, δεν ήταν εύκολο. Μετά από 17 χρόνια δεν είχα χάσει ούτε μια φορά στην Αρκαδία, ακόμα και όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%, συνεχίζει δηλαδή ακάθεκτος τις αιχμές για ό,τι έχει συμβεί. Μίλησε για αυτό που βίωσε από την όλη διαδικασία, από τον απλό κόσμο που δεν είχε ξαναζήσει την αποδοχή που είχε σε μια εποχή που υπάρχει θυμός και δυσκολίες. Νομίζω ότι ο τρόπος συζήτησης πρέπει να γίνει σε άλλο επίπεδο, γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή τα κόμματα να βρουν τρόπους προσέγγισης. Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι αμέσως μετά τις εκλογές ή πριν θα χρειαστούν προσεγγίσεις, θα φέρνει ζωή με τέτοιο τρόπο και θα πρέπει να, αν δεν προετοιμαστείς, θα ξυπνήσεις ένα πρωί και θα τα κάνεις. Μια δεύτερη συνέντευξη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν ώψη της συνεδρίασης των κομματικών οργάνων της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή του νέου εκπροσώπου, του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη. Η απόφαση, λέει, της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετόπου, όχι συνεννοής προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευθούν οι αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την πρόθεση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα. Τα είπε όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ ο βουλευτής της Πρώτης Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χρήστος Γιαννούλης. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, εκεί που συνεχίζει η τριάδα Πολάκης, Παπάς και Δούρου να βάζουν θέματα στον πρόεδρο του κόμματος, τον κ. Σωκράτη Φάμελο. I wanna give it all to you. Και κάπως έτσι η πολύ πρωινή παρέα θα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. 100.000 ενημερωμένοι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφαλεία, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι ΗΠΑ πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανό Νέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στον προορισμό τους, ενώ 18 παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την Γερμανική Ασφαλιστική Αλλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα.

0: Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βάνς εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη. Χωρίς ρεύμα απόψε, η Σεβαστούπολη, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους, επικαλούμενες ανυπόστατους ισχυρισμούς περί ρωσικής απειλής. Η Ευρώπη συνεχίζει να αντιμετωπίζει και σήμερα τον ισχυρότερο καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέλληνος καλούν για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες. Η υψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947 καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 25, σύμφωνα με την βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά που μένονταν σε εργοστάσιο στο Αιγάλιο την ώρα που κατέρευσε η οροφή. Επίσης, συνελήφθη η 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές και ενδεχομένως με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6:30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν στην πρωινή παρέα Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, το airteco.gr, αλλά και την εφαρμογή AirTeco που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας και στον υπολογιστή σας. Για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, είναι πολλά, είναι πλούσια, είναι εξόχως καλοκαιρινά και θα σας κρατήσουν συντροφιά κατά τις διακοπές σας και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και από το earthnews.gr και το earth.gr. Δηλαδή όπου θέλετε, διαδικτυακά έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μας ακούτε. Ακούστε μας, σας παρακαλούμε. Άκουσον μεν πάταξον δε, που λέγανε πάλι. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κρυστάλλινος, γιατί έχει πειράξει και το μικρόφωνο. Το έχει κατεβάσει λίγο, κάτι έχει κάνει. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 8. Τις μουσικές επιλογές που θα ακούτε και ακούτε, έχει κάνει η Ήρα Πανανίδου. Ιουνίου. 6 και 12 το πρωί. 6 και 12 το πρωί. Ναι, τεταρτούλα σήμερα. Ναι. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω μηνυμάτων από το Viber, Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη. Ή μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Η γνωστή μας διεύθυνση στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως έχει κάνει ήδη η Κυριακή. Οι φίλοι μας από την Καλαμάτα. 23 βαθμούς τώρα. Αρχίσαμε να μην πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ. Μέχρι τις 12 το βράδυ είχε 27. Αυτό. Καλημέρα στη Φωτεινή που στην Ξάνθη μας πληροφορεί ότι έχει 18 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, επίσης από την Ξάνθη, 19 βαθμούς. Ναι, σε άλλο σημείο της Ξάνθης. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο από το Τυχιό Καστοριάς με 18 βαθμούς επίσης. Κοίτα να δεις, το 18 σήμερα παίζει πολύ Ξάνθη, Καστοριά. Περιμένουμε βροχή, λέει, από τις 12 και μετά, όπως και χθες. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νεάπολη που δεν καταλαβαίνει από 18. Έχουν 23 ήδη στην Νεάπολη Λακωνίας. Πάρα πολύ ωραία. 18 έχει και στη διαδρομή από Σάπες για Αλεξανδρούπολη. Ή στις Σάπες της Αλεξανδρούπολης. Θα σας γελάσω. Καλημέρα και στον Διονύση από τις Σέρες. Μιας και περί καιρού ο λόγος, σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού, όπως την εννοεί ο καθένας αυτή, η ΕΕΜ την εννοεί με συγκεκριμένο τρόπο, εγώ διαφωνώ σφόδρα, αλλά τέλος πάντων, βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τα μελτεμάκια, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5. Τοπικά στο Αιγαίο θα πιάσει και Εξάρια. Τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, πολύ ωραίο, ευπρόσδεκτο, στα βόρεια όμως, κρίμα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Το ότι θα λέγαμε ότι έχει 34 βαθμούς Κελσίου και είμαστε πάρα πολύ καλά γιατί δίπλα έχει 43 και 44 και 45, ούτε στα καλύτερα όνειρά μας ή στους χειρότερους εφιάλτες μας. Λοιπόν, σήμερα που είναι 24 του μηνός, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Εθνική εορτή του Κεμπέκ, της γαλλόφωνης περιοχής του Καναδά. Εκεί που είχαν κάνει και δημοψήφισμα αν θα ανεξαρτητοποιηθούν ή όχι. Δεν πέρασε. Είναι η μέρα της μάχης του Καραμπόμπο στη Βενεζουέλα. Καραμπόμπο. Είναι εθνική εορτή με την οποία τιμάται η καθοριστική πολεμική αναμέτρηση για την ανεξαρτησία της χώρας από την Ισπανία. Έγινε στις 24 Ιουνίου του 1821, παρακαλώ. Παράλληλα γιορτάζεται η μέρα του στρατού και το γενέθλιο του Ιωάννη του Προδρόμου και είναι αργία στη Βενεζουέλα και στο Καραμπόμπο. Είναι η μέρα των μαχών σήμερα. Είναι η μέρα της μάχης του Μπάνκομπερν στη Σκωτία. Τιμάται η αποφασιστική νίκη των Σκοτσέζων κατά των Άγγλων στις 24 Ιουνίου του 1314 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου για την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Χαβάτος. Είναι Εθνική ημέρα πραλίνας. Ωραία είναι η πραλίνα. Πραλίνα, έχω μια απορία, θα μου τη λύσεις η Σερέτη μόλις έρθει. Πραλίνα λέμε μόνο του φουντουκιού ή λέμε κι άλλες, δηλαδή του αμυγδάλου, ναι, του, ξέρω εγώ, του πικραμύγδαλου ή δεν ξέρω εγώ πιανού άλλου. Ναι, νομίζω ότι λέμε κι άλλες, αλλά τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Γιορτάζει επίσης ο Όσιος Ιβάν ο εκ Τσεχίας, να ξέρετε. Γιορτάζει ο Όσιος Γερμόκιος, ο εκ Κορνουάλης. Τώρα όλοι αυτοί είναι στην Ορθόδοξη, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έτσι. Γιορτάζει ο Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος. Αυτό, ναι, κάπως μου ακούγεται. Ο Άγιος Νικήτας, ο επίσκοπος της Ρεμεσιάνας της Ρουμανίας. Βέβαια, πολλές γιορτές σήμερα. Δεν θα βρείτε κανένα να πει τα χρόνια πολλά, αλλά τέλος πάντων. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα από την Κύπρο με 22 βαθμούς Κελσίου. Α, λίγο έχετε. Στη Νέα Πολυλακωνίας έχουμε περισσότερο. Οι σάπες με πληροφορούν ότι βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μετά την Κομοτηνή προς την πλευρά της Αλεξανδρούπολης. Άρα ο φίλος που μας στέλνει από τις σάπες Αλεξανδρούπολης δεν κάνει τη διαδρομή σάπες Αλεξανδρούπολη, είναι στις σάπες της Αλεξανδρούπολης, φαντάζομαι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από το Άργος Οριστικό, ο κύριος Νίκος. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Δεν τα πήγαν και πάρα πολύ καλά, μέχρι και ο Πούτιν συχνά πυκνά αναφέρει ως παράδειγμα το πάθημα του Βοναπάρτη στη Ρωσία. Ο Πούτιν, άλλο παιδί και αυτό. 1821, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Ενώ το 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο, φυσικά της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει έτσι και μετά από αυτή τη μάχη να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων των πολέμων. Αν δεν υπήρχε η μάχη του Σολφερίνου, δεν θα είχαμε τον Ερυθρό Σταυρό. Πώς λέγανε ουδέν κακό να μη γες καλού και το Τούμπαλιν. Το 1945, σαν σήμερα, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, δίνοντας την πρώτη ύλη για να γίνει μια υπέροχη ταινία. Εκεί που σφυρίζανε το το σφυρίζανε αυτό το πράγμα και περνούσαν τη γέφυρα. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή είναι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης, έτσι. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί, όπως σας είπαμε, από τον σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία, με πρωταγωνιστές, παρακαλώ, τους Sir Alec Guinness και William Holden. Οι σάπες είναι στη Ροδόπη, μου λένε, παιδιά. Μην μου βάζετε δύσκολα, σας παρακαλώ πολύ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και στον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Είχε γίνει τότε, όταν είχε εκδοθεί αυτή η απόφαση, είχε γίνει σάλος. Η Τουρκία είχε αντιδράσει φυσικά. Η Τουρκία, η οποία τους δολοφόνους του Σολομού και του Ισαάκ τους είχε κρατήσει στις τάξεις του στρατού, είχαν πάρει και βαθμούς. Είχαν φτάσει στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει ένα διάστημα ο φωνιάς του
του Ισαάκ, είχε γίνει και βουλευτής. Αλλά μπορεί και να κάνω ένα μικρό λάθος αυτό. Σαν σήμερα το 1911 γεννιόταν ο Ερνέστο Σάμπατο, Αργεντινός συγγραφέας. Το 1932 γεννιόταν ο Ντέιβιτ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace. Και αν δεν θα θυμόσαστε τα δύο προηγούμενα, να θυμάστε ότι σαν σήμερα το 1987 γεννιόταν ένας από τους πιο σπουδαίους καταορισμένους, ο πιο σπουδαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από αυτόν τον πλανήτη, ο Λιονέλ Μέσι. Τον οποίο το ρωτήσανε προχθές, για πόσο θα συνεχίζεις ακόμα να παίζεις, γιατί θέλετε να με στείλετε στη σύνταξη. Νιώθω καλά. Όσο θα νιώθω καλά και θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και τον εαυτό μου, θα παίζω, είπε ο άνθρωπος, γιατί και καλά έκανε. Εν τω μεταξύ θέλω να το πω αυτό. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο. Χθες η Πορτογαλία έπαιζε, ο Ρονάλντο έβαλε γκολ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει καταντήσει λίγο άχαρο να πάνε και να ρωτάνε παίκτες ή στα τηλεοπτικά πάνελ να συγκρίνουν τώρα τον Μέση με τον Ρονάλντο, ποιος είναι καλύτερος, ποιος δεν είναι καλύτερος, να ρωτάνε παλιές δόξες του ποδοσφαίρου να πάρουν θέση. Γιατί βρε παιδί μου, γιατί και εκεί διχασμός. Με τον Μέση φυσικά, αλλά δεν έχει σημασία. χρονών λοιπόν ο Μέση. Το 1519 έφευγε από αυτόν τον μάτιο κόσμο η Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Καταλάβες, δηλητηριάζει κάποιους, αλλά μετά προστατεύει τις τέχνες και καθαγιάζεται. Το 1935 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό ή το τάγκο, όπως λένε κάποιοι γλωσσομαθείς, το λένε τάγκο ξαφνικά. Και το 1949 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945-46 την περίοδο και επίσης την περίοδο 1947-1949. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1949, είχε γεννηθεί το 1860, 89 ετών έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ευρυδίκη. 24 βαθμούς είδηση στη Λίδα, 6 ώρα το πρωί. Καλά ξεκινήσαμε. Σας είπαμε πριν τι λέει η Έμι, μέχρι 34 θα φτάσει. 34 το τονίζουμε, υποσκιά. Και μάλιστα κατά την Έμι θα έχει μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, βέβαια κυρίως στα βόρεια. Στη Λίδα δεν είναι στα βόρεια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι κάπου στο κεντρικά. Έτσι, ναι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Νέα Πέραμα ο Καβάλας. Μας ακούει καθημερινά, θα σας ευχαριστούμε πολύ. 183 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Άντε καλό χειμώνα, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος, που προφανώς είναι δικός μου. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο, μας στέλνει ο κύριος Κώστας. Οι Σάπες βρίσκονται στον ομό Ροδόπης. Η Αλεξανδρούπολη στον Εύρο. Είναι περίπου μισή ώρα δρόμος. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, μας λέει η Μαρία από την Αλεξανδρούπολη. Βάλτε τα πράγματα. Δεν έχω πάει καθόλου από εκείνα τα μέρη. Δεν τα ξέρω καλά. Ξέρω τις Σάπες, σας έλεγα και τις προάλλες, ως μέρος, ότι είναι ένα από τα πιο τελευταία μέρη της Ελλάδος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τις λεπτομέρειες δεν τις ήξερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στο Δόριο Μεσσηνίας. Εκεί η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί Κελσίου, αν διακρίνω καλά το καντράν του αυτοκινήτου του. Λοιπόν, αυτά και με το σαν σήμερα, με τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα, συνεχίστε εσείς να στέλνετε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για την διεθνή επικαιρότητα, για τη διεθνή δισογραφία. Έχουμε να πούμε και για την εσωτερική δισογραφία επίσης. Έχουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σκιώδη κυβέρνηση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έχουμε σκιώδη κυβέρνηση από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτά, γιατί
Έχουμε ακόμα μπόλικο χρόνο μέχρι τις 8 να πούμε πράγματα και θάματα. Θα μιλήσουμε λίγο και για τον καιρό. Θα μιλήσουμε λίγο για τον καιρό σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες σας λέγαμε με τη βοήθεια των ανταποκριτών μας στην Γαλλία και στην Ιταλία, για παράδειγμα, ότι έχουν καύσωνα, έχουν θύματα από τον καύσωνα, ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι, καταφεύγουν σε εκπτωτικά χωριά ή αυτά τις μεγάλες αγορές που έχουν λίγο κλιματισμό, γιατί στα σπίτια τους δεν είχαν την πρόνοια να βάλουν ή δεν ήταν αχρίαστη μέχρι τώρα, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι πνίγονται πέφτοντας στο νερό για να δροσιστούν, έχουν τέτοια προβλήματα. Εμείς αυτά δεν τα έχουμε. Έχουμε τις θερμοκρασίες που σας είπαμε, 32-34, αλλά τι είναι αυτό που εμάς μας γλίτωσε από αυτόν τον θόλο, τον μετεωρολογικό, που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης? Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις 7. Φυσικά θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, εννοείται, θα ενημερωθείτε εδώ κατά τις 8 παρατέταρτο για το Μουντιάλ. Είχαμε και νίκη και της Γαλλίας, είχαμε ισοπαλία της Αγγλίας, 0-0 η καημένη μου. Αγαπώ Αγγλία, το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για τους καινούριους ακροατές, το λέω σήμερα. Το επαναλαμβάνω. Και θα πούμε όμως και για άλλο ένα θέμα. Βγήκε χθες μια ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία έχει τη σημασία της. Μιλάει για τα τροχαία δυστυχήματα και κυρίως τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον και για τη χώρα μας. Και θα ήθελα να δώσετε λίγο προσοχή. Αλλά αυτά μετά. Τώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά-σιγά, αφού προηγουμένως πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χωρίς κοινή ανακοίνωση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Συνελήφθη 43χρονη για εμπριδισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε, τη Φωτεινή. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Χειροκροτάει. Λέει ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στέλνει αυτά τα emoji που δείχνει να χειροκροτάει. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα. Από διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα με 23 βαθμούς. Να σχολιάσουμε κάποια στιγμή τη στάση κάποιων Ελλήνων ευρωβουλευτών που δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη Τουρκία. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, όμως διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ δεν το υπερψήφισαν, προτιμώντας την αποχή, γιατί διαφωνούσαν από ό,τι εξήγησαν οι ίδιοι με κάποιες πτυχές αυτού του ψηφίσματος, όχι με την ουσία του ψηφίσματος, αν δεν κάνω λάθος. Για όσους δεν το ξέρουν, το ψήφισμα αυτό καταδίκαζε την Τουρκία και για την στάση της στο Κυπριακό και για τις παραβιάσεις στην Ελλάδα και για την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και για το κάζους μπέλι, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έκανε, υιοθετούσε τις ελληνικές θέσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει με πλήρη λεπτομέρεια γιατί κάποιοι διαφώνησαν εν πάση περιπτώσει και διαχώρισαν την θέση τους, αλλά αν δεν κάνω λάθος κάποιοι εκ των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος και θα ζητήσω και συγγνώμη. Αλλά αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που είχα, δεν έδωσα περισσότερο βάρος όμως αυτή την πληροφορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο των ελληνοτουρκικών και των ευρωτουρκικών και όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω ότι χθες είχαμε, ενδεχομένως θα το έχετε δει από χθες, είχαμε χθες πάλι παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, μάλιστα οπλισμένων τουρκικών F-16, φυσικά αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά σε χρόνο ΔΤΕ, έγινε δηλαδή ό,τι προβλέπεται συνήθως, δεν προσφέρουν τίποτα ιδιαίτερο αυτές οι ιστορίες, απλά για ένα διάστημα μεγάλο διάστημα, λίγο πολύ τις είχαμε ξεχάσει. Τώρα φαίνεται ότι ακολουθεί διαφορετική τακτική, να το πω έτσι, η τουρκική ηγεσία ή τουλάχιστον η στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας και στέλνει αεροπλάνα και μάλιστα οπλισμένα μέχρι πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, αυτά που τα μόνα που πετούσαν στο Αιγαίο από τουρκικής πλευράς ήταν κάποια λεγόμενα κατασκοπευτικά αεροπλάνα ή κάποια ντρόνς ή κάποια τέτοια πράγματα. Χθες είχαμε, δεν ήταν η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν αρχίσει να πυκνώνουν οι εμφανίσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, οπλισμένων μάλιστα, στο Αιγαίο. Θα δούμε εάν αυτό είναι προάγγελος κάτι άλλο ή όχι. Βέβαια, αυτό κάνει πολλούς να αναρωτιούνται, εντάξει ρε παιδιά, πώς συμβαδίζει αυτό, για παράδειγμα, με τα ήρεμα νερά που λέμε ότι θέλουμε και υπάρχουν, επικρατούν αυτή την περίοδο ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα και βάζει σε πολλούς σε σκέψεις. Αλήθεια είναι αυτό. Όπως βάζει σε πολλούς σε σκέψεις το τι πρόκειται να κάνει στο μέλλον η Τουρκία και αν θα συνεχίσει να κάνει, γιατί βλέψεις έχει, αν κάνει επεκτατικές κινήσεις ή όχι, γιατί πάρα πολλοί προβλέπουν κάτι τέτοιο. Χθες διάβαζα μάλιστα και μία ανάλυση ενός Ισραηλινού πρώην διοικητή της Μοσάντ, ο οποίος έλεγε αυτό που σας λέμε πάρα πολύ καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι ένα από τα επόμενα μέτωπα του Ισραήλ θα είναι μοιραία με την Τουρκία, η οποία Τουρκία φροντίζει ή επιθυμεί, δεν το καταφέρνει πάντα, να επεκταθεί και προς την πλευρά μέσω της Συρίας, ίσως και μέσω του Ιράκ, αλλά εν πάση περιπτώσει να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα που λέω Τουρκία, επειδή θα γίνει σε 2 εβδομάδες η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το ξέρετε αυτό, σας είχαμε πει ότι θα είναι εκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ πιθανότατα θα περάσει και από την Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν θα περάσει τότε, αλλά σίγουρα θα περάσει, λέγανε οι πληροφορίες, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως και ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέξεθ, θα περάσουν από την Ελλάδα καθοδόν για την Τουρκία. Χθες είχαμε πάρα πολλές συλλήψεις στην Τουρκία και καλά αφενός ακροαριστερών ή κουρδικών οργανώσεων, αφετέρου λέει υποστηρικτών του Ισλαμικού κράτους. Αυτό το πράγμα κάποιες φορές μπορεί να είναι και στάχτη στα μάτια που λένε στην καθομιλουμένη, διότι υπάρχουν και διεθνείς εκθέσεις που λένε πλέον Ινστιτούτων, για παράδειγμα διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωματικών, στρατιωτικών και στρατιωτικοπολιτικών κτλ., που λένε ότι η Τουρκία είναι ένας από τους κύριους υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και του Ισλαμικού κράτους, ή της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ή της Χαμάς, ή τραχαγύρευε. Βέβαια, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα δεν την κάνουμε με 6 και 41 τώρα πρωί Τετάρτης. Μπορεί να θυμώσει μια κροάτρια, αλλά δεν πειράζει. Μιας και είμαστε στα διεθνή, στον ευρύτερο χώρο, και επειδή δεν έχουμε από το μέτωπο του, δεν υπάρχει πόλεμος πια στην Μέση Ανατολή, τουλάχιστον με τη μορφή που τον είχαμε μάθει τις προηγούμενες μέρες. Ξέρετε, με τέτοια ώρα σας ενημερώναμε πάντα για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο. Αυτή την περίοδο δεν γίνεται τίποτα από την άποψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Να πούμε, δεν έχει βομβαρδισμούς, δεν έχει drones, δεν έχει εκρήξεις, δεν έχει τέτοια πράγματα. Έχει όμως μία αγωνία ακόμα για το τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Επαναλαμβάνω ότι τα στενά του Ορμούς δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Αφορά αφενός την τιμή των καυσίμων τα οποία πληρώνουμε όταν βάζουμε, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ. Γεμίζουμε τρόπος του λέγει. Όταν βάζουμε βενζίνη, πάση περιπτώσει, στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας ή της μοτοσυκλέτας μας. Άρα ένα πράγμα που μας αφορά ούτως ή άλλως. Μας αφορά περισσότερο γιατί έχει να κάνει με τις τιμές της ενέργειας, και οι τιμές της ενέργειας και των μεταφορικών επιβαρύνουν το κόστος της ζωής μας. Σε ένα μεγάλο βαθμό ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, σε ένα βαθμό, έτσι, δεν είναι ο μοναδικός λόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας βασικός λόγος είναι και τα κόστη τα μεταφορικά που είχαν εκτιναχθεί στα ύψη. Και αυτό μας αφορά. Γενικότερα μας αφορούν όλες αυτές οι εξελίξεις. Έτσι, μας αφορούν την τσέπη μας. Όχι το γεωστρατηγικό αποτύπωμα και το αυτό και το εκείνο και το άλλο, την τσέπη μας. Λοιπόν, διαβάζω σε έκθεση Ινστιτούτου, το οποίο ασχολείται με τις ναυτιλιακές μεταφορές, ότι 1150 πλοία, μικρότερα ή μεγαλύτερα, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια, παραμένουν εγκλωβισμένα εκεί στον Περσικό κόλπο, δεν έχουν βγει ακόμα από τα στενά του Ορμούς για να πάνε στον προορισμό τους να μεταφέρουν τα προϊόντα με τα οποία είναι φορτωμένα, κυρίως πετρέλαιο, αλλά όχι μόνο, έχουν και διάφορα άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγμα σιτάρι, ξέρω εγώ τι, το οποίο είναι ένα θέμα από μόνο του για την οικονομία του κόσμου. Ένα δεύτερο θέμα όμως που είναι επίσης σημαντικό είναι με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία, με τους ναυτικούς, όπου οι άνθρωποι είναι τώρα μέρες εγκλωβισμένοι εκεί. Κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι από την 29η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε δηλαδή η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είναι εγκλωβισμένοι εκεί, δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί την επομένη έκλεισαν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα για αυτούς τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Υπάρχει επικοινωνία μεν, αλλά υπάρχει και αγωνία δε. Η κυρία Νίνα μας λέει τι τεράστιο μίσος είναι αυτό κατά του Ρονάλντο στην εκπομπή της ΕΡΤ. Γιατί το έχετε διακρίνει? Εγώ δεν ξέρω τώρα τι λέτε, αν υπάρχει μίσος ή όχι. Λέει είστε φαν του Μέση. Ναι, ωραία, ναι. Αλλά βγάζουν κάποιοι δημοσιογράφοι, λέει, χολή κατά του Ρονάλντο. Δεν το έχω παρατηρήσει, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σας πω την αλήθεια. Ό,τι και να σας πω, ψέματα θα είναι. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, κυρία Νίνα. Θέλω, δεν θέλω. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Δεν ακούμε τίποτα τελευταία για τη Συρία. Όλα καλά εκεί ξαφνικά? Γενικά μιλάω, δεν ακούγεται, όχι από εσάς μόνο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι για τη Συρία, να σας πω την αλήθεια. Επί του παρόντος, δηλαδή, δεν έχουν προκύψει κάποιες σοβαρές σημαντικές ειδήσεις. Έτσι, το μόνο που έχει προκύψει είναι ότι ο κύριος Σάρα, αυτός που κατέλαβε την εξουσία και έδιωξε τον Άσαντ, κατέλαβε την εξουσία με τα όπλα, έχει αρχίσει να γίνεται αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα μεταβαίων και κλάδων. Αυτό έχω καταλάβει. Μάλιστα, ο Τραμπ τον είχε προτείνει να μπει στο Λίβανο για να καθαρίσει με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ είπε και αυτό. Καλώς την.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε βρει το πιο αγιογράφητο άνθρωπο του κόσμου και του κάνετε πλάκα?
0: Γιατί μου κάνουν πλάκα?
1: Δηλαδή,
0: για τις άπες.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μου κάνουν πλάκα. Εντάξει, με ενημερώνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Τον μπερδεύετε το Διονυσάκο
0: μου. Αυτό, με μπερδεύετε
1: αυτό,
0: λίγο. Ναι,
1: αυτό,
0: εντάξει,
1: αυτό. Όσο για τον Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο Ρονάλντο, παιδιά, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης.
0: Βέβαια είναι.
1: Αλλά είναι κομπλεξικός.
0: Γιατί είναι κομπλεξικός?
1: Έχει κόμπλεξ απέναντι στο Μέση. Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ το έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο.
1: Δεν είναι θέμα μπιφ.
0: Παιδί μου, όλοι ας πούμε, θέλουν ντε και καλά να δημιουργήσουν ένα δίπολο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλντο.
1: Όχι,
0: γιατί?
1: Όχι, ο Ρονάλντο το δημιουργεί αυτό.
0: Έλα, μωρέ, που
1: βρες,
0: το
1: άκου να δεις τώρα, με τη στάση του, με τις δηλώσεις του. Ο άνθρωπος αυτός κινείται εντελώς λάθος, γιατί είναι το εγώ του. Και αν ένας παίκτης δεν έχει μεγάλο εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει και μεγάλος παίκτης τώρα, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θέλει να σπάει και εκείνος κάποιο ρεκόρ. Πάντα. Για να φαίνεται ότι είναι το ίδιο μίσο που θεωρεί ότι είναι καλύτερος από το Μέση. Νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Αλλά δικαίωμα να θεωρεί ότι θέλει για τον εαυτό
1: του. Θέλω να πω ότι αυτός το έχει δημιουργήσει με τη στάση του. Δεν φταίει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έλεγε: υπάρχουν δύο πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Ο ένας είναι ο Μέση και ο άλλος είναι ο Ρονάλντο. Ο ένας έχει κάποια χαρακτηριστικά, ο Μέση, ας πούμε, που τον κάνουν ξεχωριστό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα μαγεύει την μπάλα. Και έχει και ασυλία. Στους διαιτητές τώρα, κατά ψέματα. Αλλά έτσι είναι με τους μεγάλους παίκτες. Και απ' την άλλη είναι ο Ρονάλντο, ο οποίος είχε φοβερή ταχύτητα ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία. Και έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
0: Το ρεκόρ έσπασε και αυτός.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά αυτά είναι για αυτούς τους δύο. Δεν είναι για κανέναν άλλον. Και για να λέμε εμείς. Κατάλαβες. Είχε φτιάξει μια περιουσία τεράστια. Ήταν ένα φτωχό παιδί, όπως και ο Μέση. Μια τεράστια περιουσία, πώς το λένε, αξιοποίησε το ταλέντο του κτλ. Όλα τα άλλα τώρα δεν είναι ούτε μένος, έχουμε μίσος, έχουμε μίσος τώρα για τους παίκτες.
0: Έχουμε μίσος. Σε κανέναν.
1: Για κανέναν. Ναι.
0: Σχεδόν.
1: Εντάξει.
0: Σχεδόν.
1: Μην υπερβάλλουμε.
0: Μερικές φορές, ναι. Μερικές φορές έχουμε και τέτοια. Κάνα θεματάκι.
1: Ναι.
0: Άμα βλέπουμε καμιά συμπεριφορά η οποία είναι περίεργη, αλλιώς δεν έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν τους ξέρουμε και τους ανθρώπους, παιδί μου.
1: Όχι, δεν τους ξέρουμε.
0: Κάποιοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν τους ξέρουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: ξέρουμε που είναι οι σάπες.
1: Όχι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Που λέω λόγος, κατάλαβες. Το φεριπίν. Φεριπίν.
1: Αυτό είναι το.
0: Ναι.
1: Πραλίνα βγάζεις από διάφορα πράγματα επίσης.
0: Λοιπόν. Για πες.
1: Επειδή ήθελες να με ρωτήσεις.
0: Τι, ήθελα να σε ρωτήσω για την. Ήθελα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Α, για την πολιτική.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε χρόνο μέχρι να συνδεθούμε με την τηλεόραση. Τι θα ήθελες να συζητήσουμε για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Αυτό για τη σκιώδη μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, τι.
0: Ότι όλοι γράφουν, ας πούμε, για τη σκιώδη κυβέρνηση. Επικεντρώνουν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μέχρι προχθές ήταν στο Πασόκ. Και τώρα έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι έφυγε. Επειδή την έδρα στην Αχαΐα την έχει καπαρωμένη ο Γιώργος Παπανδρέου. Και γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Τώρα έτσι θα κρίνουμε τα πράγματα.
1: Το σκανδάμπι λέμε τώρα.
0: Ένα, ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το όνομα.
1: Το σκανδάμπι, ναι.
0: Μου λέγε ένας φίλος, δεν λέω το όνομά του για να μην τον εκθέσω.
1: Όχι,
0: τον άνθρωπο.
1: Ναι, μην το πεις.
0: Μου λέγε είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι. Σαν να έχεις μια σχέση με μια κοπέλα,
1: ναι.
0: 15 χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Αγαπημένη κτλ. Και,
1: ναι.
0: Και κάποια στιγμή να της πεις: αγάπη μου, αύριο παντρεύομαι μια άλλη. Καταλαβες.
1: Έτσι έκανε.
0: Έτσι μου το παρομοίασε ο φίλος αυτός, ο καλός. Ότι έτσι έκανε. Γιατί μέχρι και προχθές ήταν στα όργανα του Πασόκ, πριν από λίγο καιρό, ξέρω εγώ, ήταν γενικός γραμματέας κτλ.
1: Ναι, αλλά άμα να σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Θα κάνω εγώ το ρόλο της κοπέλας.
0: Να κάνεις.
1: Που την αφήνεις για να παντρευτείς μια άλλη. Ξαφνικά μια μέρα στην άλλη. Και αν με θεωρούσες δεδομένη τόσο καιρό.
0: Μπράβο, και είναι και αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος.
0: Ναι, αλλά από την άλλη.
1: Το είναι λάθος.
0: Κάτι δείχνει και για την άλλη κοπέλα που τον δέχεται. Με τέτοια συμπεριφορά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί μπορεί να μην το ξέρει η κοπέλα.
0: Α, ναι, ναι. Λες, μπορεί.
1: Μπορεί να μην το ξέρει.
0: Και αυτό ήταν το σχόλιο μας για την σκιώδη κυβέρνηση.
1: Δεν, όχι, εγώ. Έχεις
0: άλλο, είπε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Όχι,
0: μισό. Να πούμε σε κάποιους ακροτές που μπορεί να μην ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Ανακοίνωσε χθες τη σκιώδη κυβέρνηση η Ελλάς.
1: Ναι, που έχει μέσα.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτή η Ελλάς. Όχι, δεν είναι. Ακούστε, ταξίαρχος, ξέρω εγώ, αναβαθμίστη γη, καρατομήθηκε. Όχι, μην περιμένετε τέτοια. Η Ελλάς, η άλλη η Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετό πρώην Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ήταν ο μοναδικός. Α, βγαίνουμε στη τηλεόραση τώρα.
0: Βγαίνουμε στη τηλεόραση.
2: Βγήκατε ήδη.
1: Γεια σας.
0: Με μεγάλη μας χαρά.
1: Τι κάνετε.
0: Μας λείψατε χθες, αλλά ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, χθες τι έγινε και αργήσαμε.
3: Πάλι βγαίνει, ξέρεις τώρα.
1: Βγαίνει, παιδιά, δεν έφευγε. Έβγαινε μέχρι το παραένα.
0: Εγώ φοβόμουν και για σήμερα που είχε να πει για τον νόμο Κατσέλη. Είχαμε άλλα.
2: Καταλάβες. Και εγώ ήμουν σίγουρη. Για σήμερα ήμουν σίγουρη. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πιάνε τις παραλλαγές του νόμου Κατσέλη, τα ψηλά γράμματα του νόμου Κατσέλη.
3: Αυτή εξήγησε όμως όλα, νομίζω τα βασικά.
1: Πάντα, πάντα τα ξέρει πολύ καλά ο
0: Θοδωρής μας. Να ρωτήσω, ναι. Αυτοί που δεν είχαν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη.
2: Α. Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν δανειολήπτες.
2: Δεν είχαν υπαχθεί.
0: Δεν είχαν υπαχθεί.
2: Ωραία.
0: Και οι οποίοι μπορεί να είχαν του κόσμου τα δάνεια ή κάποια εκ των δανείων αυτών ήταν σερβετικό φράγκο για παράδειγμα και να διπλασιάστηκε το δάνειό του κτλ.
2: Μάλιστα.
0: Με αυτού υπάρχει καμιά πρόνοια.
3: Έχουν
0: όχι.
3: Άλλη ρύθμιση. Έχουν υπαχθεί κάπου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά πρέπει να έχουν, πρέπει να έχουν υπαχθεί κάτι. Μ' αρέσει που είπαν αυτή τη λέξη την καινούργια.
3: Συγγνώμη, γιατί λέγαμε το ελβετικό φράγκο. Λέω, εκεί υπάρχει ρύθμιση, έχει υπαχθεί πολλοί κόσμο. Πάει αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
3: Εδώ είναι άλλο θέμα του νόμου Κατσέλη. Τώρα ποιου λε.
0: Αυτοί που δεν είχαν υπαχθεί πουθενά.
1: Δεν έχει να κάνει που έχει υπαχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Αυτοί που δεν είχαν
0: αυτό λέω ρε παιδί μου, μήπως μήπως δια της τεθλασμένης, μήπως ωφεληθούν και αυτοί. Αυτό λέω. Μήπως υπάρχει κανένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι, πρέπει να έχεις κάνει ρύθμιση, να έχεις χάσει τη ρύθμιση, να έχεις κάνει. Είναι διάφορες.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα φορά μόνο.
1: Έχει εννέα ερωτήσεις και απαντήσεις. Διάβασε.
3: Όταν παίρνεις ένα δάνειο. Οπουδήποτε στον κόσμο, οποιαδήποτε τράπεζα στον κόσμο, οποιοδήποτε καθεστώς, ο τόκος, να λέμε τόκος, υπολογίζεται από το κεφαλαίο. Του νομικού κεφαλαίου. Έτσι είναι, αυτή είναι η πάγια τραπεζική πρακτική εδώ και αιώνες. Εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη ρύθμιση ευνοϊκή για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Αν μεθαύριο κάποιος άλλος προσφύγει και κερδίσει μια απόφαση, αυτό θα ανοίξει άλλους ανθρώπους.
0: Και αυτό, οπότε άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη, αφορά 100.000 ανθρώπους.
3: Περίπου εκεί να υπολογίζεται.
0: 100.000 νοικοκυριά, να μην πούμε 100.000 ανθρώπους.
2: Ενεργή ρύθμιση.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Άλλοι που είτε έχουν λίγοι ενδεχομένως, δεν ξέρω, που έχουν χάσει το σπίτι. Είτε
0: μ' άρεσε όμως το παράδειγμα που είπε.
2: Τελειώσει, έχουν λήξει τις ρυθμίσεις.
0: Μ' άρεσε το παράδειγμα που είπε, ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να χρωστάει 70.000 και ξαφνικά να βρεθεί να χρωστάει μόλις 141 ευρώ. Μιλάμε, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου, πάρτι θα έκανα. Δηλαδή δεν θα ερχόμουν σήμερα για κομπή.
3: Επειδή μιλάμε για νόμο Κατσέλη, πίσω από αυτό βέβαια, από πολλούς από αυτούς, κάποιοι είναι αυτοί οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, το οποίο δυστυχώς ο νόμος Κατσέλη δεν το διαχώρησε, δεν το απασχόλησε, ήταν άλλες συνθήκες της εποχής. Τώρα μην το κρίνουμε αυτή την ώρα. Αλλά πολλοί κρύβονται δραματικές ιστορίες ανθρώπων που σε ένα βράδυ χάσαν τα λεφτά τους, σε ένα βράδυ
0: πήγαν
3: και το στο μαγαζί τους, μήνα άλλα.
0: Τι συζητάμε.
3: Οτιδήποτε.
0: Τώρα.
2: Έτσι, μιλάμε για πρώτη κατοικία.
3: Ναι.
2: Για αυτά τα δάνεια έτσι, του νόμου Κατσέλη. Τα είχαν πάρει μόνο για πρώτη κατοικία.
3: Λοιπόν, πάντως, εγώ από την ειδησιογραφία πρέπει να σου πω, ξεχωρίζω κάτι άλλο, γιατί αυτό είναι μικρή σημασία.
1: Τεράστια
3: σημασία είναι.
0: Για πες.
3: Συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά από την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, κλείνουν, αναγκαστικά κλείνουν. 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία.
1: Ναι.
3: Ο αριθμός νομίζω που διάβασα.
0: Κλείνουν, συγχωνεύονται. Ναι.
1: Ναι.
3: Τα συγχωνεύονται είναι άλλα, δεν τα βάζω.
0: Ναι,
3: άλλα.
0: Γι' αυτό λέω.
3: Επιπλέον αυτό.
0: Η απόφαση αφορά και κάποια που κλείνουν και κάποια που συγχωνεύονται. Ναι. Δηλαδή, πέραν του κλεισίματος έχουμε και συγχωνεύσεις.
3: Έχουμε συνολικά λοιπόν 75 σχολεία σε όλη την Επικράτεια, τα οποία τώρα λειτουργούν ή πέρυσι λειτουργούσαν. Και το Σεπτέμβριο δεν θα ξανανοίξουν 75 κουφάρια, κτηρίων. Τώρα να λένε τα πράγματα όπως είναι.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Άμα έχουμε 60.000 γεννήσεις πια, 60-65, και είχαμε 100.000 γεννήσεις πριν 10 χρόνια, στο μέλλον θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
3: Είναι όμως δραματικό και άλλο το λέμε εμείς εδώ από την Αγία Παρασκευή του στούντιο. Άλλο να στο χωριό να έχει ένα δημοτικό νηπιαγωγείο και να δει τι κλείνει αυτό. Είναι τεράστιο βάρος στην καρδιά, ρε παιδί μου. Το βλέπει προφανώ ότι είναι λίγε γεννήσει. Τώρα κλείνει το δημοτικό, κλείνει το νηπιαγωγείο. Καταλαβαίνει ότι ο τόπο. Μαραζώνει.
0: Αυτό, μαρασμό.
3: Πεθαίνει. Δηλαδή, σκέφτεσαι όταν φύγουμε εμεί από τη ζωή, είναι ο άλλο, δεν έκαναν και 90, είναι 60.
2: Να.
3: Σου λέει, θα ζήσω, αλλά μισό αιώνα, μακάρι ο άνθρωπο. Αλλά όταν πεθάνω, θα πεθάνει μαζί με το χωριό.
1: Ναι, είναι, εντάξει, ναι.
0: Είναι συγκλονιστικό και έχει και πολλές παραμέτρους. Δηλαδή τώρα το ξαναήρθε στο προσκήνιο με αφορμή το κλείσιμο σχολείων ή τη συγχώνευση. Αλλά έβλεπα και ακόμα και εκθέσεις οι οποίες λένε παιδιά ότι το ασφαλιστικό μας εξαιτίας ακριβώς του δημογραφικού προβλήματος σε λίγα χρόνια θα την αφήσει στον αέρα. Όχι στην Ελλάδα μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι. Εκτός αν γίνουν άλλες λύσεις.
1: Παιδιά, για να λυθεί αυτό το πράγμα, εντάξει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι χρειάζονται πολύ ισχυρά κίνητρα. Κίνητρα όμως, δηλαδή όχι αστεία πράγματα.
0: Ρε παιδιά, όμως δεν είναι παλιά, ας πούμε. Παλιά δεν φτιάχναν οικογένεια επειδή είχαν κίνητρα.
1: Όχι, όχι, ναι, αλλά τώρα αυτό χρειάζεται.
0: Επειδή ήταν τέτοιες οι αξίες, γιατί είχαν άλλη ιεράρχηση, για παράδειγμα, στο τι θα κάνω με την καριέρα μου κτλ.
1: Επειδή είμαστε όμως στο μη περαιτέρω, πρέπει να δοθούν ισχυρά κίνητρα για να φύγουν οι νέοι άνθρωποι από τα αστικά κέντρα τα μεγάλα, άμα θέλουν και άμα δεν έχουν προοπτική και άμα θεωρούν ότι πιέζονται πάρα πολύ και να πάνε σε περιοχή. Γιατί πια όλες οι περιοχές είναι προσβάσιμες, παιδιά. Δεν είναι τώρα όπως ήταν τα πράγματα. Δεν έρχεται η μόμα να σου ανοίξει το δρόμο, άμα κλείσει, ας πούμε, ναι. Από την κακοκαιρία. Δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, είναι τα πράγματα. Δηλαδή
0: ναι, αλλά εγώ επιμένω ότι δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό ή μόνο θέμα κινήτρων.
1: Τώρα,
0: δηλαδή παλιότερα δεν κάνανε οικογένειες.
1: Το οικονομικό επικαλούνται
0: δηλαδή, ναι, αλλά δεν κάνανε οικογένειες για να πάρουν επίδομα πολυτέκνου, ας πούμε. Κάνανε οικογένεια γιατί θέλαν να κάνουν οικογένεια. Ή γιατί θεωρούσαν ότι αυτός είναι ο σκοπός της ζωής τους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι θέμα γενικότερο αξιών, δηλαδή, οι οποίες έχουν επικρατήσει και έχουν αλλάξει. Δεν είναι μόνο οικονομικό.
1: Όχι,
2: γιατί τώρα με το ασφαλιστικό που είπε πριν ο Διονύσης, όλοι το ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες στο συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό έχουν σύστημα αναδιανεμητικό, όχι κεφαλαιοποιητικό, που σημαίνει ότι οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν τους νυν συνταξιούχους. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι εγώ είχα τόσα ένσημα, έδωσα τόσα για να πάρω τόσα στη σύνταξή μου. Όχι, αυτό είναι για όσους έχουν κεφαλαιοποιητικό ουσιαστικά σύστημα. Εμείς πάμε, όπως και περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με αναδιανεμητικό. Όμως θα πούμε κάτι αισιόδοξο τώρα, ότι ο κύριος Elon Musk έχει πει ότι με την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα είναι ραγδαία τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαστεί να δουλεύουμε και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ούτε θα δουλεύουμε, ούτε λέει θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Άμα λοιπόν δεν δουλεύουμε και έχουμε πάρα πολύ. Και έχουμε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνουμε για παιδιά.
3: Επίσης στην Ελλάδα είναι μια χώρα
0: επόμενο, ναι,
3: που βασίζει τον τουρισμό και ο τουρισμός είναι από αυτόν που καθαρίζει τα ντομάτια κατά σεντόνια. Ο σερβιτόρος, ο μπάρμαν, ο DJ, ο ξαπλωστράς, ο γακτοπλός, τι να σου πω, δεν βλέπω κάτι από όλα αυτά να το καθιστάει τεχνητή νοημοσύνη από αυτά τα επαγγέλματα που σου λέω. Ο μάγειρας, ο σεφ, ο σου σεφ, δηλαδή του σκοπιάζουμε να
0: στιγμίζει.
3: Ο μπαρίστα,
0: ο τουρισμός βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή το α και το ω είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν είναι να σε ξαναγεί ένα μηχάνημα. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ανθρώπινη επαφή το σημαντικότερο πράγμα. Άρα αυτά είναι από τα επαγγέλματα που δεν θα χαθούν.
1: Παιδιά, ακούστε, επειδή πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Η εποχή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχήν, οι γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία παιδιά και είναι και πιο δύσκολο. Λόγω της δουλειάς, γιατί λόγω της εξέλιξης. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το δεύτερο, αν σας έλεγα πριν 15 χρόνια ότι είδα ένα σιχ σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, θα το πιστεύατε? Είχε αλλάξει το πάντα. Δηλαδή, έβλεπα τον άνθρωπο τώρα.
2: Α, εσύ το δες όντως αυτό.
1: Τον είδα στη Μεσογείο. Και έλεγα ένα σιχ πάνω σε ηλεκτρικό ποδήλατο.
3: Αλλά,
1: δηλαδή,
3: λοιπόν,
1: μπορεί να ξεκινήσει ένα ανέκδοτο.
3: Είναι παρατρία και δεν προλαβαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά θα

0: Δεν σου πω ότι είναι το μόνο αυτό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά ας βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας κυρίες και κύριοι και σε εσάς. Α, να πω, λέω ο κύριος Βαρσάμης, ότι παλιά το σούπερ μάρκετ μια οικογένεια ήταν 200-250 ευρώ, τώρα είναι πάνω από 500 το μήνα. Το ενίκιο ήταν περίπου 25-30% τώρα και είναι πάνω από 50%. Πώς να κάνουν μια οικογένεια. Ναι, αλλά δεν ήταν και οι αποδοχές οι ίδιες. Θέλω να πω, είναι ένα μέρος του προβλήματος και αυτό. Προφανώς και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Δεν ήταν ούτε οι αποδοχές οι ίδιες. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε κάποια φορά, όπως είπε και ο Κώστας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με τη Γερμανική Ασφαλιστική Αλιάνς. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάζνικοφ και καραμπίνα δόθηκε στην φωνική συμπλοκή στα Βορίζια με 2 νεκρούς την 1η Νοεμβρίου του 2025, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας. Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων. Από τύχη σώθηκαν πυροσβέστες όταν στη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εργοστάσιο στο Εγάλιο κατέρευσε η οροφή. Επίσης συνελήφθη 43χρονη για δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία έπειτα από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες.

0: ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγάβρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγάβρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγάβρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: λοιπόν, αυτή είναι η Φλωρενσάρα.
1: Φλωρενσάρα, 13 Ιουλίου.
0: Με τους Μασίνες.
1: Έρχεται.
0: Ναι.
1: Φλωρενσάρα και Μασίνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 22 βαθμούς ήδη στην Ελασσόνα. Δεν πάμε καλά. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Πολύ καλημέρα. Καλή εκπομπή. Περισκιώδους, όπως λέει ο τίτλος βιβλίου του Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο του Δεύτερου. Και σαν σκιές επιστρέφουμε. Είναι συνέχεια προηγούμενου βιβλίου με τίτλο «Η σκιά της σκιάς». Ο κύριος Παύλος πρέπει να έχει διαβάσει πάρα πολύ.
0: Ο Πάμπο, αυτό που δεν θυμάμαι το όνομα.
1: Πάκο Ιγνάσιο Ταΐμπο.
0: Έχω διαβάσει πάρα πολύ.
1: Το δύο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το δύο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ο δύο.
0: Λοιπόν, η Κολομβία με ποιον παίζει?
1: Με το Κουρασάο νομίζω.
0: Ναι, κερδάει 1-0.
1: Έληξε.
0: Κέρδισε 1-0. Και έδειχνε τώρα τις κερκίδες.
1: Ναι.
0: Στο τι ωραίο γήπεδο και αυτό, δεν ξέρω που είναι αυτό το γήπεδο. Και έδειχνε μια κυρία.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν με το μωράκι της.
1: Ναι.
0: Και το είχε έτσι στο νόμο της και κοιμόταν αυτό. Είχε πάει το γήπεδο ή ήσυχο ήσυχο το μωράκι κοιμότανε.
1: Τι ήσυχο ήσυχο, γύρω γύρω γίνονταν.
0: Δεν καταλαβαίνω τα μωρά μου.
1: Αυτό είναι με. Όχι, εξαρτάται από το μωρό.
0: Βέβαια, συζητούσαμε με μια γνωστή.
1: Η μεγάλη μου δεν κοιμότανε με τίποτα. Η μικρή μου κοιμόταν κατά από ηχείο.
0: Ναι, ναι. Πώς το λένε, η μεγάλη δεν κοιμόταν.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Μόνο στο αυτοκίνητο. Δεν έβαζε το αυτοκίνητο και κάνει βόλτα στο αυτοκίνητο. Και μόλις πήγαινε να την βγάλει, ξανά βόλτα το αυτοκίνητο. Όλη τη νύχτα.
0: Κάτι συζητούσα τώρα με μια γνωστή μου και. Συζητούσα λοιπόν το εξής πράγμα. Ρε παιδί μου, βλέπεις νέα ζευγάρια τα οποία στις συναυλίες μπορεί να παίρνουν τα παιδάκια τους μαζί.
1: Καλά μικρά, κάνουν.
0: Μικρά, όχι.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι κακό για τα αυτάκια τους, Διονύση.
1: Σόπα
0: μωρέ. Όχι, άστα σόπα μωρέ.
1: Όχι, ρε, είναι εκπαίδευση.
0: Παιδί μου, μη λες σόπα μωρέ.
1: Μπαίνουν
0: τα πολύ μωρά. Άκου τώρα.
1: Ωραία.
0: Τώρα χωρίς πλάκα.
1: Χωρίς πλάκα.
0: Κάνει πολύ κακό αυτή η χορύπανση στα αυτιά των πολύ μικρών
1: παιδιών. Δεν είναι η χορύπανση.
0: Είναι η χορύπανση, πολλά δεσιμπέλ, Διονύση.
1: Δεν είναι η χορύπανση.
0: Διονύση μου, είναι πολλά τα δεσιμπέλ.
1: Είναι ζωή, είναι. Άκουσε, και ζωντάνια.
0: Μην
1: και
0: είσαι πνευματιλογία, σου λέω.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα στην κυρία Σπυριδούλα, πλέει. Πάνω κάτω οι αποδοχές ήταν ίδιες. Οι ανάγκες έχουν αλλάξει. Καθημερινά καφές απ' έξω. Ακριβά κινητά. Επίσης, πολλά χρήματα πρέπει να δοθούν για γεννήσεις και για πόσο καιρό. Μέχρι την ενηλικίωση, μέχρι το τέλος των σπουδών. Για πόσα παιδιά ένα ζευγάρι. Γι' αυτό έλεγα, επειδή καταλαβαίνω που το.
0: Και εγώ κατάλαβα.
1: Γι' αυτό είπα
0: λέει,
1: πριν
0: ναι.
1: Και εγώ και στη σύνδεση με την τηλεόραση, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, παλιότερα, όταν κάνανε οικογένειες, δεν σκέφτονταν το οικονομικό. Το θεωρούσαν σκοπό ζωής, να κάνουν οικογένεια. Ήταν άλλα χρόνια, ήταν άλλες συνθήκες. Υπήρχε κλήρος, αφήνανε κληρονομιά στα παιδιά. Τώρα αυτά τα λίγο πολύ έχουν εξαφανιστεί. Όπως υπάρχει το άλλο θέμα. Παλιά οι γυναίκες, ας πούμε, δεν εργάζονταν τόσο. Ήταν νοικοκυρές. Αυτό δεν λέγαν παλιά. Τι είσαι νοικοκυρά. Λοιπόν, το οποίο ήταν για κάποιους ήταν τίτλος τιμής το να είσαι νοικοκυρά και να κρατάς ένα σπίτι με 3-4 τσούβαλα μέσα, ας πούμε. Παράδειγμα λέω. Τώρα έχουν αλλάξει οι ιεραρχήσεις αυτές στην κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, των αξιών. Και θεωρούν ότι για να είμαι επιτυχημένη δεν είναι να κρατάω ένα σπίτι και 4 παιδιά, αλλά επιτυχημένη είναι να είμαι CEO σε μια εταιρεία.
0: Δεν είναι θέμα επιτυχίας.
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Θέλω να πω, αυτό λέω, έχουν αλλάξει οι αξίες, ρε παιδί μου. Αυτό
0: είναι, ναι.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Είναι εξέλιξη, όμως. Πρόσεχε να δει.
1: Δεν διαφωνώ ότι είναι εξέλιξη. Απλά γι' αυτό λέω ότι έχουν αλλάξει συνθήκες.
0: Απ' την άλλη, όμως, δεν δίνονται μόνο άδειες γονικές σε γυναίκες, δίνονται και σε άνδρες.
1: Σωστό.
0: Και αυτό έπρεπε να μετράει επίσης.
1: Σωστό. Φυσικά και έπρεπε να μετράει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν είναι το αποκλειστικό κριτήριο το να πάρεις επίδομα για κάθε
0: τέχνο. Όχι, αλλά είναι ένα υποβοηθητικό πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: για να μην ερημώσει, ας πούμε, η περιφέρεια που ερημώνει, γιατί ερημώνει και η περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να γίνεται όλα. Είναι μία αλυσίδα.
1: Αλυσίδα.
0: Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός που συζητάμε εδώ με τον Διονύση.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές και το συζητάμε και με τους ειδικούς. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, είναι να δεις που έχεις. Θυμάμαι, ρε παιδιά, σαν τώρα το θυμάμαι. Πριν από 20 χρόνια περίπου, που λέγαμε πάλι ότι είχαμε ανάγκη από εργατικά. Ήταν τότε με τους που κάναν τις μαζικές απελάσεις προς την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Και
1: δεκαετία των 90.
0: Και είχαν πέσει σε μαρασμό κάποιοι, σε κάποιες περιφέρειες οι καλλιεργητές, γιατί δεν είχαν χέρια να μαζέψουν τα διάφορα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και ρωτήσαμε έναν κύριο που είχαμε βγάλει, έχετε παιδιά? Έχω. Γιατί δεν λέτε να σας βοηθήσουν Λέει, γιατί παλεύω μόνος μου. Γιατί θέλετε να σας βοηθήσουν? Δεν θα βάλω το παιδί μου τώρα να μαζέψει τα φρούτα.
1: Παιδί μου, εγώ έχω πει
0: θέλω
1: στην,
0: να πω.
1: Έχω πει στην εκπομπή, πρόσθετα σε αυτό που λες. Έχω πει στην εκπομπή το παράδειγμα που είχα μιλήσει μέσα στο χωριό μου, στο Λιβάδι, με έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος έλεγε, έχω 200 ζωντανά, 200 κεφάλια. Ο άνθρωπος ήταν κτηνοτρόφος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω 200 ζωντανά. Ωραία. Λέει, τι ωραία. Ο εγγονός μου αυτή τη στιγμή κάθεται και πίνει καφέ, πίνει φραπέ, ας πούμε, στην καφετέρια. Και εγώ για να δουλέψουν τα ζωντανά, έχω νοικιάσει 2 εργαζόμενους. Θα μπορούσε ο εγγονός μου, ας πούμε, να δουλέψει τα ζωντανά και να έχει μια πλουσιοπάροχη ζωή. Δύσκολη ζωή, αλλά πλουσιοπάροχη. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα και ιεράρχης αξιών.
0: Ναι, όλο αυτό.
1: Ο κύριος Δημήτρης κάνει ρελάνς και λέει, παιδιά, προσέξτε. Το μηνιαίο σούπερ μάρκετ για μια τετραμελή οικογένεια κοστίζει από 200 μέχρι 250, χωρίς πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες κλπ. Τα οποία είναι άχρηστα. Τα υπόλοιπα είναι άχρηστα που τα αγοράζει εκτός της λίστας σου.
0: Αγοράζω πολλές φορές.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Είναι αυτό που λέγει η προηγούμενη ακροάτρια, ότι έχουν αλλάξει και έχουμε βάλει παραπάνω πράγματα στις ανάγκες.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει. Ναι.
0: Τέλος πάντων, σημειώστε την ημερομηνία.
1: Ναι.
0: 12 Αυγούστου.
1: Α.
0: Θα γίνει η ολική έκλειψη ηλίου. Υπάρχουν κυνηγοί εκλείψεων, το ξέρεις αυτό?
1: Κυνηγοί εκλείψεων.
0: Ναι, ναι, πάρε. Δεν μου λένε, μαθαίνουν πού έχει έκλειψη, πού θα φαίνεται καλύτερα η έκλειψη.
1: Ναι.
0: Εκεί θα ταξιδέψω.
1: Ναι.
0: Έχουν οργανωθεί ειδικές, λέει, εκδρομές,
1: ναι,
0: για φέτος, που θα είναι ολική έκλειψη και θα είναι και εντυπωσιακή. Και υπάρχουν 10 προορισμοί που θα είναι περισσότερη ώρα ορατή. Θα κρατήσει περισσότερο, βασικά.
1: Ναι.
0: Το νούμερο 1 είναι στην Γρυλανδία.
1: Ναι.
0: Ήταν πρόσφατα στο επίκεντρο. Στο Σκορμπισούντ.
1: Σκορμπισούντ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι. Σκορμπισούντ. Τέλος πάντων. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα.
1: Πες το με τη μία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στην Ισλανδία, σε μια Χερσόνησο.
1: Ωραία,
0: δεν θα την πω τη Χερσόνησο,
1: ναι,
0: γιατί θα πεθάνω.
1: Κάι Μακτσαλάν.
0: Άστο,
1: άστο.
0: 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στην Ισλανδία, στο Ρέικιαβικ, ένα λεπτό.
1: Πού ήταν εκείνο το ηφαίστειο που είχε κραγεί και είχε αναστατώσει όλες τις.
0: Το Ιεφαλοκούκου. Όχι, αυτό ήταν αλλού.
1: Αυτό είχε ένα όνομα, παιδιά, κολοσοδέτη. Δηλαδή, αν έλεγε δελτίο ειδήσεων εκείνη τη μέρα και το έλεγε σωστά, απ' έξω σε χειροκροτούσαν.
0: Το γνωστό ηφαίστειο.
1: Το γνωστό ηφαίστειο στην Ισλανδία. Ξέρω
0: λοιπόν,
1: κάπου είναι. Που ήταν.
0: 4 περιοχές στην Ισλανδία. 1, 2, 3, 4, 5, 6 στην Ισπανία. Εκεί η Ισλανδία και η Ισπανία και λίγο Γρυλανδία θα κρατήσει περισσότερο η. Η Ισπανία, εντάξει, πρόσεχε τι είναι. Να πας άμα θες, άμα σ' αρέσουν οι εκλείψεις.
1: Ναι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που λέει: Κατερίνα, εμάς καλοκαίρι στα πανηγύρια, όταν ήταν να κοιμηθούμε, μας έβαζαν 2 καρέκλες δίπλα στο ηχείο να βαράει το κλαρίνο
0: τώρα
1: και το μπουφάν.
0: Δεν είναι
1: από
0: κανονικό όμως αυτό.
1: Αυτό ήταν ο καλύτερος ύπνος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι κανονικό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό, όπως το λέμε.
1: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη που λέει: Καλημέρα σας. Παλιά οικογένεια με μαμά, νοικοκυρά, με έναν μισθό κατάφεραν να αγοράσουν ή να φτιάξουν σπίτι χωρίς κλήρωμα, ένα μεροκάματο. Τώρα εργάζονται 2 με ενίκιο και ίσα που τα φέρνουν βόλτα. Ο κύριος Κωνσταντίνος λέει: Εδώ που μένω υπήρχε ειρηνοδικείο, αστυνομία, 2 τράπεζες, ταχυδρομείο, δημαρχείο. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά για την εγκατάλειψη. Ο Αλέξανδρος λέει: Έχουν κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους οι μητέρες για να μπορούν να έχουν χρόνο να δουλέψουν? Όχι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Το οικονομικό είναι δικαιολογία για το δημογραφικό, αντιτείνει ο κύριος Χρήστος. Πρέπει να αλλάξει η κοινωνική νοοτροπία, να γίνει ξανά της μόδας να κάνουμε παιδιά. Δεν είναι παιδιά. Δεν είναι μόδα.
0: Το λέει
1: σχηματικά, δεν το καταλαβαίνω. Τα σκυλάκια, όσο γλυκά και αν είναι, δεν θα σου κάνουν παιδιά και εγγόνια. Επίσης, σταματήστε να πληρώνετε 1.000 ευρώ σε θεραπείες ζώων, σπα, γκρούμινγκ, ακτινολογικό ζώων κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει ότι τα παλιά χρόνια και ενώ τις δεκαετίες πριν το 60, η μεγάλη οικογένεια ήταν και τα εργατικά χέρια για να δουλέψουν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
0: Παιδιά, όμως εξελίσσεται ο κόσμος τώρα. Όμως.
1: Ναι, η Καθερίνα λέει: Θεωρώ σωστά το τοποθέτηση. Ίσως να θυμήθηκε το πρόγραμμα του Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου που έδινε σημαντικό ποσό για όσους νέους έκαναν με την εγκατάσταση από Αθήνα στην επαρχία.
0: Και άλλες φορές έχουν δοθεί, παιδιά, κίνητρα και τώρα υπάρχουν, άμα το ψάξει κανείς. Ωστόσο, πρέπει να. Δηλαδή, έβλεπα για παράδειγμα στην Ιταλία. Στην Ιταλία πουλάνε πάρα πολύ φθηνά αγρικίες, πολύ φθηνά όμως, όχι ρημαδιά, Ναι. Δεν λέω για ρημαδιά, λέω για φτιαγμένα. Τα οποία τα φτιάχνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα ανακαινίζουν. Έτσι ώστε όποιος θέλει να πάει με ένα πάρα πολύ μικρό τίμημα να εγκατασταθεί εκεί και πιάνει.
1: Με έναν όρο, αν δεν κάνω λάθος. Να μείνει κάμποσα χρόνια.
0: Ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Έχουν κάποιες κοινότητες. Ναι, να μείνουν τουλάχιστον 10 χρόνια στο χωριό.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι να πας να το αγοράσεις, να το έχεις μετά να το νοικιάζεις Airbnb και να σηκώσεις να φύγεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Να ζήσεις εκεί για 10-15 χρόνια. Έχουν τέτοια.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει να κατάφεραν τουλάχιστον να γίνουν CEO οι γυναίκες, θα το καταλάβαινα. Όμως οι περισσότερες είναι μεροδούλοι, μεροφάοι. Βγήκαν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και αντί να μπαίνουν τα διπλά λεφτά στο σπίτι, μπαίνουν τα ίδια μόνο που μοιράζονται σε δύο εργαζόμενους.
0: Δεν πληρωνόμαστε το ίδιο με τους άντρες καταρχήν.
1: Αυτό είναι επίσης ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα. Έτσι και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα, εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον με αυτό, σας το υποσχόμαστε.
0: Ναι,
1: γιατί αλήθεια. Το θέμα το δημογραφικό και το ευρύτερο είναι οικονομικό, ανθρωπιστικό, θα το δούμε από διάφορες πλευρές. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, γιατί σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα και έχουμε εξαιρεθεί? Μας έχουν ξεχάσει, είμαστε στη γωνία και δεν μας πιάνει. Γιατί αυτός ο θόλος δεν ήρθε και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου? Είναι μόνο το Μελτέμι που είναι το φυσικό air condition, ας πούμε, του Αιγαίου, ή είναι κάτι άλλο που μας έχει γλιτώσει εμάς από αυτές τις θηριώδεις θερμοκρασίες που ακούμε? Άσε ρε το Θεό της Ελλάδας. Πάμε στην κυρία Τυράσκη, την μετρολόγο μας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που αυτός ο θόλος, τέλος πάντων, δεν έχει αναπτυχθεί στη δική μας περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται πάνω από τη δική μας περιοχή. Γενικά, βέβαια, αυτά τα συστήματα, αυτοί οι ατμοσφαιρικοί θόλοι που δημιουργούν τους καύσωνες, έχουν μια έκταση η οποία είναι πάνω κάτω συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε ένας τέτοιος θόλος, θα ήταν πολύ απίθανο να καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Θα ήταν υπερθόλος,
2: ναι. Απλώς έχει τύχει αυτή την περίοδο και το Μάιο και τώρα τον Ιούνιο να αναπτυχθούν αυτές οι συνθήκες στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Επομένως, δεν φτάνει μέχρι εδώ και δεν φτάνει μέχρι εδώ γιατί είναι τέτοια η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Είμαστε τυχεροί, δηλαδή, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε, που δεν έχουμε αυτές τις συνθήκες και στη χώρα μας.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε αυτός ο θόλος, λέμε, να μην ξεκινούσε από την Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Πιο μέσα, ερχόταν πιο μέσα.
1: Να ερχόταν πιο μέσα και να έπιανε τη μισή Γαλλία και να μας έπιανε και εμάς. Δηλαδή, είναι τόσο απλό. Τόσο απλό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ περίπλοκο τώρα να δούμε γιατί ακριβώς
1: σχηματίζονται αυτοί οι θόλοι
2: σε εκείνη την περιοχή. Και όχι. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Δηλαδή, ξεκινάμε από ολόκληρη την κυκλοφορία παγκόσμια στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε, να προσδιορίσουμε γιατί έχει δημιουργηθεί στην
1: περιοχή. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Στην Ισπανία, ας πούμε, όχι στην Ισπανία, αφήστε την Ισπανία. Στη Γαλλία ή στην Ιταλία θεωρούσαν τους 37 βαθμούς, ας πούμε, για τα δικά τους δεδομένα, καύσωνα. Αν αυτός ο θόλος, ο συγκεκριμένος θόλος, έρχονταν στην Ελλάδα, τι θερμοκρασίες θα έδινε, 50?
2: Μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, ανάλογες συνθήκες με αυτές που έχει και η Ισπανία. Η Ισπανία, βέβαια, είναι πιο συνηθισμένη σε σχέση με τις βορειότερες χώρες, γι' αυτό δεν ακούγεται τόσο
1: γι' αυτό
2: πολύ.
1: Δεν
2: το
1: λέω
2: πρόβλημα.
1: Και εγώ, είπα.
0: Είναι μαθημένοι άνθρωποι.
2: Ναι, ακριβώς. Το πάνω από 40 δεν είναι πρωτόγνωρες συνθήκες για
0: και δεν υπάρχουν και οι υποδομές, δηλαδή, στις άλλες χώρες. Δηλαδή, μας λέγανε και οι ανταποκριτές μας και οι φίλοι μας που ζουν σε Βέλγιο, σε Γαλλία, ότι δεν έχουν air condition οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε ποτέ να έχουν air condition. Αυτό σημαίνει όμως, εγώ εκτιμάται ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά και ότι είναι κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής.
2: Δυστυχώς φαίνεται ότι ότι θα έχουμε τέτοιες συνθήκες πιο συχνά. Και το θέμα είναι κυρίως για τις βορειότερες χώρες. Γιατί πραγματικά αυτές οι συνθήκες για τις βορειότερες χώρες είναι πρωτόγνωρες. Όντως αυτά τα κύματα καύσωνα δεν φτάναν τόσο βόρεια τα προηγούμενα πολλά χρόνια. Τώρα έχει αρχίσει αυτό το φαινόμενο και γίνεται πιο έντονο. Βέβαια, ακριβώς επειδή η ατμόσφαιρα πλέον είναι πιο δραστήρια λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι μια απόρρια αυτής της κατάστασης αυτό το πράγμα. Και όντως οι βόρειες χώρες έχουν περισσότερο πρόβλημα γιατί οι θερμοκρασίες που έχουν φτάσει είναι πολύ πιο μακριά από το μέσο όρο από αυτό που έχουν συνηθίσει. Δηλαδή είμαστε 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο. Όταν αυτή την εποχή θα έπρεπε να έχουν θερμοκρασία λίγο κάτω από τους 25 βαθμούς και φτάνει κοντά στους αγγίζει και τους 40. Είναι πολύ.
1: Μα, γι' αυτό έλεγα εγώ πριν, με βάση τους 15 βαθμούς που ξέρω ότι είναι πάνω από την μέση για την εποχή θερμοκρασία, ναι, ας πούμε, σε κάποιες χώρες, έλεγα και σκεφτόμουν στην Ελλάδα δηλαδή πού θα πήγαινε. Αν ο μέσος όρος της περίοδου είναι 35-36, θα πήγαινε 50-51. Γι' αυτό σας ρώτησα πριν. Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σε
1: είναι Ιούνιος, μην ξεχνάς.
2: Ισπανία, ας πούμε, δεν έχει φτάσει τους 50 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Απλώς το θέμα είναι εντονότερο γιατί αυτές οι θερμοκρασίες οι πολύ ψηλές επεκτείνονται και πιο βόρεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα. Με λίγα λόγια, άβυσος η ψυχή των μετεωρολογικών συστημάτων και πώς δημιουργούνται οι θόλοι και ποιες είναι οι συνθήκες.
2: Ναι. Μια καινούργια ατμόσφαιρα με το φαινόμενο θερμοκρασίας, η οποία δεν ξέρουμε ουσιαστικά, δεν ξέρουμε τέλος πάντων, είναι πρωτόγνωρο και για μας και για τους επιστήμονες το πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί η ατμόσφαιρα με αυτές τις νέες συνθήκες. Αυτό τις τόσο αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου. Έχουμε να δούμε πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Αυτό. Και όλα δεν θα είναι για καλό. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τερέση.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει το vendor gap, το φυλετικό ενδιακρίσεων στο οικονομικό χάσμα, εν πάση περιπτώσει. Gender gap. Στην ΕΡΤ, για παράδειγμα, πληρώνεις ανάλογα με τη θέση ή ανάλογα με το φύλο. Είναι άλλοι οι λόγοι που οι άντρες βγάζουν περισσότερα. Δεν είναι ακριβώς.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Μισό λεπτό. Εγώ ξέρω, ας πούμε, γυναίκες οι οποίες κατέχουν μία πολύ υψηλή θέση, π.χ. σε μέσο ενημέρωσης. Μεγάλο μέσο ενημέρωσης και δεν πληρώνονται το ίδιο με άνδρες οι οποίοι είναι σε αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης ή και πιο χαμηλού εύρους.
1: Όχι, εγώ θα θυμίσω το πολύ πρόσφατο παράδειγμα στο Hollywood. Στο Hollywood, για παράδειγμα, το έχουν πει όλοι από την Meryl Streep μέχρι και άντρες σκηνοθέτες, ηθοποιοί κτλ. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο στις αποδοχές και στις απολαβές. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Θέλω να πω ότι σε γενικές γραμμές, σε διάφορες τουλάχιστον κατηγορίες, μπορεί να μην ισχύει παντού. Ναι, όντως στην ΕΡΤ δεν πληρώνεται διαφορετικά η Σερέτη από μένα, για παράδειγμα, επειδή είναι γυναίκα και εγώ είμαι άντρας, ας πούμε. Έτσι. Μην βάζουμε τέτοια. Αλλά σε πάρα πολλές, σε πλήστες όσες των περιπτώσεων, ισχύει αυτή η διαφοροποίηση.
0: Ο κυρίως είναι στις θέσεις ευθύνης πολύ. Πώς το λένε, σε εκεί φαίνεται πολύ, πολύ η διαφορά. Δηλαδή στις υψηλές θέσεις, στις υψηλόβαθμες θέσεις και είναι κανόνας. Πώς το λένε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, και τώρα έχει γίνει ένας νόμος. Αλλά εντάξει, με νόμους
1: όχι, αλλάζουν, αλλά θέλει μια πρόοδο. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι σκητσογράφος, μας στέλνει συνήθως σκίτσα από το Μεσολόγγι. Και άκου να δεις τώρα. Έκανε ένα σκίτσο από ένα νησί, την Τουρλίδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχαν επισκεφτεί κάποιοι φίλοι. Και δίπλα του ήταν ένας ζωγράφος, ο οποίος ζωγράφισε τον ίδιο το Γιάννη.
0: Τώρα,
1: ο ζωγράφος ζωγράφισε το Γιάννη που ο Γιάννη ζωγράφισε την Τουρλίδα.
0: Ωραίο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Του κάνει και σκίτσο. Και μετά μας στέλνει το ίδιο σκίτσο, του Γιάννη δηλαδή, σκητσογράφου, αλλά από τεχνητή νοημοσύνη. Παιδιά, μιλάμε τώρα μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, άλλο ρε παιδί μου έχει το χέρι του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Άλλο έχει τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνικά άρτια. Το όνομα.
0: Να σου πω. Έλεγες πριν για την ομάδα σου που έφερε ισοπαλία με την Κάνα.
1: Ναι, μην το θυμίζεις. Μην
0: δεν
1: μηδέα να
0: πούμε. Ναι. Αυτό,
1: ναι. Τι φταίει.
0: Ο Σαμάνος.
1: Ποιος Σαμάνος. Αυτός που ήταν εκεί ο Αρθιός.
0: Παιδί μου, βγήκε ένας Σαμάνος,
1: ναι,
0: μάγος από την Κάνα,
1: ναι,
0: και είπε ότι έχω βάλει στο στόχαστρο το Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Το έχω κάνει και στο παρελθόν, δεν θυμάμαι με ποιον. Το είχα κάνει και στο παρελθόν.
1: Και θα μείνει άσφαιρος, δεν θα βάλει γκολ.
0: Και θα πιάσει και πιάσει. Να, τα βλέπεις.
1: Ναι. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό.
0: Τι.
1: Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι στην Κρυμαία, για παράδειγμα, δεν έχουν καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι πήγανε να κάνουν. Πήγαν κάτι παπάδες και ευλογούσαν τις αντλίες.
0: Εντάξει.
1: Λες και θα βγάλουν βενζίνη. Δηλαδή, αυτές επειδή πήγαν οι Ρώσοι παπάδες εκεί πέρα να ευλογήσουν τις βενζίνες. Πώς το λένε, τις αντλίες. Έλα, Παναγία.
0: Το μόνο που σταυρώνω είναι το φαγητό που το βάλω στο φούρνο ή το κέικ να φουσκώσει.
1: Έλα, πάμε.
0: I'm

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο τουρισμού στο Εγάλεο. Αποπνιχτική καπνή σε όλη την περιοχή. Διακοπή κυκλοφορία στην Οδό Ορφέως. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση για τη φωτιά στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Και ακούστε να δείτε τώρα τα στοιχεία μιας ευρωπαϊκής έρευνας που είδε το φως της δημοσιότητας αργά χθες το απόγευμα. Είναι μια έρευνα που κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Αυτό ερευνά τους δείκτες επιδόσεων οδικής ασφάλειας. Για πρώτη φορά κατέγραψε μία μείωση των σοβαρών τραυματισμών κατά 50%, έχει βάλει ως στόχο μάλλον αυτό, ως το 2030, αλλά διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον, και το λέω αυτό γιατί κάθε πρωί λέμε ο καθένας για τις περιπέτειες που βρίσκει στο δρόμο και για αυτούς που αντικρίζει στο δρόμο και πώς οδηγούν, ότι είχαμε μετά από χρόνια στασιμότητας μία μείωση 22% των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα μεταξύ του 2024 και του 2025. Για χρόνια η Ελλάδα ήταν στάσιμη σε αυτόν τον τομέα, ήταν δηλαδή σταθερή στα τροχαία δυστυχήματα που ήταν θανατηφόρα. Τώρα είχαμε κάμψη κατά 22%. Υπάρχει και σε άλλες χώρες κάμψη. Βέβαια παραμένουν κάποια προβλήματα, όπως για παράδειγμα η υψηλή ταχύτητα ή το κακό επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αλλά είπαμε να το συζητήσουμε. Πού οφείλεται αυτό, πού οφείλονται αυτά τα συμπεράσματα της έρευνας, και ποιος καλύτερος για να μας το πει από τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς, είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Είναι καλό ως νέο, είναι από τα λίγα καλά νέα που ακούμε για την οδική συμπεριφορά αυτή η έκθεση, έτσι δεν είναι, για την Ελλάδα.
1: Ωστόσο να προσθέσω εγώ ότι μένω προκαλεί εντύπωση, γιατί αυτά που βλέπω κάθε μέρα στον δρόμο δεν με κάνουν αισιοδοξία.
0: Έκπληξη, ναι, αλήθεια. Μα γι' αυτό και θέλουμε να το συζητήσουμε.
2: Πρώτα απ' όλα, ο κάθε ένας, επειδή αναφέρατε ότι ο κάθε ένας αυτά που βλέπει στον δρόμο, το είπατε και πριν στην αρχή της εισαγωγής σας, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο καθένας βλέπει τα λάθη των άλλων, δεν βλέπει τα δικά του.
1: Ναι, αλήθεια.
2: Λοιπόν, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί και οι άλλοι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι. Αυτό είναι ένα τραγικό φαινόμενο, καθώς επίσης και το ότι στη διαδικασία της οδήγησης εμείς δεν κάνουμε λάθη. Ναι. Λοιπόν, τώρα, όλη αυτή η ιστορία δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για αυτή τη μείωση. Ναι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι υποχρέωσή μας και πρέπει να γίνει και μια περαιτέρω μείωση που έρχεται και αυτή. Λοιπόν, αποτυπώθηκε πλήρως το 22%, 145 οικογένειες που δεν θρύνει σαν αγαπημένα πρόσωπα. Και αυτά τα 145 άτομα δεν γνωρίζουμε ποια είναι, γιατί τα χάσαμε. Ναι. Κανείς δεν το ξέρει ποιος γλίτωσε από εκεί. Mm-hmm. Και αυτό δεν έγινε γιατί βελτιώθηκε η συμπεριφορά η δική μας στο δρόμο, η γενικότερη συμπεριφορά μας. Έγινε διότι άλλαξε ο νόμος, άλλαξε ο ποινικός κώδικας, άλλαξε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και βέβαια εφαρμόστηκε ο νόμος με τους ελέγχους που πραγματοποιήσει η τροχιά, δηλαδή συνδυασμός των υπουργείων και μάλιστα με την εώρηση των καμερών, άρα μπαίνει και ένα τρίτο υπουργείο, το προστασίας του πολίτη, το μεταφορών και το ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Άρα βγαίνει το συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε, να θα το πω σχηματικά, χρειαζόμαστε βούρδουλα, ας πούμε, για να κάνουμε πράγματα που θεωρούνται κατά τα λοιπά αυτονόητα στον δρόμο όταν οδηγούμε.
2: Δεν το λέω εγώ. Οι πράξεις το λένε. Mm. Είναι ότι όταν ο Έλληνας πάει στο εξωτερικό προσαρμόζεται, προφανώς γιατί εκεί εφαρμόζεται ο νόμος χρόνια, εδώ για πολλές δεκαετίες δεν εφαρμόστηκε. Επιτέλους μπήκαμε σε μια σειρά στο νομοθετικό επίπεδο και η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα που πλέον δεν είναι πλημέλημα μια εγκληματική ενέργεια, παραδείγματος χάρη παραβίαση του σηματοδότη ή από υπερβολική ταχύτητα να σκοτωθεί κάποιος. Έτσι που ήταν σκότωνε και έφευγε και έπαιρνε στο δίπλωμα και συνέχισε, δεν ισχύει αυτό τώρα. Καθώς επίσης η έννοια της υποτροπής, που σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κάνει καθημερινή διαδικασία την επικίνδυνη οδήγηση, που σημαίνει ρισκάρει για τη ζωή των άλλων πρωτίστως και δευτερόντως για τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του, αυτό αλλάζει. Διότι για μένα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος, δεν μπορούν κάποιοι λίγοι να κάνουν τα λάθη, γιατί στο τέλος αυτό θα μείνουν οι λίγοι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι, όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο θεωρώντας ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ εύκολο και ανώδυνατο και ότι δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος, το αποτελούν το μέρος του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις, όποιος έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό ή έχει φάει τα τίκη του και έρχεται εδώ πέρα συμμορφωμένος ή γνωρίζοντας από τους άλλους που έχουν τιμωρηθεί, αν ήδη τα αποσκαλυμμένοι και προφυλάσσονται με σκοπό να μην φάνε το πρόσημα. Δεν υπάρχει το εξής. ότι εγώ χαιρόμαι πάρα πολύ που υπήρξε αυτή η μείωση και έρχεται και περαιτέρω μείωση το 2026. Το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο έχει καλά αποτελέσματα. Όχι γιατί αλλάξαμε συμπεριφορά. Και αυτό είναι το δυσάρεστο, το ότι πρέπει να μας τραβήξουν το αυτοί για να μην περάσουμε κόκκινο φανάρι.
0: Που ναι, σημαίνει γι' αυτό είπα πριν ότι.
1: Ξέρεις ότι έχει κάμερα και
0: αυτό είπα πριν για τα αυτονόητα. Ακριβώς αυτό.
2: Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι βάλαμε σε μια ζυγαριά που αν ρωτήσουμε και εμένα, μου με ρωτήσεις, βάζεις τα λεφτά πάνω τη ζωή σου, όχι, δεν το κάνω. Ο καθένας αν το ρωτήσεις και το πιστεύω αυτό. Στην πράξη όμως τα αποτελέσματα δείξαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν βελτιωθήκαμε στους δρόμους γιατί αγαπήσαμε τον εαυτό μας ή έχουμε υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης. Μειώθηκαν τα δροχεία δυστυχήματα γιατί ήταν ο μπαμπούλας, ο φόβος φιλούσε τα έρημα και οι Έλληνες άρχισαν να συμμορφώνονται πάνω στον νόμο. Θα πω απλά ότι με το αλκοτέστ ένα παράδειγμα, το οποίο γίνανε τα καθολικά αλκοτέστ για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στη χώρα σε τέτοιο έντονο βαθμό και συνεχίζουν, το προηγούμενο Σάββατο με σταμάτησαν τρεις φορές.
1: Την
0: Κατερίνα τη σταματάνε 5 η ώρα που έρχεται εδώ πέρα στην ΕΡΤ, σταματάνε 5 η ώρα για αλκοτέστ.
2: Πολλοί παραπονιούνται για το χρόνο τον οποίο χάνουν 2, 3, 5 λεπτά ανά αλκοτέστ που γίνεται η διαδικασία. Μα αυτή πρέπει η διαδικασία να γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή πολλοί αναρωτιούνται ότι μάλλον σε πολλούς υπάρχει η πεποίθηση, όχι η γνώση, αλλά η πεποίθηση ότι τα αλκοτέστ που γίνονται ή διάφορες άλλες παραβάσεις γίνονται μόνο και μόνο για να εισπραχτούν τα πρόστιμα. Αυτός είναι ο στόχος. Πολλοί το έχουν αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι έλα μωρέ κάνουν ελέγχους γιατί χρειάζεται να γεμίζουν τα ταμεία. Είναι αυτό ή είναι τελικά η μείωση των θανάτων, ας πούμε, από τα τροχαία?
2: Ακούστε, υπάρχει μία, έτσι, εωρείται εδώ και πολλές δεκαετίες αυτή η κακή συνήθεια της τροχιάς να κάνει ελέγχους οι οποίοι ήταν εφνιδιαστικοί σε κάποια σημεία, ιδίως για τα όρια ταχύτητας, σε κάποια δίκτυα τα οποία κρυβόντουσαν πίσω τους πικροδάφνες. Αυτό έχει αλλάξει. Εγώ δεν το εντοπίζω εύκολα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Αλλά ακόμα το πιστεύουν. Παρ' όλα αυτά. Επειδή πάρα πολύ εύκολα, το ακούω και για τις κάμερες, που σαν περιφέρεια Αττικής τοποθετούμε στις 388 κάμερες, 100 κόμβους, για μια κλιματική ενέργεια που λέγεται κόκκινο φανάρι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι εννοούν εκείνοι που λένε για εισαχτικό χαρακτήρα στο κόκκινο φανάρι? Περνάνε με πράσινο αυτοί, με την οικογένειά τους. Και περνάει κάποιος με κόκκινο και τους σκοτώνει, τους κλείνει το σπίτι.
1: Ναι.
2: Σε αφήνει παραπληκτικούς ανάπηρους. Μιλάμε για πρόστιμα. Τώρα είναι σοβαρό αυτό? Ιδίως όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις των καμερών, παράδειγμα, έχει ταμπελάκι πριν, ξέρεις που είναι γιατί έχουν δημοσιευτεί οι θέσεις. Μην περάσεις κόκκινο φανάρι για να μην εισπράξεις το κράτος. Και εδώ έχω και την απάντηση. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2025 πραγματοποίησε η τροχιά 6.000 ελέγχους αλκοτέστ στην Αττική. Πόσοι ήταν οι παραβάτες? 62.
0: Πόσοι είπατε?
2: Σημαίνει 62.
0: 62.
2: Πόσα λεφτά πήρε το κράτος από αυτούς τους 62? Πόσα πήρε δηλαδή εις πρακτικού χαρακτήρα? Πόσα λεφτά έβγαλε το κράτος από αυτούς τους 62?
1: Δεν στέκει αυτό το επιχείρημα. Ωστόσο, εγώ χαίρομαι γιατί έχει αλλάξει και η νοοτροπία κάποιων.
2: Δεν έχει αλλάξει.
1: Εγώ θεωρώ. Όχι, εγώ τι θέλω να πω. Ειδικά για το θέμα των αλκοτέστ. Πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν πια το αυτοκίνητό τους. Τους δίνεται δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, ειδικά αργά το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάνουν χρήση των μέσων μεταφοράς. Δηλαδή είναι και μια λυσίδα αυτό, όλο αυτό το πράγμα.
0: Μα φαίνεται και από τα στοιχεία της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ στα μπάρ, ας πούμε.
1: Ή επίσης,
0: και από εκεί φαίνεται.
1: Ναι, και από αυτό. Ή αν θα βγεις με το αυτοκίνητό σου, επειδή ξέρεις. Ξέρεις ότι θα έχεις αλκοτέστ, δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να πιεις για να μην σκοτώσεις κάποιον. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στην πορεία όμως αυτό το πράγμα.
2: Ναι, άκουσε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, δεν άλλαξε η νοοτροπία μας μέσα σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Είπαμε, οφείλεται ξεκάθαρα και το ευχάριστο είναι ότι δεν σκοτώθηκε ο κόσμος. Το δυσάρεστο είναι ότι έχει γίνει για το δίπλωμα και για τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με δύο τρόπους αλλάζεις κουλτούρα και νοοτροπία. Αποκτάς μια παιδεία, ας το πούμε, γιατί δεν θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας οι Ευρωπαίοι είναι καλύτεροι από εμάς, δεν έχουν κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Διαμορφώνεται με δύο τρόπους. Με τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα μια ανόητη πράξη στον δρόμο, ότι χάνει την οικογένειά σου, ότι χάνει την ελευθερία σου, ότι είναι, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον σε μια δύσκολη καθημερινή διαδικασία που λέγεται μετακίνηση. Και αυτό θέλει όμως βάθος χρόνου, ενημέρωση συνεχής μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από site, από ιντερνετικές διαδικασίες, από πολλές τέτοιες διαδικασίες. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τις ποινές και την εφαρμογή του νόμου και πώς αλλάζει την νοοτροπία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο μπαμπάς και η μαμά κινούνται πλέον πιο προσεκτικά, δεν καταναλώνουν αλκοόλ, δεν περνάνε κόκκινο φανάρι, δεν πηγαίνουν πιο γρήγορα σε υπερβολικές ταχύτητες, δεν παραβιάζουν τη ΛΕΑ, τη λεωφορολωρίδα και διάφορες άλλες, με το κινητό τηλέφωνο, με τη ζώνη, με το κράνος. Και βλέπει λοιπόν το κάθε παιδί, τον μπαμπά και τη μαμά, ως ένα άριστο πρότυπο. Δεν ξέρει γιατί το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά, ότι το κάνει γιατί φοβάται το πορτοφόλι και το δίπλωμα. Άρα αυτό το παιδί παίρνει μια προσλαμβάνουσα, προσλαμβάνει μάλλον μια εικόνα, την οποία την θεωρεί ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνει και εκείνο.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή θέσατε
2: έχει
0: το θέμα.
2: Είναι εξωτερικό, δηλαδή δεν τα βγάζω εγώ από την κοιλιά μου αυτά τα πράγματα. Δεν είναι η άποψή μου.
0: Το καταλαβαίνουμε,
2: είναι
0: το καταλαβαίνουμε.
2: Που είναι η πραγματικότητα που εξελίσσεται στο εξωτερικό. Και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
0: Επειδή λέτε και για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού που βλέπει τον μπαμπά να κυκλοφορεί έτσι και να αλλάζει έτσι η συνείδηση, είναι πάρα πολλοί εκ των ακροατών οι οποίοι μας λένε ότι αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό, που ένα διάστημα εφαρμόζονταν, ήταν η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Και σας ρωτάω τώρα και με τη θέση σας ως αντιπεριφερειάρχη. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι κάτι που πρέπει να ενταθεί, είναι κάτι που πρέπει να ξαναρχίσει? Τι γίνεται με το σύστημα αυτό της οδικής αγωγής στα σχολεία?
2: Δεν είναι, δεν είναι μονοπλευρή λύση.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ ότι επικουρικά ένα μάθημα στο σχολείο θα μπορούσε να ενισχύσει αυτή την μείωση, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά φανταστείτε τι λέμε, ότι τα πρώτα 6 χρόνια ενός παιδιού που καταγράφονται ανεξίτηλα, οι πληροφορίες που βλέπει το παιδί, όχι που ακούει μόνο, που βλέπει από τους γονείς, πιστεύει κάποιος ότι μέσα σε μια ώρα, σε 2 ώρες μπορεί ένας δάσκαλος ή ένας καθηγητής να αλλάξει αυτή την νοοτροπία σε ένα παιδάκι? Γίνεται αυτό το πράγμα? Όχι. Μπορεί να το ενισχύσει. Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να συνδυαστικά και με την συμπεριφορά την καλή του μπαμπά ή της μαμάς ή του παππού και της γιαγιάς, της θείας, του θείου, του περιβάλλοντος, με τα πρόστιμα, με τον έλεγχο, με την καταστολή και με ένα σχολείο και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι λειτουργούν τα κράτη στο εξωτερικό, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, και γι' αυτό έχουν πάρα πολύ λιγότερα θύματα ανά εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με εμάς. Θεωρώ ότι με τον ίδιο ρυθμό που πήγαμε το 24 προς το 25 και από το 25 προς το 26, θα έχουμε μια περαιτέρω μείωση. Δεν περισσεύει κανείς, δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το 22%.
0: Μόνο αν μηδενίσουμε το κοντέρ. Ναι.
2: Δεν υπάρχει το σημείο μηδέν, το vision zero είναι τοπικό. Εγώ θα σας πω το εξής. Κάθε μέρα κάνω και περίπου, αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, 1-2 σεμινάρια. Μιλάω σε ομάδες των 30, 50, 200, 400 και 500 ανθρώπων. Αν σας πω ότι η ζώνη ασφαλείας που είναι εκ των ουκ άνευ, που έχει ανακαλυφθεί εδώ και 75 και 80 χρόνια, υπάρχει κόσμος που δεν τη φοράει. Απίστευτο.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Ναι.
2: Μιλάμε για μπροστά, δεν τη φοράνε. 2 με 3 στους 10, μη σας πω και παραπάνω, 3 με 4 στους 10. Όσον αφορά την πίσω θέση, που πραγματικά όλοι οι επιβάτες κινδυνεύουν σαφώς περισσότερο από την μπροστινή, γιατί εκτός από τη δική τους, από το δικό τους τραυματισμό και το δικό τους θάνατο, θα σκοτώσουν με μαθηματική ακρίβεια και αυτούς που κάθονται μπροστά. Ο κάθε λιμένος μέσα σε ένα αυτοκίνητο αποτελεί το παγάκι στο shaker. Άρα εγώ απορώ πραγματικά, και δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, είναι το 80% δεν φοράει πίσω ζώνη. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ασύλληπτο.
2: Που αν φοράγαμε όλη η ζώνη και φοράγανε και όλοι οι κράνος και εξοπλισμός μοτοσυκλέτες, το 22% αυτό αυτόματα θα γινόταν πάνω από 35 με 40%.
0: Κρατάμε την αισιοδοξία σας για
2: το 2026.
0: Κρατάμε την αισιοδοξία σας για το 2026 και το πρώτο διάστημα που θα έχουμε περαιτέρω μείωση, μας λέτε.
1: Και να τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε. Γιατί όσο υπάρχουν πολυκαταστήματα που πουλάνε ψεύτικο κλιπ για να το βάζει στη ζώνη για να μην βαράει το και να σε ενοχλεί, εγώ θα ορίομαι.
2: Αυτά θα έπρεπε να έχουν φύγει ήδη από τα ράφια και θα έλεγα με πολύ αγάπη πραγματικά, φροντίδα και ενδιαφέρον. Δεν κουνώσε κανένα το δάχτυλο. Στους εγκληματίες, ξεκάθαρα εγκληματίες, δεν μπορώ να έχω μια ευρύτερη συμπάθεια. Αλλά στο γενικό σύνολο των συμπολιτών μου, των Ελλήνων, θα τους έλεγα, ρε παιδιά, προσέξτε, πήγαινε λίγο πιο προσεκτικά, προφυλαχτείτε, αγαπήστε τον εαυτό σας, δηλαδή όχι το εγώ σας, την αυτοεκτίμηση να ανεβάσετε, την συνέστηση για την οικογένειά σας και τους άλλους, και να γυρνάτε στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ο μπαμπούλας για να επιβιώσω στον δρόμο, που είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και κάποιος που προσέχει, κινείται αργά, δεν μπορεί να εξαλείψει τις πιθανότητες να εμπλακεί σε ένα τύχημα από δικό του ή από αλλού λάθους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ο κ. Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής.
0: Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση.
1: Δημήτρη, έπιασαν τα μάγια του Σαμάνου.
0: Ρε, 0-0 η Αγγλία, άραση, Δημήτρη.
3: Είδατε, ναι. Γιατί έχει διευκρινίσει. Δεν λέει ότι θα τον τραυματίσω, αλλά δεν θα παίξει καλά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι το παιδί, δεν θέλει να του κάνει κακό.
3: Εντάξει, για να λέμε και τα υπόλοιπα, κάνει ύψωσανε τείχους έτσι οι Γκανέζοι και καλά κάνανε. Κάθε μία ομάδα έχει τον τρόπο της να παίζει, οπότε παίξαν πάρα πολύ αμυντικά. Παρ' όλα αυτά είχε ευκαιρίες και με δοκάρια έτσι, η Αγγλία, και είχε και κανένα δυο και ο ίδιος ο Χάρι Κέιν από κοντά ένα σουτ στα περιστέρια το πέταξε. Αλλά δεν μπορείς ένα μουντιάλ να κερδίζεις ή να παίζεις όλα τα παιχνίδια εξίσου καλά. Όπως νωρίτερα, μια άλλη ομάδα, πριν την Αγγλία, η Πορτογαλία, που και αυτή έχει ελπίδες και προοπτικές να πάει ψηλά, πολύ άνετα κέρδισε χτες τους Ουσβέγκους 5-0 με τον Ρονάλντο. Εκεί που τον είχαν είτε Έλληνες είτε Πορτογάλοι τελειωμένο και λέγαμε άντε, γιατί πήγε εκεί και επηρεάζει την ομάδα, την πήρε και αυτός από το χεράκι όπως έκανε ο Μέση και ο Μπαπέ και κέρδισε 5-0 και βάλε βάσεις για πρόκριση. Ωραίο παιχνιδάκι, χάνει τα ξημερώματα, αυτά είναι τα δύσκολα βέβαια,
1: ειδικότερα
3: για τους εργαζόμενους. Η Κολομβία κέρδισε 1-0 τον Παναμά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση.
0: Α, ο Παναμά ήταν αυτό με τον οποίο έπαιζε η Κολομβία.
3: Συγγνώμη, η Κροατία. Και εγώ είχα την μπάλα, συγγνώμη.
1: Κροατία, ναι, με τον Παναμά. Είχε και ελληνικές σημαίες, λέει, μες στο γήπεδο.
0: Είχε.
1: Ελληνικές σημαίες. Διάβαζα, ναι.
3: Σε ποιον αγορά?
1: Με τον Παναμά. Κροατία, Παναμά.
3: Ναι, όχι, τώρα ψάχνω πώς υπήρχε
1: κάποιο. Κολομβία, Παναμά, ξέρω ότι ήταν.
3: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί κάποιο Έλληνε, κάποιοι είχαν πει τα εισιτήρια και να πήγανε.
1: Μπορεί, ναι.
3: Γιατί πολλές φορές, αν παίζει κάποιο ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ελλάδα, εκεί οι Έλληνες που ζουν εκεί στο εξωτερικό παίρνουν και μια ελληνική σημαία ή μια σημαία ομάδα και τη σηκώνουν. Καλά κάνουν. Είναι και ωραία παιδιά. Αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις είναι πολύ ωραίες. Εκτός πάρα πολύ, χωρίς να έχουν εισιτήριο, ταξιδεύουν. Γιατί για να ζήσουν το Πέριξ.
0: Χαμός
3: στους δρόμους. Τώρα, από εδώ και πέρα πάμε στην τρίτη αγωνιστική, που σημαίνει όλα τα παιχνίδια κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Δηλαδή θα έχουμε ή 10 ή 2 ή 1, ό,τι ώρα είναι το παιχνίδι, 2 αγώνες, ένα έρθε ένα και ένα έρθε 2 σπορ.
1: Βασανιστήριο είναι αυτό.
0: Τι θα κάνουμε, ζάπινγκ τώρα.
3: Αυτό όμως, κοιτάξτε, αυτό είναι για τις ομάδες το εξής. Εδώ μπορεί να παιχτεί πρόκριση και για ένα γκολ. Οπότε γίνονται την ίδια ώρα για να είναι δυσκολότερο να γίνουμε κυρία
0: ματά. Ναι. Καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα, αλλά θα είναι τυχεροί μόνο όσοι έχουν από αυτές τις τηλεοράσεις τις υπερσύγχρονες που έχουν δύο οθόνες, ας πούμε. Ναι.
3: Ακόμα και έτσι είναι ξενέρωτο.
1: Δεν μπορεί να
3: έτσι. Ναι, λες, θέλει να αφοσιωθεί σε ένα παιχνίδι, θα λιθορίσεις. Έτσι, άμα βλέπεις δύο διαφορετικά. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά στο παρελθόν, σε Euro, Έχουν φέρει 2-2 αποτέλεσμα εξεπίτηδες, γιατί και οι δύο τους συνέφερε το σκορ.
0: Ναι.
3: Όχι είχε ισοπαλία, το σκορ, για να αφήσουν μια ομάδα εκτός και οι δύο που παίζαν να πέρασουν και δύο από αυτά από τα χρόνια.
0: Στισήματα λέγονται αυτά, στισήματα.
3: Ναι, αλλά είναι δεν μπορείτε να αποδείξεις. Δηλαδή όλοι ξέραμε ότι με 2-2 περνάνε και οι δύο, αλλά δεν μπορεί να αποδείξεις.
0: Πώς θα το αποδείξεις, ναι.
3: Το κάθισατε και το στήσατε.
0: Ναι.
3: Οπότε για να έχουν λιγότερα και παρατράγουδα, γίνεται την ίδια ώρα και
1: ξεμπερδεύουμε.
0: Τι έχουμε σήμερα λοιπόν,
3: λοιπόν
0: το πρόγραμμα.
3: Πάμε στα σημερινά. Λοιπόν, Ελβετία-Καναδάς, έτσι. Είναι και οι δύο ομάδες.
0: Ωραία.
3: Έχουν πάει καλά ως τώρα. Και οι Ελβετοί 4 τους Βόσνιους, οι Καναδοί 6 τους Καταριανούς. Οπότε θέλουν τη νίκη, όποιος κερδίσει παίρνει, βγαίνει πρώτος. Βοσνία-Κατάρ στον ίδιο όμιλο, όποιος κερδίσει παίρνει την τρίτη θέση και ο τέταρτος πάει σπίτι. Μαρόκο-Αϊτή, ως τώρα μια πάρα πολύ καλή ομάδα που έχουμε δει το Μαρόκο. Η Αϊτή βέβαια είναι αποκλεισμένη, αλλά το Μαρόκο θέλει να δώσει συνέχεια έτσι, στις καλές εμφανίσεις και θυμίζουμε ισοπαλία και νομίζω ότι δικαιούνται εδώ τη νίκη κόντρα στη Βραζιλία πρώτη αγωνιστική και μετά κερδίσανε τους Σκοτσέζους. Την ίδια ώρα αυτό είναι ωραίο μάτς, Σκωτία Βραζιλία. Η Μεν Σελεσάο θέλει νίκη για την πρωτιά, ενώ οι Σκοτσέζοι νίκη για να πάρουν την πρόκριση, δηλαδή δεύτερη τρίτη ομάδα, οπότε όπως και να έχει θέλουν την νίκη.
1: Αφού έχει περάσει η Βραζιλία θα είμαι με τη Σκωτία.
3: Ναι, αλλά και η Βραζιλία θέλει και αυτή να δείξει.
1: Εντάξει,
3: τώρα, να αποδείξει.
1: Θα δείξουμε μετά.
3: Εντάξει, υπάρχει δρόμος ακόμη τώρα μεγάλος. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Νοτιοαφρικάνοι θέλουν μόνο νίκη για να έχουν ελπίδες. Είναι Κορεάτες, έχουν προκριθεί. Τσεχία, Μεξικό. Οι Τσέχοι ως τώρα αρνητική έκπληξη, θέλουν οπωσδήποτε την νίκη για να περάσουν, ενώ οι Μεξικανοί έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση.
0: Δεν πέτρε να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλά.
1: Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι καλημέρα, αυτοί οι άνθρωποι. Θα κάνουν να κοιμηθούν 2 μήνες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει διαμαρτύρεται για τις διαχωριστικές λωρίδες που σβήνουν πολύ σύντομα και δεν φαίνονται στον δρόμο.
1: Α, καλά, αυτό ναι, είναι μεγάλη.
0: Είναι μια μεγάλη, ένα θέμα, ας πούμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία, ο οποίος λέει: εκτιμώ αφάνταστα τον κύριο Ιαβέρη. Μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Συννεφιά 22 βαθμούς, λίγη κίνηση στην Εγνατία. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριάκο από την Χίο. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους γλάρους που πηγαίνουν ζευγάρι μαζί. 2-2 οι γλάροι. 21 βαθμούς.
1: Ναι,
0: όπως οι χιώτες. Ναι. Είναι γλάροι χιώτες.
1: Είναι
0: χιώτες.
1: Είναι από τη χιό.
0: Γλάροι χιώτες, ναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα που λέει: κατά τη γνώμη μου, όποιον συλλαμβάνουν και οδηγεί ματισμένος, αφαίρεση το δίπλωμα οδήγηση για πάντα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόθεση, από πρόθεση κατά συγκροή.
1: Εντάξει, παιδιά, για πάντα κι εσείς τώρα. Το πήγαμε στο άλλο άκρο τώρα. Εντάξει. Δεν είναι σωστό πάντως να πίνεις και να πιάνεις τη μόνη στα χέρια σου. Δεν είναι, είναι σαν όπλο. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, η κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα στο ποτάμι, αλλά όχι σε όλο το μήκος δηλαδή. Είναι, σκεφτείτε το άνοδος κάθοδος στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας και φτάνει μέχρι και τη Λένορμαν, δηλαδή είναι ένα μικρό κομμάτι του Κυφσού που έχει πρόβλημα, γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου στο ύψος των Άνω Πατησίων. Εκεί σκεφτείτε το νοητά. Κατά τα λοιπά, η κίνηση στο Λεκανοπέδιο.
0: Στα Πατήσια έχει πολύ ωραία με ένα χρυνή.
1: Ναι, εντάξει, δεν συζητάω. Αλλά κατά τα λοιπά, δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Γλυκό είναι η μελαχρινή, μην νομίζετε τώρα ότι λέω άλλα.
1: Καλά, θα μπορούσε. Γιατί
0: εντάξει,
1: άνθρωπος είσαι και εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι από τσάλι καμωμένος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, δεν έχει πολύ μεγάλη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού, στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό του τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.

Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 8, 8 και 8. Πρωινή λοιπόν εκπομπή, η πρώτη πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην ρύθμιση του ήχου, είναι ο Γιώργος Ομπαλής στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 και... Σήμερα ψηφίζεται στην Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, επιταχύνεται η αποπληρωμή, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, και οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Μια εξέλιξη αρκετά σοβαρή για πολύ κόσμο, για πολλούς δανειολήπτες, οι οποίοι μπήκαν στο τρυπάκι, θα έλεγα, να δανειστούν είτε από ανάγκη είτε από ενθουσιασμό για να αγοράσουν κάτι και να το πληρώσουν απευθείας στον έμπορο, στον επιχειρηματή, σε αυτόν του που το παραχώρησε, και στη συνέχεια όμως βρέθηκε να έχει προβλήματα με τους υπερτοκισμούς, με τα Euribor και με όλα αυτά τα οποία δεν καταλάβαινε ο κόσμος, ο περισσότερος, κανένας μας δεν καταλάβαινε την ώρα που υπέγραφε αυτά τα ψηλά γράμματα των δανείων. Λοιπόν, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε προηγουμένως, θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, θα μειώνουν ταυτόχρονα το συνολικό υπόλοιπο των δανείων, και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης εκτιμάται περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Θα επιμεριστεί αυτό μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζών. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αν καταλαβαίνουν αυτοί που έχουν δανειστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό, θα έχουμε κάποιον δικηγόρο τις επόμενες μέρες να μας πει ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα ελαφρυνθεί πολύ ο κόσμος, ο πολίτης, διότι όλα αυτά δημιούργησαν ένα τεράστιο βάρος. Όταν παίρναμε τα δάνεια ή τις κάρτες ή οτιδήποτε άλλο, νομίζαμε ότι θα δουλεύαμε έτσι, θα πληρωνόμασταν έτσι όπως πληρωνόμασταν τότε. Δεν έγινε όμως αυτό, δεν συνέβη αυτό, οι μισθοί πήγαν κάτω, τα εμπορεύματα πήγαν πάνω, το φαγητό, η ενέργεια, τα πάντα είναι ακριβά, και ακόμα πιο δυσβάσταχτο είναι το κάθε δάνειο. Η βασική αλλαγή τι αφορά? Αφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο. Από εδώ και στο εξής θα υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής. Αυτό τι σημαίνει? Μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τους συνεπείς οφειλέτες, αλλά και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής. Ο δανειολή, πάρτε ένα παράδειγμα τον Ιανουάριο του 2024. Αν ένας δανειολήπτης είχε υπόλοιπο οφειλής 144.000. Με την προηγούμενη μέθοδο θα πληρώνει μηνιαία δόση περίπου για 300 μήνες 730 ευρώ. Τι κάνουμε τώρα? Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση περίπου πάει στα μισά, λίγο πιο πάνω από τα μισά. Θα γίνεται 483 ευρώ. Είναι 482 ευρώ από πληρωμή του κεφαλαίου και 1 ευρώ ο τόκος. Αυτό το δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, στο πλαίσιο του 5ου Καντίν Ακάντεμι. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Μειώνουν το υπόλοιπο της οφειλής ή τον αριθμό των δόσεων που απομένουν, και συγκεκριμένο παράδειγμα ο δανειολήπτης έχει καταβάλει επιπλέον 7.500 περίπου ευρώ αν γίνει αυτό την τελευταία διετία, το ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τις επόμενες δόσεις, και έτσι αντί να το απομένουν 270 δόσεις για την αποπληρωμή, θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ, και το συνολικό ποσό των τόκων αντί για 74.000 θα είναι στα 411 ευρώ. Παιδιά, είναι τεράστια αλλαγή, είναι τεράστιο βάρος το βάρος το οποίο φεύγει από τις πλάτες του κόσμου, διότι πληρώνουμε ακριβότερα αυτά που βλέπουμε, τρόφιμα, υπάρχοντα και διάφορα άλλα, τα πληρώνουμε ακριβότερα, κάτι παίρνουμε όμως από αυτό.
τα χρήματα που αφορούν αυτό το δάνειο, πληρωμές που αφορούν τα δάνεια τα οποία κάναμε για να πάρουμε ένα σπίτι π.χ., βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια δεν έχει αποπληρωθεί τίποτα. Πληρώνουμε τόκους επιτόκων τόσα χρόνια. Η νομοθετική διάταξη εξαιρεί τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως τοκοχρεωλητική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων θα πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ, να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση. Και θα πρέπει, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το είδαμε και χθες, είδαμε δηλώσεις χθες της βουλευτή του Πασόκ, της κυρίας Μιλένα Αποστολάκη, στο Earth News. Δεν υπήρχαν ασάφειες και δεν χρειάζονται ισορροπίες σε μια καθαρή απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί, είπε η κυρία Αποστολάκη. Αυτό μόνο μπορούμε να περιμένουμε στη Βουλή, διότι έχουμε και μια επιφύλαξη για το τι θα υποβληθεί τελικά. Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους ανθρώπους, κάποιους δανειολήπτες. Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία είναι προκλητικό τουλάχιστον. Αυτό αναφέρει το γραφείο τύπου του ΚΚΕ. Ναι, είναι αυτονόητο. Και δεν είναι καθόλου προκλητικό. Είναι αυτονόητο. Αλλά τι γίνεται. Μέχρι τώρα αυτό συνέβαινε. Αυτό συνέβαινε από όλα τα κόμματα. Όποιο κόμμα και να είχε μπει στη Βουλή, όποιο κόμμα και να ήταν ο αρχηγός, είτε από τα τελευταία χρόνια, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Δεν τις άγγιζαν τις τράπεζες. Δεν μπορούσε κανείς να αγγίξει τις τράπεζες και να αλλάξει τα δεδομένα. Η τράπεζα ουσιαστικά, η τράπεζα κυβερνούσε και όχι εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα, κύριοι του ΚΚΕ, δεν είναι προκλητικό. Είναι το αυτονόητο μεν, το οποίο όμως δεν γινόταν μέχρι τώρα. Επίσης ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είπε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούν τα δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμιση ολοκληρώθηκε ή απολέστη στο μεταξύ. Με ποια άραγε, δεν ξέρουμε. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 500 ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω των εγγύσεων που έχει να δώσει το κράτος για αυτά τα δάνεια. Ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια θα καταβάλουν άμεσα οι τράπεζες. Και έτσι πρέπει να γίνει. Διότι όταν έγινε το μνημόνιο, θυμόμαστε ποιοι ωφελήθηκαν και πόσο ζημιώθηκαν τελικά οι πολίτες. Οι δανειολήπτες τώρα. Οι δανειολήπτες αναμένεται να δουν άμεσα όφελος, χωρίς να χρειάζεται να μπλέξουν με τα δικαστήρια, γιατί μέχρι τώρα έδιναν χιλιάρικα οι άνθρωποι και λίγο περισσότερα και πολλές φορές περισσότερα χρήματα. Έδιναν χιλιάρικα οι άνθρωποι για να βρουν μήπως συναντήσουν μια ελπίδα μείωσης του μηνιαίου κόστους των δόσεων. Πάρα πολλοί άνθρωποι όμως ήταν αυτοί που αδικήθηκαν και τελικά ποτέ δεν ήρθε αυτή η μείωση. Ένα δάνειο 120.000 ευρώ, όπως σημειώνει ο οικονομικός συντάκτης του Earth News, ο συνάδελφος ο Θάνος Τσίρος, ένα δάνειο λοιπόν των 120.000 ευρώ με 20ετή περίοδο αποπληρωμής, η μηνιαία δόση των 735 ευρώ χωρίς τη ρύθμιση, τώρα γίνεται 502 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τους τόκους, αυτό το οποίο ζήτησε ο Άριος Πάγος με την απόφασή του, μεταφράζεται για το συγκεκριμένο δάνειο στο ότι αντί να φορτώνεται ο δανειολήπτης τόκους 544 ευρώ το μήνα, το ποσό πέφτει στο 1,67 ευρώ. Το ποσό των 544 ευρώ το μήνα, επαναλαμβάνω, πέφτει στο τίποτα, στο 1,5 ευρώ περίπου, 1,67. Δεν ξέρω αν κρύβει και κάτι άλλο αυτή η διάταξη, δεν ξέρω, θα τη δούμε στη συνέχεια. Το σύνολο το οποίο κερδίζει μέχρι την αποπληρωμή ο δανειολήπτης είναι 56.000 ευρώ. Δηλαδή 56.000 ευρώ θα πλήρωνε αν δεν γινόταν η συγκεκριμένη ρύθμιση
Και τώρα γίνονται τώρα 400 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα πολύ μεγάλο όφελος. Υπάρχει το δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει και με την αναδρομικότητα. Ας υποθέσουμε ότι ο δανειολήπτης, από ό,τι έχω καταλάβει από τον συνάδελφο, τον κύριο Τσίρο, από ό,τι άκουσα, εάν ο δανειολήπτης μπαίνει σε αυτή τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη τον Ιούνιο του 2019, είναι 7 χρόνια πίσω και 4 μήνες. Το γεγονός ότι υπάρχει αναδρομικότητα σημαίνει ότι αυτά τα 233 ευρώ το μήνα θα πρέπει να γυρίσουν πίσω. 233 με 84 μήνες πολλαπλασιάζονται και βγάζουν ένα πρόσθετο όφελος γύρω στους 19.500 ευρώ. Πώς θα γυρίσουν πίσω αυτά? Θα πάνε και θα αποπληρώσουν τις τελευταίες δόσεις του δανείου. Άρα ο συγκεκριμένος θα αποπληρώσει οριστικά το δάνειό του 3 χρόνια περίπου νωρίτερα σε σχέση με αυτό που ήταν προγραμματισμένο. Ναι, πραγματικά είναι κοσμογονική αλλαγή. Δεν ξέρω τι θα γίνει μεταξύ των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη με τους άλλους δανειολήπτες που στενάζουν και αυτοί. Θα τα δούμε όμως, θα τα δούμε στη συνέχεια. Γενναίες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, πραγματικά γενναίες αποφάσεις, διότι δεν είναι και στα καλύτερα του κόσμος. Είναι αγριεμένος, είναι απογοητευμένος, είναι κουρασμένος και κάθε μέρα ακούει και από ένα καινούριο έξοδο. Η νέα ρύθμιση λοιπόν του νόμου Κατσέλη άμεσα ωφέλει για 100.000 Έλληνες δανειολήπτες και πάμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, δημοσκοπήσεις. Πρωί-πρωί δημοσκοπήσεις. Έχουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία με 28,1, να συνεχίζει να είναι πρώτη. Το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 14,5%. Πήρε γρήγορα, είναι αλήθεια, τα πάνω του, ξεπέρασε το Πασόκ, αλλά είναι αρκετό χρονικό διάστημα τώρα που μένει στο ίδιο. Δεν ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Το Πασόκ 12,3%. Η Ελληνική Λύση είναι στο 7,4%, στο 5,4% είναι η Ελπίδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο 4,5%, η Φωνή της Λογικής είναι στο 4%, μετά τα υπόλοιπα 3% κτλ. Λοιπόν, αυτές είναι οι σημερινές πρωινές δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον το πρωί μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης. Κάπου εκεί βρίσκονται, για να δούμε μέχρι που θα γίνουν εκλογές, μέχρι τότε που θα γίνουν εκλογές ή θα πλησιάζουν οι εκλογές, στο πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό κλίμα. Σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Σήμερα, χτες το βράδυ μάλλον, άναψαν φωτιές παντού, σε όλες τις γειτονιές, σε όλα τα νησιά, από ό,τι ακούμε. Στο διπλανό μου εκεί χωριό, στα Μαριτσά, στην Κο, στην Κάλυμνο, σε όλα τα νησιά, είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και η μνήμη σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ, των γεννητόρων αυτού. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς, σύμφωνα με την θρησκευτική μας ιστορία, οι γονείς του Προδρόμου, του Βαπτιστού. Λοιπόν, χθες λοιπόν, όπως συνηθίζουμε, άναψαν φωτιές, πέταξαν και τις πέτρες τους μέσα να καούν οι πέτρες και την επόμενη μέρα να τις πετάξουν στη θάλασσα. Συνήθως οι παλιές οικογένειες συνήθιζαν να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο αυτή την εποχή, αυτή την ημέρα. Εάν δεν προηγουμένως έκαναν και την πρωτομαγιά, ήταν διαφορετικές συνθήκες, ήταν διαφορετική ζέστη, διαφορετικές θερμοκρασίες και τα συνήθιζαν αυτά. Τώρα λίγο οι θερμοκρασίες οι περίεργες, λίγο τα ψάρια που κυκλοφορούν, λένε, δεν τα είδα, δεν θέλω να τα δω, στις ακτές, και έχουμε αρκετά κάποια περιστατικά και στην Ελλάδα, δυστυχώς, στις ακτές και πάρα πολύ ρηχά. Εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτό, που θα συνεχιστεί, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί, υπερπολλαπλασιαστεί τα ψάρια αυτά. Λοιπόν, χτες λοιπόν ήταν αυτή η μέρα. Έχουμε ένα τραγούδι από τον Μητροπάνο, από τον Δημήτρη Μητροπάνο, να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον δικηγόρο, υποψήφιο διδάκτρα, τον κύριο Μάνο Τεχνίτη, να μας μιλήσει για το κληρονομικό δίκαιο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 122160 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό 3,79. Αγκρίνο ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό 2,85. Πασιά σαλάμι special, 200 γραμμάρια 2,39. Κολλιός στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,36. Kellogg's Coco Pops τσόκος, 330 γραμμάρια 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 32ος Διεθνής Εσιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βυράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της πρωινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε στην ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα. Πραγματικά έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Τεχνίτη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, είναι γνωστός δικηγόρος εδώ στην πόλη μας και υποψήφιος διδάκτορ, να μας μιλήσει για ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Τεχνίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βάλα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και το θέμα, βέβαια, πάντα ακούμε ενδιαφέροντα θέματα από εσάς, και το θέμα σήμερα είναι το κληρονομικό δίκαιο. Τι αλλάζει και πόσο έτσι καθησυχάζει τις έντονες οικογενειακές διαφορές, κατά πόσο λύνει προβλήματα.
1: Σωστά, έχουμε μπροστά μας λοιπόν το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο έχει φέρει πολλές αλλαγές σε σχέση με αυτά που ξέραμε προηγουμένως. Θα τα χαρακτηρίζαμε καινοτομίες. Mm-hmm. Θα ισχύει κατά βάση από τον Σεπτέμβριο του 2026 και μας φέρνει την καινοτομία των κληρονομικών συμβάσεων. Δηλαδή συμφωνώ από πριν πεθάνω με τους κληρονόμους μου ή με άλλα πρόσωπα ότι θα τους καταστήσω κληρονόμους, όπως κάνουν μια σύμβαση, ας πούμε, μια μίσθωση, μια αγοραπολισία, έτσι είναι και η κληρονομική σύμβαση, μια συμφωνία δηλαδή. Έχουμε το πολύ σημαντικό με την αποποίηση, με την αποδοχή της κληρονομιάς, με το ευεργέτημα της απογραφής, το οποίο γλιτώνει και αφορά ανθρώπους που η περιουσία που κληρονομούν περιέχει χρέη, τους προστατεύει πάρα πολύ. Mm-hmm. Βελτιώνει τη θέση του συζύγου πάρα πολύ ως προς την κληρονομιά. Δεν ξέρω, πείτε μου από πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, αυτά πραγματικά τα χρέη, δηλαδή έχουμε οικογενειακά σπίτια, κτίρια κτλ. Και ξαφνικά πεθαίνει ο γονέας, φεύγει ο γονέας από τη ζωή ή ο σύζυγος, είναι όμως γεμάτο χρέη αυτό. Οι άνθρωποι που τα κληρονομούν δεν δουλεύουν, δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. Τι γίνεται σε αυτό?
1: Πολύ σωστή ερώτηση και την έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές στην πράξη. Είναι οι κληρονόμοι, τα παιδιά, ας πούμε, η σύζυγος του.
0: Πολλοί έκαναν αποποίηση μέχρι τώρα μπροστά σε τέτοια
1: θέματα. Ναι, και πολλοί
0: θέματα.
1: Που δεν έκαναν, γιατί δεν ήξεραν πόσα χρέη είχε ή είχαν, ας πούμε, υπερτιμήσει τις δυνάμεις τους, ότι το χρέος είναι κάτι που μπορώ να το χειριστώ και όλα καλά, οπότε αποδέχονταν την κληρονομιά. Με αποτέλεσμα όμως μετά να έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούσαν εκ των υστέρων να πούν «Α, τελικά δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω την κληρονομιά, πάστε την πίσω». Mm-hmm. Άρα βρέθηκαν με πάρα πολλά χρέη από τον κληρονόμο, τον πατέρα, τη μάνα, οποιονδήποτε. Τι λέει λοιπόν το νέο κληρονομικό δίκαιο? Το νέο κληρονομικό δίκαιο λέει ότι αυτομάτως πλέον, ο κανόνας δηλαδή είναι, ότι για κληρονομιά που έχει χρέη, δεν ευθύνεται ο κληρονόμος με τη δικιά του την περιουσία, αλλά με την κληρονομιά που κληρονόμησε. Αν δηλαδή εγώ κληρονόμησα ένα χρέος 200.000 ευρώ από τον πατέρα μου που κληρονόμησα μαζί και ένα σπίτι, τα 200.000 ευρώ το χρέος θα ικανοποιηθεί έως το σπίτι που κληρονόμησα. Δεν θα πάει παρακάτω, δεν θα έρθει και στη δική μου την ατομική περιουσία.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ακόμα και αν το σπίτι αυτό, ας πούμε, κοστίζει 50.000 τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς που λέτε. Αν δεν φτάνει η κληρονομιά, είναι πρόβλημα των δανειστών. Εγώ δεν ευθύνομαι ως κληρονόμος σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί κανείς να αγγίξει την ατομική μου περιουσία.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι δίκαιο, έτσι δεν είναι?
1: Είναι δίκαιο και πάρα πολύ σωστό και θα λύσει πολλά προβλήματα και θα αποτρέψει και πολλές αποποιήσεις που είπατε και προηγουμένως, που έκανε όλος ο κόσμος, ακόμα και αν τα κουκιά έβγαιναν, να το πω διαφορετικά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί τα κουκιά να έβγαιναν, αλλά ο κόσμος από το φόβο του ότι πω πού θα χρεωθώ τώρα, έκανε αποποίηση κληρονομιάς γιατί δεν ήθελε να μπλέξει.
0: Και αυτά τα σπίτια πού πάνε στο δημόσιο στη συνέχεια?
1: Όταν κάποιος αποποιείται τελικά, μετά κληρονομεί επόμενη τάξη.
0: Εξαρτάται από αυτόν στον οποίο χρωστά, έτσι δεν είναι? Αν είναι τράπεζα, το παίρνει τράπεζα, κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: στο δημόσιο,
1: αλλά
0: ναι.
1: Όταν εγώ είμαι το παιδί και δεν θέλω να πάρω την κληρονομιά, την αποποιούμε. Πάει στην επόμενη κληρονομική τάξη. Mm-hmm. τα αδέρφια, παππούδες, σύζυγος, παππούδες κτλ. Εάν τότε δεν πάει στο δημόσιο, γίνεται αυτό που λέμε η εκαθάριση κληρονομιάς. Και τότε οι δανειστές πάνε και ζητάνε τα χρωστούμενα, ας πούμε, από την κληρονομιά.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι η προστασία, το καινούριο που μας φέρνει αυτός ο νόμος, είναι η προστασία του ιδίου του κληρονόμου από τη δική του, κληρονομιά. Μερικές φορές κληρονομούν μάλλον, συνεχίζεται αυτό, κτίρια ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη περιουσία, νομίζοντας ότι είναι ξεκάθαρη και τελικά ανακαλύπτουν εκπλήξεις.
1: Και αυτό είναι, σωστά, ναι. Και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, να ανακαλύπτουν χρέη στην εφορία που δεν ήξεραν ότι υπάρχουν, χρέη στο Δήμο, παλιά πρόστιμα, μεγάλες οφειλές προς ιδιώτες, διότι ξέρετε υπάρχει το φαινόμενο γονείς να μην λένε στα παιδιά τους ότι ξέρεις κάτι, έχω κάνει αυτό και αυτό την ίσωστη διαχείριση, ας πούμε. Οπότε τα παιδιά μπορεί να μην το μάθουν ποτέ και να τα ανακαλύψουν εντελώς τυχαία στην πορεία. Mm-hmm. Γιατί ο γονιός, ας πούμε, δεν θέλει να τα στεναχωρήσει, ας το πούμε έτσι.
0: Και νομίζω ότι θα ζει για μια ζωή και θα το παλέψει και θα...
1: Ή και αυτό, ναι, και αυτό που λέτε ακριβώς πολλές φορές. Και να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Τι λέει ο νέος νόμος, κάθε νόμος όταν βγαίνει, έχει κάποιες μεταβατικές διατάξεις. Δηλαδή, τι συνέβαινε πριν, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και πώς το φτιάχνουμε αυτό. Mm-hmm. Για να μην μπερδευόμαστε τον προηγούμενο νόμο με τον επόμενο νόμο. Οι μεταβατικές λοιπόν αυτές διατάξεις αναφέρουν μέσα ότι έως και το Νοέμβρη του 2026, μάλιστα, ακόμα και αν έχεις χάσει την προθεσμία της αποποίησης με τον παλιό το νόμο, μπορείς να κάνεις, πλέον την αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Αυτό που συζητάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, γίνεται και αναδρομικά αυτό για κάποιους ανθρώπους.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Οπότε κάποιος που τώρα διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως τα φανταζόταν, θα μπορεί μέχρι στο 22, αν θυμάμαι καλά, του Νοέμβρη, να μπορέσει να μπει σε αυτό το νέο προστατευτικό πλαίσιο. Που αυτό το παράθυρο δεν θα ξανανοίξει. Είναι τώρα ό,τι είναι, όποιος
0: ναι,
1: προλάβει.
0: Ναι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Μέχρι το Νοέμβριο. Οι νέοι κανόνες για τις διαθήκες, ποιες είναι? Υπάρχουν περισσότερες δικλείδες από ό,τι πληροφορούμαστε ασφαλείας για να διασφαλίζεται η πραγματική βούληση του διαθέτη? Αυτό πληροφορηθεί, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Σωστά.
0: Αυτό που λέγεται.
1: Έχουν αυστηροποιηθεί ορισμένες διατάξεις και για τις δημόσιες διαθήκες. Δηλαδή πάω σε ένα συμβολογράφο και κάνω μια διαθήκη. Έχουν αλλάξει οι μάρτυρες που επιτρέπεται να έχει ο συμβολογράφος εκείνη τη στιγμή μπροστά του. Είναι πιο αυστηρές. Mm-hmm. Επίσης, είναι πιο αυστηρές οι διατάξεις για όσους κάνουν διαθήκη ενώ όσο βρίσκονται σε οίκους ευγυρίας, σε νοσοκομεία, mm-hmm, και αφήνουν περιουσία σε αυτούς που τους παρέχουν φροντίδα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: πολλά τέτοια.
1: Πήγαινε κάποιος σε ένα γυροκομείο. Άφηνε διαθήκη, τα αφήνω όλα στο
0: νοσοκομείο και στο ναι. Πολλά.
1: Τώρα, λοιπόν,
0: πάρα πολλά,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Τώρα λοιπόν οι διατάξεις αυτό είναι αρκετά αυστηρές. Δεν τα αποκλείει ο νόμος, αλλά θέτει πολλές προστατευτικές δικλείδες. Άλλο με την ιδιόγραφη διαθήκη είναι ότι για πρώτη φορά στο δικό μας δίκαιο επιτρέπεται κάποιος λόγω αναπηρίας, δηλαδή δεν έχει χέρια, ας πούμε, ή δεν μπορεί να αναγράψει καλά οτιδήποτε λόγο, να κάνει διαθήκη με ηλεκτρονικά μέσα, ηχογραφώντας. Όσοι θυμούνται τον Κωνσταντίνο και Ελένης, δηλαδή τη σειρά αυτή που άφηνε, ναι, τη διαθήκη του σε κασέτα.
0: Ναι. Αναβιώνεται αυτό.
1: Ναι, που τότε δεν ίσχυε αυτό που βλέπουμε. Ναι. Τώρα ισχύει, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Αναβιώνει μάλλον, ναι.
1: Επιτρέπεται λοιπόν να μπορέσει να αφήσει διαθήκη με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, άλλη καινοτομία, από αυτό ίσχυε μόνο για τα καράβια και τους ναύτες, Τώρα επιτρέπεται κάποιος να αφήσει προφορική διαθήκη, πάλι είναι όλα με προϋποθέσεις, όταν υπάρχουν πολύ εξαιρετικές συνθήκες, ας πούμε ένας COVID είναι κακό, ένας σεισμός, μια σκληρή τέλος πάντων κατάσταση. Αυτή επιτρέπει την προφορική διαθήκη, όταν υπάρχουν όμως μπροστά φυσικά και μάρτυρες.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σημαντικό επίσης, ναι, για το σύζυγο, αν θέλετε να πούμε.
0: Ναι, για τους σύζυγους, για τα πρόσωπα με σύμφωνα συμβίωσης και όλα αυτά.
1: Ναι,
0: όλα αυτά τα σύγχρονα. Γιατί το σύμφωνο συμβίωσης είναι κάτι των τελευταίων ετών.
1: Είναι κάτι των τελευταίων ετών. Ναι. Ο νόμος το μιλούσε για σύζυγο, ενώ στην ελεύθερη συμβίωση δεν λογίζεται σύζυγος. Ωστόσο, το λύνει πια οριστικά το πρόβλημα αυτό ο νόμος, δίνοντας δικαιώματα και στα άτομα που είναι με ελεύθερη συμβίωση. Mm-hmm. Δεν τα αποκλεί. Υπάρχουν πάντα εκεί προϋποθέσεις, αλλά είναι σαν να σχεδόν, ας το πούμε έτσι χοντρικά, ότι ο συμβιών εξομοιώνεται με τον σύζυγο. Επίσης, ανεβαίνει η εικόνα, η κατάσταση του συζύγου που κληρονομεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά κληρονομεί περισσότερα, πρώτον, ενώ ξεκινούσε να κληρονομεί από το 1 τέταρτο της περιουσίας, τώρα ξεκινά να κληρονομεί από το 1 τρίτο της περιουσίας.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης ανεβαίνει τάξη, δηλαδή παίρνει προτεραιότητα στο να κληρονομήσει σε σχέση με άλλες τάξεις κληρονόμων. Επίσης, ένα ζευγάρι μπορεί να συμφωνήσει πριν παντρευτεί ότι η σύζυγος δεν θα κληρονομήσει. Παράδειγμα, γυναίκα που έχει περιουσία και δύο παιδιά, ήδη από προηγούμενο γάμο, αποφασίζει να συνάψει νέο γάμο. Κάνει μια κληρονομική σύμβαση με τον καινούριο σύζυγο και του λέει, κοίταξε να δεις, θα παντρευτούμε, αλλά συμφωνούμε και οι δύο ότι όταν αποβιώσω, όλη μου η περιουσία θα πάει στα παιδιά μου και σε σένα τίποτα. Mm-hmm. Αλλιώς δεν παντρευόμαστε, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι άλλη μια καινοτομία στο πλαίσιο των συμβάσεων που δίνει, ανοίγει μπροστά μας το κληρονομικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει ακόμα. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει νόμιμη μοίρα.
1: Νόμιμη μοίρα.
0: Ναι.
1: Κάποιος, ας πούμε στο παράδειγμα που είπαμε προηγουμένως, κάποιος αφήνει του όλη την περιουσία με διαθήκη στο χειροκομείο. Ή έχει τρία παιδιά και λέει ότι όλη μου την περιουσία την αφήνω στον ένα παιδί και εσείς πάρτε από 1.000 ευρώ μετρητά οι υπόλοιποι. Ναι. Ο νόμος λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο έχει και είχε μία πρόβλεψη που έλεγε, κοίτα να δεις, δεν θέλεις να κληρονομήσει ο κληρονόμος σου, ο εκ του νόμου, αυτά που θα κληρονομούσε με βάση ό,τι λέμε. Κανένα πρόβλημα, όμως έχουμε ένα ελάχιστο όριο κάτω από το οποίο δεν γίνεται να πέσεις. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ευνόησε αν θες ένα παιδί, αυτό αλλά είναι, δεν μπορείς να πέσεις κάτω από το ελάχιστο όριο. Mm-hmm. Αυτό το ελάχιστο
0: καλό
1: όριο είναι
0: αυτό.
1: Το μισό, είναι το μισό από ό,τι θα έπαιρνε κανονικά.
0: Μάλιστα.
1: Άμα ήταν, ας πούμε, να πάρει 100.000 ευρώ κανονικά, τώρα δεν μπορεί να πάρει κάτω από 50.000 ευρώ, ας το πούμε. Έστω ότι κάναμε την περιουσία σε χρήματα. Τι συνέβαινε όμως και πού έρχεται τώρα η καινοτομία, γιατί αυτό υπήρχε και πριν. Η καινοτομία είναι ότι επιτρέπει στον κληρονόμο που αδικήθηκε να πάρει την νόμιμη μοίρα του, αυτό δηλαδή που εξήγησα προηγουμένως, μέσω μετρητών. αντί να το πάρει δηλαδή ως ιδανικό μερίδιο σε ένα σπίτι, γιατί στο παράδειγμα που είπα, ερχόταν ο κληρονόμος που αδικήθηκε και έλεγε, ωραία, παίρνεις εσύ το σπίτι, αλλά έχω και εγώ μερίδια από το σπίτι. Και έτσι μαζευόντουσαν κληρονόμοι με εξαδιαιρέτου μερίδια, δεν μπορούσαν να το πουλήσουν, δεν μπορούσαν να φωνήσουν να θα το νοικιάσουν ή όλοι, τα γνωστά. Τώρα λοιπόν ο νόμος επιτρέπει η αποζημίωση, ας πούμε, αυτή να γίνεται σε μετρητά. Αντί να πάρει δηλαδή κληρονομιά, να πάρει χρήματα.
0: Και αν δεν υπάρχουν μετρητά, πωλείται κάτι έτσι ώστε να ικανοποιηθεί ο δικαιούχος.
1: Αν δεν υπάρχουν μετρητά, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν να διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει είτε να πάρει κάποιο ιδανικό μερίδιο, είτε κάποιο ακίνητο, είτε να γίνει δικαστική διανομή για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν όλοι. Υπάρχουν λύσεις.
0: Μάλιστα. Εάν δεν υπάρχει διαθήκη ή αν υπάρχει διαθήκη αλλά δεν την ήξερε κανείς εκτός από ένα άτομο, ας πούμε, στην οικογένεια, πώς πιστοποιείτε ότι αυτή η διαθήκη που υπάρχει είναι αληθινή? Εντάξει, είναι ίσως σύμφωνα με το γραφολογικό χαρακτήρα, αλλά τώρα τελευταία, αν κάνεις, μάλλον όχι τώρα τελευταία, εδώ και αρκετό διάστημα, όταν έκανε κάποιος διαθήκη σε συμβολιογράφο, ανέβαινε νομίζω στον ΚΑΒ, έτσι δεν είναι? Αν δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει ένα γραμματάκι έτσι σε ένα συρτάρι ενός μπουφέ, τέλος πάντων, το συνήθιζαν αυτό οι μεγάλοι άνθρωποι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έτσι ώστε να μην μπλέξουν στα δικαστήρια οι οικογένειες, οι άνθρωποι?
1: Λοιπόν, πάλι η διαδικασία γίνεται μέσα από το συμβολογράφο. Η δημοσίευση πλέον της διαθήκης και της ιδιόγραφης γίνεται από συμβολογράφο. Βέβαια, δημόσια διαθήκη συμβολογράφου είναι πιο ισχυρή από αυτό το γραμματάκι που είπατε, προφανώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πάμε στο παράδειγμα με το γραμματάκι. Το παίρνει ο συμβολογράφος και ο νόμος λέει ότι ο συμβολογράφος πρέπει με κάθε, λέει, δυνατό τρόπο που έχει μπορεί να σκεφτεί, να δει αν είναι πράγματι η αληθινή βούληση του διαθέτη. Αν είναι δηλαδή η δικιά του υπογραφή, αν έγινε σε μια χρονική στιγμή που ο διαθέτης είχε σώαστας φρένας και δεν τα είχε χάσει, ας πούμε, και μπορεί για αυτόν τον λόγο να φωνάξει και μάρτυρες, να πάρει πληροφορίες, να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο. Έτσι λέει το άρθρο του νέου κώδικα. Και μετά ακολουθείται η διαδικασία της δημοσίευσης. Φυσικά και της κήρυξής της ως κυρίας, και από τότε και μετά, αν περάσουν 5 χρόνια, η διαθήκη πια δεν μπορεί να προσβληθεί, λέει ο νέος νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχουν περάσει όμως,
0: αν δεν φέρουν αντίρρηση κάποιοι, ναι.
1: Μπορούν να πάνε στα δικαστήρια, όσοι έχουν νόμος συμφέρον, π.χ. επειδή αποκλείστηκαν από την κληρονομιά ή επειδή τη θεωρούν σπλαστή ή οτιδήποτε, και να ζητήσουν την ανατροπή της, ας το πούμε έτσι, να μην είναι πια ισχυρή αυτή η διαθήκη, να είναι άκυρη όπως τη λένε, και να κληρονομήσουν εξ αδιαθέτου, δηλαδή σαν να μην υπήρχε αυτή η διαθήκη. Και πώς, όπως είπατε, κυρίως γίνεται με μάρτυρες, ότι δεν ήταν αυτά τα γράμματά του ή την ημερομηνία που έχει η διαθήκη, ο πατέρας μου, ας πούμε, ήταν στην Αμερική, άρα δεν γίνεται να το είχε υπογράψει αυτό, κτλ. Κτλ. Ή και με γραφολογική έρευνα, πραγματογνωμοσύνη.
0: Όταν υπάρχουν ακίνητα με πολεοδομικές εκκρεμότητες ή κάποια αυθαίρετα ακίνητα που προφανώς τα παιδιά δεν το γνωρίζουν, όμως οι γονείς το γνωρίζουν, επάλευαν γι' αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν κατέληξαν κάπου, τι συμβαίνει με τους κληρονόμους? Συνεχίζουν τον ίδιο αγώνα?
1: Ναι, δυστυχώς δεν έχω υπόψη μου να έχει, δεν νομίζω ότι έχει το νέο δίκαιο κάποια διάταξη για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Δυστυχώς, το ακίνητο, όταν το κληρονομήσει ως ακίνητο, έρχεται αυτούσιο, όπως προϋφίστατο. Όπως και όταν το παίρνεις σε πληστηριασμό, το παίρνεις με όλα τα προβλήματα.
0: Να, ναι.
1: Όπως τα παίρνεις από διαθήκη, το παίρνεις με όλα τα προβλήματα ή από κληρονομιά. Είναι ενδιαφέρον όμως, και θεωρώ ότι και εδώ ένα ακίνητο κληρονομιάς που έχει ένα διοικητικό πρόστιμο λόγω προϋφιστάμενης κατάστασης, όχι όταν πήρα εγώ να κάνω ένα ακίνητο αυθαίρετο, αυτό θα πρέπει να βαρύνει την κληρονομιά και όχι την ατομική μου περιουσία, όπως είπαμε, αν είμαι με το ευεργέτημα της απογραφής. Άρα έχω πρόστιμο μετά, αυτό δεν πρέπει να βαρύνει εμένα, αλλά το κομμάτι της κληρονομιάς. Δυστυχώς όμως αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο αγκάθι που πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να λύσει. Κάποιοι κληρονομούν κάποια ακίνητα μάλιστα, τα οποία είναι θεωρητικά πρακτικά άχρηστα. Γιατί είναι τόσο μεγάλη αυθαιρεσία και έχει καταργηθεί και ο νόμος, η διάταξη του άρθρου για αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε δεν μπορούν όλοι να κάνουν νομιμοποίηση αυθαιρέτων και άρα απλά το κοιτάνε και το χαίρονται χωρίς να μπορούν να το εκμεταλλευτούν, να το πουλήσουν ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Έχουμε δει υποθέσεις που η δικαστική διαμάχη κοστίζει περισσότερα ακόμα και από την ίδια την κληρονομιά. Δηλαδή στο τέλος αυτοί που συμμετέχουν στο δικαστήριο λένε ίσως και δεν άξιζε. Και βλέπουμε συχνά περιπτώσεις οικογενειακών συγκρούσεων δυστυχώς που καταλήγουν στα δικαστήρια λόγω κληρονομιάς. Εσείς τουλάχιστον θα έχετε δει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά. Είναι αρκετές αυτές οι περιπτώσεις. Είτε που πάνε στα δικαστήρια κληρονόμοι αφού έχει αποβιώσει ο διαθέτης, ο μπαμπάς, η μαμά, αλλά κάποια είναι και ακόμα, όταν είναι ακόμα και εν ζωή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία όταν μπαίνω σε ένα δικαστικό αγώνα, ειδικά αν έχει να κάνει με κληρονομιά, να έχω σκεφτεί από πριν ποιο είναι το διακύβευμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Να τα βάλω κάτω, να δω ποιο είναι αυτό που θα κερδίσω υπό αυτές τις συνθήκες, τι με συμφέρει να κάνω και τι όχι, πόσο στο περίπου θα κοστίσει αυτή η διαδικασία, ποια είναι τα όπλα του αντιπάλου που μπορώ να χρησιμοποιήσει μετά και επιπλέον, πολύ σημαντικό, να χρησιμοποιήσω και τα νέα διαθέσιμα μέσα που υπάρχουν, όπως είναι η διαμεσολάβηση.
0: Ναι.
1: Πλέον, πριν πάει στα δικαστήρια κάποιος ή και όσο είναι ακόμα στα δικαστήρια, μπορεί να πάει σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και η υπόθεση να λυθεί και με τις δύο πλευρές με την διαμεσολάβηση, και η απόφαση που βγαίνει, το πρακτικό της διαμεσολάβησης, έχει ισχύ δικαστικής απόφασης. Δεν είναι κάτι λιγότερο σε δύναμη. Εξασφαλίζονται τα μέρη το ίδιο με βάση αν είχαν ακριβώς δικαστική απόφαση. Γίνεται και αυτό δηλαδή εκτελεστός τίτλος. Οπότε σου γλιτώνει χρόνο, σου γλιτώνει χρήμα. Και για ναι. Ό,τι έχει να κάνει με χωρισμό περιουσιών, είναι μια ιδανική περίπτωση. Γιατί αντί να μου τα χωρίσει κάποιος ξένος, κάποιος τρίτος, τα χωρίζω εγώ με το άλλο μέρος και τα βρίσκω, ναι, και τα συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Και βέβαια βλέπουμε περιπτώσεις που κάποιος ηλικιωμένος μπορεί να επηρεαστεί και να αλλάξει εντελώς τη διαθήκη του, είτε από αυτό που είπατε, το πρόσωπο το οποίο το φροντίζει, είτε σε γυροκομείο είτε στο σπίτι του. Δεν ξέρω αν και το νέο, το ισχύον πλαίσιο προστατεύει, το νέο μάλλον πλαίσιο νόμου προστατεύει επαρκώς τους ηλικιωμένους από πιέσεις και καταχρήσεις. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί προχωράει η ώρα. Οι αλλαγές που συζητούνται στο κληρονομικό δίκαιο δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στον διαθέτη τελικά ή ενισχύουν την προστασία των κληρονόμων? Και τελικά ποιοι είναι οι κερδισμένοι και ποιοι είναι οι χαμένοι από τις νέες ρυθμίσεις?
1: Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Η απάντηση είναι όμως ότι εξαρτάται. Αυτό που είπατε, αυτή ακριβώς ήταν η στάθμιση του νομοθέτη.
0: Mm-hmm.
1: Να δίνω εξουσίες στον διαθέτη, δηλαδή θέλεις, παιδί μου, κληρονομική σύμβαση, να την υπάρχει. Θέλεις να τα δώσεις αλλού με όρους, υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλεις να κάνεις ιδιόγραφη, δεν την καταργούμε, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Και εδώ πάμε στο άλλο σκέλος. ό,τι χρειάζεται και η προστασία των κληρονόμων αλλά και των τρίτων. Δεν είναι μόνο οι κληρονόμοι που πρέπει να εξασφαλιστούν, είναι και οι τρίτοι. Το δημόσιο, οι πιστωτές, οι δανειστές, ο νόμος. Δεν είναι στις μπροστά γραμμές, αλλά είναι στις πίσω, είναι για μια άλλη κουβέντα αυτό, προστατεύει και τους δανειστές των κληρονομούμενων. Έτσι λοιπόν, κάνει αυτή τη στάθμιση και σου λέει, φίλε μου, η ιδιόγραφη διαθήκη, ναι, εκεί θα σου τη δυσκολέψω. Αν θες διαθήκη, θα πρέπει να την κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην... για να σταματήσουν σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτών των εικονικών διαθήκων, ξέρετε, που
0: μάλιστα, ναι, ναι,
1: κατά καιρούς εμφανίζονται.
0: 20 δεύτερα ακόμα, λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το Δελτίο Ειδήσεων. Κύριε Τεχνίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Κυρίες και κύριοι, ήταν στη συζήτησή μας ο κ. Μάνος Τεχνίτης, δικηγόρος της πόλης μας, υποψήφιος διδάκτορ. Να ευχηθούμε καλή μέρα, κύριε Τεχνίτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ την εκπομπή μας και θα πάμε σε λίγο για Δελτίο Ειδήσεων με τοπικές ειδήσεις από την Μαριέτα Γαβριλιώτη. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως με εκπομπή από τη Μαριέτα Γαβριλιώτη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις διαδοχικές θεομηνίες εξασφάλισε η ΔΕΙΑΡ. Το ποσό προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και θα χρηματοδοτήσει σειρά έργων όπως η κατεπίγουσα ανακατασκευή και αντικατάσταση του αντλιοστασίου Ψαροπούλας και Έλλη, καθώς και του καταθλιπτικού δικτύου Ακαθάρτων. Απεργιακή συγκέντρωση στον πεζόδρομο δίπλα από το Ακτέον διοργανώνει σήμερα στις 10.30 το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ρόδου, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό. Υπόμνημα προς τη Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές για το πρόβλημα της τήρησης του ωραρίου εργασίας, απέστειλε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως Δωδεκανήσου Κολοσσός. Η εργασία μας εξαρτάται από παράγοντες που δεν ελέγχουμε, όπως οι ώρες άφιξης των πλοίων, οι καθυστερήσεις των δρομολογίων, η μεγάλη χρόνια αναμονής κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση και οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά, αναφέρουν και ζητούν από όλους να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας. Η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου δασικής αναψυχής στις κατασκηνώσεις του Προφητηλία είναι το θέμα για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Δημοτική Επιτροπή της Ρόδου. Η προμήθεια θα προταθεί για ένταξη στην πρώτη πρόσκληση δημοσίων έργων του Λίντερ που υλοποιεί η ΑΝΔΟ. Αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ορίστηκε η δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησαν με συγκέντρωση χθες το απόγευμα στο άγαλμά του στο Σαν Φραγκίσκο στην πόλη της Ρόδου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται πλέον το έργο που αφορά τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι της Νησίρου. Το λιμάνι του Μανδρακίου είναι πύλη εισόδου και η κυκλοφοριακή αρτηρία του νησιού μας. Η αναβάθμιση και επέκτασή του δεν είναι απλά ένα τεχνικό έργο, είναι μια επένδυση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική επιχειρηματικότητα και την τουριστική μας προοπτική, τόνισε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος. Κλειστή θα μείνει από σήμερα και για 2 ημέρες η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Ο ορισμός μελών διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ και η έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δίωδος περιλαμβάνονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Γιορτή για την αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα θα γίνει στις 10 σήμερα στο πρώτο καπί του Δήμου Ρόδου στην οδό Αγίου Ιωάννου. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή, άνεμη είναι δυτική εντάσεως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνησιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, το γενέθλιον του Προδρόμου, γράφει το ημερολόγιό μας. Είναι η Ερτνοτίου Αιγαίου κοντά σας. Καλημέρα με την Έρα. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια, κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Με μια επικαιρότητα που είναι όπως πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, παρακολουθούμε συνεχώς το τι γίνεται με το γύρο από την υπόθεση, γύρω από την όλη αυτή την ωραία κατάσταση που βιώνουμε εμείς εξ αποστάσεως, άλλοι τη βιώνουν εκ του σύνεγγις, στη Μέση Ανατολή. Στον Περσικό κόλπο, λέει, παραμένουν εγκλωβισμένα περισσότερα από 1.100 πλοία, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν έχουν υπογράψει τη συμφωνία που νομίζω ολοκλήρως ο κόσμος δέχθηκε με έναν αναστεναγμό ανακούφισης. Αλλά επειδή όλο αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, μοιάζει με σκοτσέζικο ντους, οι συνομιλίες, λέει, μεταξύ των δύο πλευρών για τα διάφορα επιμέρους της συμφωνίας εξελίσσονται σε ένα διπλωματικό θρίλερ. Αυτά διαβάζω στους κύριους τίτλους του Earth News αυτή την ώρα. Τι άλλο διαβάζω? Στοιχεία, τα στοιχεία των ερευνών, οι αριθμοί αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία πολλές φορές είναι πολύ διαφορετική από τα μεγάλα λόγια, τα ωραία μεγάλα λόγια με τα οποία, μας απευθύνουν πολλές φορές οι ηγέτες του τόπου, οι πολιτικοί μας τέλος πάντων, θέλοντας να μας πείσουν ότι ζούμε ένα success story. Και σε τι αναφέρομαι? Στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απασχόληση των νέων πτυχιούχων. Το ποσοστό απασχόλησης για νέους ηλικίας από 20 έως 34 ετών που έχουν αποφοιτήσει τα 3 τελευταία χρόνια διαμορφώνεται στο 62,4%, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 83%. Και μάλιστα πέσαμε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Κατά τα άλλα, ακούμε διάφορα για brain gain, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε γιατρό να διορίσουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί βεβαίως με τα κίνητρα που ουσιαστικά δεν είναι κίνητρα, ειδικά αν μιλάμε για νησιωτικές περιοχές, είναι λογικό να μην θέλει, για παράδειγμα, ένας γιατρός να διοριστεί σε μια νησιωτική περιοχή. Είναι πολύ πιθανό να προτιμήσει να πάει στο εξωτερικό, τουλάχιστον για κάποια χρόνια, κερδίζοντας πολλαπλάσια σε σχέση με αυτά που του δίνει η χώρα του και βέβαια δουλεύοντας με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Μιλώντας για γιατρούς, στο Γενάδη, λέει, ζητούν να τιμηθούν ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστος Ροηλός για το κέντρο υγείας που φτιάχνουν στο Γενάδη. Ακόμα τη Δευτέρα είχαμε εδώ στον αέρα τον Αντιδήμαρχο Νότιας Ρόδου να μας λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα και ότι το κέντρο υγείας Γεναδίου που στεγάζεται στο παλιό κτίριο θα εφημερεύει καθημερινά το επόμενο διάστημα με αγροτικούς γιατρούς. Που σημαίνει ανθρώπους που μόλις έχουν τελειώσει την βασική ιατρική. Διότι το προηγούμενο διάστημα δεν εφημέρευε καν κάθε μέρα το κέντρο υγείας Νότιας Ρόδου, γιατί οι αγροτικοί γιατροί αναγκάζονταν να πάνε να ενισχύσουν το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου.
Και ναι, φτιάχνεται νέο κέντρο υγείας στη Νότια Ρόδο και ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι πολύ ωραίο, αλλά περιμένετε να τελειώσει, να εξοπλιστεί, να προσληφθούν γιατροί, νοσηλευτές και ό,τι άλλο χρειάζεται για να λειτουργεί στοιχειοδός, και βάλτε και το άγαλμα του Άδωνη και του κυρίου Ροηλού στην είσοδο, αν και δεν σας κάνουν χάρη, έτσι. Προκύπτει ότι η περιοχή με την ανάπτυξη που έχει και τον πληθυσμό που έχει το καλοκαίρι σηκώνει ένα σύγχρονο κέντρο υγείας και γι' αυτό το φτιάχνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει περιμένετε να λειτουργήσει όπως πρέπει και βάλτε τους και τα αγάλματά τους. Τώρα, επειδή φτιάχνετε ένα κέντρο υγείας το οποίο μπορεί να λειτουργεί με αγροτικούς γιατρούς που θα κατεβαίνουν και στον Αρχάγγελο, να τους τιμήσετε, δεν ξέρω τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μήπως να τους τιμήσουμε και για την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νοσοκομείο? Και ναι, κάποιο ίδρυμα, το Ευγενίδιο αν θυμάμαι καλά, έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο και σωστό είναι να θέλετε να το τιμήσετε, αλλά 3 χρόνια μετά... Δεν ξέρω, λίγο κράτη ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε διάφορα σήμερα με τα οποία θα ασχοληθούμε, τουλάχιστον έτσι έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε 24ωρη απεργία στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Δεν ξέρω πόσοι είναι αυτοί που θα τολμήσουν σήμερα να απεργήσουν. Φοβάμαι ότι θα είναι απειροελάχιστοι. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είτε την περίοδο που εργάζονται, είτε την περίοδο που είναι άνεργοι, είναι τεράστια. Οργανώνουν και συγκέντρωση στον πεζόδρομο δίπλα στο Ακτέων στις 10.30. Έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σε λίγο με εκπρόσωπο του Σωματείου Ξενοδοχοί Υπαλλήλων. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Έχουμε διάφορα όμως πέρα από αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Να σας πω ότι θα συνομιλήσουμε με δύο κυρίες της αυτοδιοίκησης. Η μία είναι νέο εκλεγήσα, είναι η δήμαρχος των Λειψών, η Ευαγγελίστρα Λαουντού. Και η άλλη είναι μια σιδηρά κυρία της αυτοδιοίκησης, η δήμαρχος της Στήλου, η Μαρία Κάμα, η οποία αναλαμβάνει αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Έκπληξη δεν είναι, γιατί η Μαρία Κάμα ήταν σε αυτούς που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα έχουμε μαζί της κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης να σας πω ότι χθες το απόγευμα είχαν γενική συνέλευση τα μέλη του Σωματείου Κολοσσός. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τα φορτηγά που κάνουν τις φορτοεκφορτώσεις, τις μεταφορές όταν θέλουμε να μετακομίσουμε, όταν περιμένουμε κάποια μεγάλη ηλεκτρική συσκευή, κάτι που δεν μπορεί να μεταφερθεί στο γιο ταχύ μας με ασφάλεια. Τέλος πάντων, έχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τις συνθήκες τις οποίες καλούνται να εργαστούν. Υφίστανται τις συνέπειες του κυκλοφοριακού προβλήματος που υπάρχει τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από την πόλη. Δημιουργούν και οι ίδιοι, είναι μία από τις βασικές αιτίες κυκλοφοριακού προβλήματος, πολλές φορές ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, όλα αυτά τα φορτηγά. Θα τα πούμε σε λίγο αργότερα με τον πρόεδρό τους, τον Κώστα τον Στυλιανού. Με αφορμή βεβαίως και την διαβούλευση για το κυκλοφοριακό στην οποία πήρε μέρος ο κύριος Στυλιανού και κατέθεσε έτσι μια σειρά από σημαντικές παρατηρήσεις σε σχέση με το μείζον αυτό θέμα των φορτοεκφορτώσεων. Αυτά και άλλα πολλά. Να πάμε, Γιώργο Μπαλή, στο πρώτο μας τραγούδι για να υποδεχθούμε στην συνέχεια τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Φώτης Κάλτσας, είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Έχουν 24 ώρη απεργία πανελλαδική σήμερα, σας το είπαμε και λίγο νωρίτερα και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων και χθες, 24 ώρη απεργία πανελλαδική, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είτε την περίοδο που εργάζονται, δηλαδή τώρα, είτε την περίοδο που είναι άνεργοι ή εποχικά απασχολούμενοι, είναι πολύ πολύ μεγάλα, και επειδή δεν βλέπουν φως στο τούνελ, όπως καταλαβαίνουμε, κατέληξαν στην απόφαση να κάνουν μια 24-ωρη κινητοποίηση. Κύριε Σκάλτσα, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε για την σημερινή επικοινωνία.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στο αγροτήριό σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε και είστε κοντά σε όποια δράση του Σωματείου ή της ΠΟΕΤ έχουμε αναλάβει τα τελευταία διαστήματα.
0: Τι γίνεται, ποια προβλήματα, κύριε Σκάλτσα, σας οδήγησαν στην απόφαση για απεργία?
1: Τα προβλήματα είναι γνωστά και μη εξαιρετία. Θα ξεκινήσουμε λίγο με το τεράστιο πρόβλημα της περιοχής μας, το οποίο πλέον η περιοχή μας, σαν εποχική εργασία του τουρισμού, το τεράστιο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο εμπεχμός που έχει γίνει γύρω από το επίδομα της ανεργίας. Ξεκινάμε πάντα με αυτό, γιατί το θεωρούμε μια πηγή όλων των δεινών του κλάδου. Mm-hmm. Το επίδομα, όπως ξέρετε, είναι κολλημένο από τα μνημονιακά χρόνια στο τρίμηνο πλέον της επιδότησης. Το ποσό είναι πολύ μικρό και ουσιαστικά δεν φτάνει. Πέραν από τη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας, το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει ταυτόχρονα και μάρτυρες όλοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Αν δείτε τα εκαθαριστικά των ξενοδοχοϋπαλλήλων, η εφορία ζητάει υπέρογκα ποσά ως φόρο, γιατί ενώ παρά κάποιες διαβεβαιώσεις αρχικές ότι δεν θα πειραχθούν και θα είναι στο αφορολόγητο τα ποσά της ανεργίας, τελικά τα ποσά της ανεργίας όχι απλά δεν είναι στο αφορολόγητο, αλλά σύμφωνα με τη μελέτη της ΠΟΕΤ που έχουμε κάνει, ουσιαστικά η μία από τις τρεις ανεργίες, ουσιαστικά τα ποσά επιστρέφει στην εφορία σαν χρέος.
0: Ναι, μπαίνουν στη μία τσέπη, σας τα δίνει στη μία τσέπη και σας τα παίρνει
1: ακριβώς
0: από την άλλη.
1: Τα δίνει στη μία τσέπη και τα παίρνει από την άλλη.
0: Επιπλέον το επίδομα δεν το παίρνετε και ολόκληρο σε χρήμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Μετά το φιάσκο, γιατί περί φιάσκου πρόκειται φέτος της ψηφιακής κάρτας, της προπληρωμένης, συγγνώμη, κάρτας της ΔΥΠΑ, υπήρχαν και στην περιοχή μας, η οποία αντιμετώπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα μαζί με τις περιοχές της Κρήτης. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν άνθρωποι, οι οποίοι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας, οι οποίοι κατάφεραν να λάβουν αυτή την περιβόητη προπληρωμένη κάρτα της ΔΥΠΑ τέλος Ιανουαρίου. Δηλαδή μέχρι τέλος Ιανουαρίου, από τη στιγμή απολύσεώς τους μέχρι τέλος Ιανουαρίου, το μοναδικό έσοδο ήταν το δώρο Χριστουγέννων από τα ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν γιορτές και όλο το διάστημα αυτό καλύπτονται τις ανάγκες της οικογένειάς τους μόνο με το δώρο Χριστουγέννων. Που, όπως γνωρίζετε καλά, λόγω εποχικής εργασίας το δώρο Χριστουγέννων δεν είναι καν σε εμάς ολόκληρος μισθός.
0: Και τις έψαχναν οι άνθρωποι στα ΕΛΤΑ, τις έχαναν, περίμεναν, γινόταν έτσι.
1: Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα από την αρχή της διαδικασίας, στην έκδοση της κάρτας και μετά βέβαια το τεράστιο πρόβλημα στην διανομή της κάρτας. Πέραν βέβαια από το επίδομα της ανεργίας, το οποίο το έχουμε αναλύσει διεξοδικά, υπάρχουν και όλα τα άλλα κλαδικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς δεν παραμένουν άλυτα. Αν παρατηρήσατε και αν ακούσατε χθες, βγήκανε τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 από τον τουρισμό, παρά τις γενικότερες στοιχομηθείες που υπήρχαν για πτώσεις, για μειώσεις, για την έκρηκτη κατάσταση στη γειτονιά μας ουσιαστικά λόγω του πολέμου, υπήρχε αυξητική τάση και μάλιστα μεγάλη αύξηση. Είναι της τάξεως, αν θυμάμαι καλά, στις αφίξεις γύρω στο 32% και στους τζίρους γύρω στο 34% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 25. Οπότε το παραμύθι κοινός περί μειωμένων αφίξεων και μειωμένων εσόδων, επίσημα με τα στοιχεία, τα κρατικά στοιχεία, έχει πάψει να ισχύει. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το δεύτερο μεγάλο πρόβλημά μας, που είναι μια τραγική υποστελέχωση στα ξενοδοχεία. Η υποστελέχωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο το θέμα ότι μας λείπουν νούμερα, μας λείπουν αριθμοί σε θέσεις εργασίας. Η υποστελέχωση αυτή επιφέρει πολλά δεινά στους εργαζομένους. Γιατί εκεί που ήταν να δουλέψεις κανονικά, αναγκάζεσαι να δουλεύεις και να κάνεις τη δουλειά δύο και τριών άλλων υπαλλήλων. Εξαντλητικά ωράρια, μια ψηφιακή κάρτα που είμαστε υπέρμαχοι και το δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της ψηφιακής κάρτας, που όμως στην πράξη δεν λειτουργεί σωστά.
0: Δεν σας προστατεύει τελικά.
1: Δεν μας προστατεύει. Είναι μια απλή απεικόνηση των ωρών εργασίας. Μια απλή απεικόνηση, ένα στατιστικό στοιχείο αυτή τη στιγμή. Και βέβαια...
0: Είναι απεικόνηση των πραγματικών ωρών εργασίας, κύριε Σκάτσα.
1: Αυτό θα έλεγα στην πορεία. Όσον αφορά την περιοχή μας, οι καταγγελίες που γίνονται και τα στοιχειοθετημένα που έχουμε βρει μέσω του σωματείου όσον αφορά την καταστρατήγηση των ώρων της ψηφιακής κάρτας είναι σχετικά περιορισμένα. Όμως, δεν σας κρύβω ότι σαν ΠΟΕΤ και σε πανελλήνιο επίπεδο υπάρχουν καταγγελίες ακόμα και για λογισμικά που μεσολαβούν μεταξύ της ψηφιακής κάρτας και της μεταβίβασης των στοιχείων επίσημα στο εργάνι. Υπάρχουν εργαζόμενοι με καταγγελίες. Τα στοιχεία αυτά έχουν αποδοθεί τόσο στην ανεξάρτητη αρχή όσο και στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά θα κινηθεί και η εισαγγελική παρέμβαση για αυτά τα στοιχεία, η νομική οδός δηλαδή. Υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάστηκαν, χτύπησαν την κάρτα τους κανονικά, είδανε από τυχαίο έλεγχο στο εργάνι τους, στο ημερολόγιο εργάνι τους, την κάρτα κανονικά χτυπημένη και μετά από 2-3 μέρες, την ημέρα που δουλέψανε, εξαφανίστηκαν τα χτυπήματα και είδαν ανάπαυση. Ανάπαυση ρεπό.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά δεν λέτε τίποτα. Αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή γι' αυτό και απεργούμε σήμερα. Νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα, έχουμε χτυπήσει τοίχο. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας, και αναφέρομαι πάντα στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί όλες τις προηγούμενες προσπάθειες και πριν την έναρξη της σεζόν είχαμε κάνει διαμαρτυρία, είχαμε κάνει κινητοποιήσεις κάτω από το Υπουργείο Εργασίας. Δυστυχώς δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση. Εγώ θα σας το πω τώρα και ας θεωρηθεί το τσομπολιό ότι στην προηγούμενη ακριβώς, στην προηγούμενη κινητοποίηση, τη μεγάλη κινητοποίηση που κάναμε οι εποχικοί εργαζόμενοι με μεγάλη συμμετοχή από τη Ρόδο και από την Κρήτη κυρίως, που καταλαβαίνετε μέσα στο χειμώνα μια διαμαρτυρία από αυτές τις περιοχές κάτω από το Υπουργείο Εργασίας πόσο δυσκολία ενέχει και πόσο κόπο από τους ανθρώπους που συμμετείχαν και οργάνωσαν αυτό το πράγμα, βρεθήκαμε στο Υπουργείο Εργασίας. Με όλα τα ζητήματα, κυρίως με τα ζητήματα της ΔΥΠΑ, κυρίως με το επίδομα της ανεργίας και με τα κλαδικά μας θέματα. Αρνήθηκε η Υπουργός Εργασίας να μας δει, να συναντήσει μια αντιπροσωπεία. Το θέμα δεν είναι αν αρνήθηκε, γιατί μπορεί να υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα μπορούσε να μας παραπέμψει σε κάποιον άλλο που ουδέποτε έγινε. Έτσι.
0: Ή να κλείσει ένα ραντεβού.
1: Ναι. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι εκείνη τη στιγμή που υπήρχαν με βάση τα λεγόμενα του Υπουργείου ανηλυμένες υποχρεώσεις, μετά από 10 λεπτά ανέβηκε ένα TikTok της Υπουργού Εργασίας με αναφορά στα προβλήματα γενικά των εργαζομένων. Η απασχόληση εκείνη τη στιγμή, είμαι κακοπροαίρετος, αλλά η απασχόληση εκείνη τη στιγμή της Υπουργού ήταν περισσότερο να βγάλει το TikTok παρά να ακούσει τους εργαζόμενους.
0: Καλά, μπορεί να μην το έκανε η ίδια η Υπουργός, κάποιος να χειρίζεται τα social media της, αλλά εν πάση περιπτώσει...
1: Είμαι κακοπροαίρετος εκ των προτέρων, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα μπορούσε, αν όχι εκείνη τη στιγμή, κάποια άλλη να σας συναντήσει, αυτό είναι βέβαιο.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Όπως επίσης, θα ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα. Είναι απαράδεκτο και όντας άνδρας να εκπροσωπώ ένα μεγάλο πλήθος γυναικών. Είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή η εποχικά εργαζόμενη νέα μητέρα να μην έχει την κάλυψη της μητρότητας που έχουν οι άλλες εργαζόμενες άλλων κλάδων. Αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο το θέμα. Μια νέα μητέρα είναι αναγκασμένη μετά το δίμηνο της άδειας λοχίας να επιστρέψει στη βαριά εργασία που είναι η εργασία σε ένα ξενοδοχείο. Εάν δεν επιστρέψει, είναι μονόδρομος να παραιτηθεί και να χάσει όλων των δικαιωμάτων της. Πώς ζητάμε από μια νέα μητέρα με ένα 2 μηνών βρέφος να το αφήσει, με ποια μέρημνα, με ποια φροντίδα για αυτό το παιδί, για να επιστρέψει στην εργασία. Ζητάμε ζητάμε πάρα πολύ καιρό αυτό το εννιάμινο της προστασίας που ισχύει για όλες τις άλλες εργαζομένες, για τις εργαζόμενες μητέρες και νέες μητέρες του κλάδου μας. Δεν είναι δυνατόν ένα ηλεκτρικό όχημα, ένα Τέσλα αυτή τη στιγμή να επιδοτείται με 9.000 ευρώ και ταυτόχρονα να μην υπάρχει καμία παροχή για τη μητρότητα, και το ποσό του νέου παιδιού, όπως έχει ψηφιστεί, όπως καλά γνωρίζετε, είναι στα 1.000 και στα 2.000 ευρώ. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε.
0: Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σκάλτσα.
1: Ναι,
0: τώρα να δούμε αν κάπως πιεστεί το Υπουργείο και αντιμετωπίσει κάποια τουλάχιστον από αυτά μετά από την σημερινή κινητοποίηση. Να υπενθυμίσουμε ότι έχετε και απεργιακή συγκέντρωση 10.30 στον πεζόδρομο του Ακταίων.
1: Στον πεζόδρομο του Ακταίων, ακριβώς. Ναι. Να ξέρετε ότι η απεργιακή κινητοποίηση αυτή, γιατί είναι μια μεγάλη υπόθεση, σεβόμενος την άποψη και των ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να απεργήσω, αυτό το μεροκάματο που θα στερηθώ είναι το ημερήσιο, ας πούμε, σούπερ μάρκετ. Σέβομαι αυτή την άποψη, προσωπικά δεν την ασπάζομαι, γιατί είναι καλύτερα ένα χαμένο μεροκάματο παρά μια χαμένη αξιοπρέπεια.
0: Είναι βέβαια δύσκολο στον ιδιωτικό τομέα,
1: είναι
0: να το ξέρουμε.
1: Δύσκολο,
0: δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το οικονομικό, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι με την όποια συμμετοχή θα πιεστεί η κυβέρνηση κάτι να λύσει.
1: Ξέρετε, η απεργία γίνεται ακριβώς γι' αυτό, για να πιεστεί, για να λύσει. Γιατί δεν σας κρύβω ότι αν δεν πιεστεί και δεν λύσει, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες μέσα στη σεζόν και δεν θα είναι 24 ώρες απεργίες.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Θα το δούμε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σκάλτσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και το ακροατήριό σας για άλλη μια φορά.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες.
8: και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 9:38 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Νωρίτερα είχαμε ασχοληθεί με τα προβλήματα των εποχικά απασχολούμενων, επειδή υπάρχει 24ωρη απεργία σήμερα στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Τώρα πάμε στην αυτοδιοίκηση. Οι λειψοί βρέθηκαν το τελευταίο διάστημα έτσι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Έρχονται συχνά πυκνά και κυρίως για καλούς λόγους οι λειψοί. Είναι ένα νησί έτσι πολύ μικρό που έχει καταφέρει να πηγαίνει καλά και να προχωράει έτσι με καλούς ρυθμούς, να μας δίνει καλές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την απόφαση, την ξαφνική του Φώτη του Μάγκου να παραιτηθεί από το δημαρχιακό αξίωμα για να αναλάβει θέση γενικού γραμματέα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παράταξη του Φώτη του Μάγκου έκανε την προβλεπόμενη διαδικασία και εξέλεξε την διάδοχό του. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τη νέα δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελίστρα Λαουντού. Κυρία Λαουντού, καλή σας ημέρα, καλορίζει και θερμά συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας βρίσκουμε στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, στην Αθήνα. Πρέπει στο νησί.
0: Είναι το πρώτο επαγγελματικό ταξίδι με την ιδιότητα της Δημάρχου, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς, είναι το πρώτο ταξίδι. Επέστρεψα για να κλείσω βέβαια εκκρεμότητες με την εργασία μου ως εκπαιδευτικός, αλλά ταυτόχρονα εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση και έτσι έχω τα πρώτα μου ραντεβού με τους εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Πριν 15 μέρες θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα είστε τώρα δήμαρχος?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ,
1: Ποτέ. Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Ήρθε πολύ ξαφνικά. Αλλά εντάξει, όταν εμφανίζεται μία αλλαγή, μία πρόκληση, πρέπει σύντομα, γρήγορα και αποφασιστικά να την αντιμετωπίζουμε.
0: Mm-hmm. Και όπως σύντομα, γρήγορα και αποφασιστικά αντιμετώπισε την πρόκληση ο Φώτης ο Μάγκος και είπε το ναι στο να φύγει από τον Δήμο, έτσι και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Έγινε αυτό με τον ίδιο ρυθμό. Έκανε εκείνος αυτό που έπρεπε και έπειτα εγώ.
0: Ήσασταν βέβαια δημοτική σύμβουλος, προφανώς. Η πρώτη θητεία.
1: Όχι, είμαι δημοτική σύμβουλος από το 2014, 12 χρόνια.
0: Α, έχετε και εσείς μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση. Ναι. Μάλιστα.
1: Και έχω διατελέσει και αντιδήμαρχος μία τετραετία. Επομένως, υπάρχει μία τριβή με το αντικείμενο, σίγουρα ποτέ δεν είναι αρκετή. Έχω πει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και οι ανάγκες του καθημερινά εξελίσσονται και δημιουργούνται νέες. Mm-hmm. Το σίγουρο όμως είναι ότι αγαπώ να προσφέρω, αγαπώ τον τόπο μου, θέλω να προσφέρω, θέλω να εργαστώ σκληρά και θα κάνω το καλύτερο για τους λειψούς μας.
0: Mm-hmm. Ναι, οπότε προφανώς την έχετε την εμπειρία και την γνώση και του πώς λειτουργεί η διοίκηση, αλλά και σε ποιο σημείο βρίσκονται βασικά θέματα του Δήμου των Λειψών.
1: Είμαι ακριβώς σε αυτό το σημείο που θέλω να αποκτήσω μια ξεκάθαρη εικόνα για το που βρίσκονται έργα και υποθέσεις εν εξέλιξη αυτή τη στιγμή, για να ξέρω τι ακριβώς παραλαμβάνω, σε ποιο σημείο βρίσκονται, ποιες είναι οι εκκρεμότητες και να δω τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσω στην υλοποίηση. Σε αυτό το σημείο ακριβώς βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, να ξεκαθαρίσω το τοπίο.
0: Η εικόνα που έχουμε πάντως εμείς για τους Λειψούς, εμείς οι εκτός Λειψών τέλος πάντων, είναι ότι είναι ένα νησί που έχει λύσει κάποια βασικά ζητήματα, ότι είναι ένα νησί που γενικά λειτουργεί καλά, που γίνονται πράγματα, έχουν δρομολογηθεί πράγματα. Mm-hmm. Και σε επίπεδο έργων, και τώρα τελευταία είχαμε κάποιες ανακοινώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Mm-hmm. Σωστά. Είμαστε ένας προοδευτικός δήμος. Η αλήθεια είναι ότι διοικούσε ένας άνθρωπος πολύ ικανός, ένας οξυδευκής άνθρωπος, πάσχιζε για το καλό του τόπου, δεν άφηνε τον τόπο στην τύχη του, διεκδικούσε ό,τι αναλογεί στους λειψιώτες, και αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μου, να ακολουθήσω ακριβώς αυτά τα βήματα και να κυνηγάω το καλύτερο για τον τόπο, να υλοποιώ έργα με γνώμονα πάντα το κοινό καλό και το συμφέρον των συμπολιτών μου.
0: Mm-hmm. Και υποθέτω με την διατήρηση έτσι αυτής της χαρακτηριστικής ταυτότητας του νησιού, της αυθεντικότητας, έτσι αυτά τα πλεονεκτήματα που δεν πρέπει να χάσει ένας μικρός τόπος.
1: Ασφαλώς. Αυτά είναι πράγματα που δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξουμε. Είναι η ταυτότητά μας, είναι ο λόγος που μας κάνει ξεχωριστούς. Mm-hmm. Και μάλιστα οι επισκέπτες στο νησί έρχονται και το έχουν αγαπήσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Για την αυθεντικότητά του, την καθαρότητά του, τον καθαρότητα του χαρακτήρα που εννοώ. Mm-hmm. Και την καθαριότητά
0: και
1: του.
0: Και την καθαριότητά
1: φυσικά,
0: του.
1: Και την καθαριότητά του φυσικά. Οπότε θα συνεχίσω σε αυτά τα βήματα.
0: Νομίζω ότι είναι σε γενικά καλά επίπεδα και ο Δήμος σαν Δήμος, έτσι δεν είναι, σε καλά επίπεδα έτσι. Λειτουργίας είναι.
1: Είναι ναι. Σε πάρα πολύ καλά επίπεδα λειτουργίας. Βέβαια για να είναι πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται σκληρά κατά ναι. από δύσκολες συνθήκες. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συνήθως φαίνεται η κεφαλή του τόπου, αλλά υπάρχουν πολύ πίσω από αυτό που δουλεύουν σκληρά και πρέπει να το αναγνωρίζουμε.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι αποτελέσματα συλλογικής δουλειάς και προσπάθειας. Mm-hmm. Και σας ακούω έτσι πολύ όμως συνειδητοποιημένη και πολύ έτσι αποφασισμένη για το πώς θα προχωρήσετε.
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι όταν αποφασίσεις να αναλάβεις μια τέτοια θέση ευθύνης δεν μπορείς να ζητάς μήμετρα, ναι. πρέπει ναι. να είσαι αποφασιστικός και σίγουρος για αυτό που θες να κάνεις. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς θα κάνω και εγώ, με παρακινεί σίγουρα η αγάπη μου για τον τόπο, είμαι γέννημα θρέμα των Λειψών, είναι το σπίτι μου η Λειψή. Mm-hmm. Και φυσικά η ασφάλεια ότι έχω τους συμμάχους και τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού και τον πρώην δημαρχό μας βέβαια.
0: Ναι βέβαια, θα είναι στο πλευρό σας. Να ρωτήσω πώς πάνε η Λειψή αυτή την περίοδο τουριστικά, έχετε κίνηση?
1: Είμαστε καλά. Θα μπορούσε να έχει πάει λίγο καλύτερα. Ωστόσο είμαστε αρκετά καλά. Αν σκεφτούμε βέβαια και τις συνθήκες του... μέχρι πρώτην ο συνθήκες με τον πόλεμο και τα λοιπά, είναι λογικά ο κόσμος είναι λογικό να είναι φοβισμένος ο κόσμος και να είναι πιο μετρημένος στις διακοπές του. Ωστόσο είμαστε καλά, δεν είναι άσχημα τα πράγματα, ελπίζουμε να πάει ακόμα καλύτερα. Τους υπόλοιπους μήνες. Mm-hmm, ναι. mm-hmm.
0: Μάλιστα, κυρία Λαουντού, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Καλό κουράγιο να σας ευχηθούμε, καλή θητεία και βεβαίως, εάν το θέλετε κι εσείς, θα τα λέμε συχνά.
1: Φυσικά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και σίγουρα θα είμαστε σε συνέχεια επικοινωνία.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.

0: Και μετά τους Λειψούς και την νέο εκλεγήσα δήμαρχο, δεν ήταν στους Λειψούς, αλλά για τους Λειψούς μιλήσαμε προφανώς. Πάμε λοιπόν από τους Λειψούς στις Κυκλάδες και στη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου που θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Λίνα, καλημέρα από Ρόδο.
1: Καλημέρα από τις Κυκλάδες. Καλημέρα Μαριέτα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίων ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από στοχευμένους έλεγχους και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της επιχειρήσης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες ύψους 257.000 ευρώ. Mm-hmm. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δηλωθέτα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ.
0: Θαύμα. Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον και το τι έγινε με την κατασκευαστική. Η έρευνα των ελεγκτών λοιπόν επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία που εμφανιζόταν ως πωλήτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημίες 47.000 ευρώ, γεγονός που τράβηξε φυσικά την προσοχή των φορολογικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωση του έλεγχου, λοιπόν, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε επίσης σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα δηλωθέτα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στα 615.000 ευρώ. Να πάμε στην Άνδρο τώρα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο νησί με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δόθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Υπενθυμίζουμε ότι το σχέδιο προβλέπει κόφτη στα νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα στις Κυκλάδες μόνο η Άνδρος και η Νάξος να μένουν εκτός και να επιτρέπεται τελικά εκεί η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Mm-hmm. Η Άνδρος δεν είναι μπαταρία, ούτε μονάδα παραγωγής ενέργειας για εξαγωγή, ανέφερε σε πρόσφατη ανάρτηση του Δήμος Άνδρου μετά από συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο ομόφωνα εκφράστηκε αντίθεση των κατοίκων για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ. Είναι ένα σχέδιο που επιχειρεί να μετατρέψει το νησί μας σε ένα απέραντο εργοτάξιο και μια άνευ προηγουμένου βιομηχανική ζώνη, επιφέροντας την πλήρη αλλίωση και καταστροφή του τόπου μας, αναφέρει ο Δήμος Άνδρου, mm-hmm. και καλεί τους κατοίκους να κατακλείσουν τη δημόσια διαβούλευση με αυτή την άποψη, ώστε αυτή η προσπάθεια να αποκτήσει το θεσμικό βάρος που της αξίζει απέναντι σε κάθε αρμόδια αρχή. Ο Δήμος λοιπόν καλεί όλους να καταθέσουν το σχόλιο τους στη διαβούλευση του Υπουργείου, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, αν θυμάμαι καλά, ζητώντας την πλήρη εξαίρεση της Άνδρου, την αναθεώρηση του άδικου ορίου των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων και την άμεση κατάργηση της διάταξης που ακυρώνει την προστασία των περιοχών Natura υπό προϋποθέσεις. Καθώς επίσης και να συνυπογράψουν το ψήφισμα για το νέο χωροταξικό ΑΠΕ και την εξαίρεση της Άνδρου από την προστασία των Κυκλάδων, που είναι ενεργό στην πλατφόρμα του ΑΒΑΔ. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε καμία νέα ανεμογεννήτρια, καθώς οι ήδη εγκατεστημένες καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού μας, επισημαίνει ο Δήμος Άνδρου. Και να κλείσουμε με μια ωραία είδηση. Με στόχο την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυκλάδων, η Πορεία Αρχαιοτήτων εγκαινιάζει μια νέα σειρά ψηφιακών παρουσίασεων των νησιών, ακολουθώντας αλφαβητική σειρά. Πρώτος σταθμός λοιπόν είναι η Αμοργός, το ανατολικότερο νησί των Κυκλάδων, το οποίο μέσα από τις ψηφιακές σελίδες της Πορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της μακραίωνης ιστορίας του. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και το Μουσείο του νησιού, ανακαλύπτοντας ένα τόπο που, χάρη στη στρατηγική θέση που έχει στο Αιγαίο, αποτέλεσε από την νεολιθική εποχή σημείο συνάντησης πολιτισμών και πεδίο συνεχών πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων. Σύντομα, φυσικά, θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

Κάπου εδώ κλείνουμε, αλλά κλείνουμε το πρώτο μέρος. Θα ακολουθήσει και το δεύτερο βεβαίως. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο έχουμε τα δελτία ειδήσεων από την Αθήνα και τοπικό δελτίο. Και αμέσως μετά εδώ και πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροί υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κρέα του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές.

0: Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις διαδοχικές θεομηνίες εξασφάλισε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ρόδου. Το ποσό προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και θα χρηματοδοτήσει σειρά έργων όπως η κατεπίγουσα ανακατασκευή και αντικατάσταση των αντλιοστασίων Ψαροπούλας και Έλλη, καθώς και του καταθλιπτικού δικτύου Ακαθάρτων. Απεργιακή συγκέντρωση στον πεζόδρομο δίπλα από το ΑΚΤΕΟΝ διοργανώνει σήμερα στις 10.30 το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων Ρόδου, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Υπόμνημα προς τη Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές για το πρόβλημα της στήρησης του ωραρίου εργασίας, απέστειλε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Η εργασία μας εξαρτάται από παράγοντες που δεν ελέγχουμε, όπως οι ώρες άφιξης των πλοίων, οι καθυστερήσεις των δρομολογίων, η μεγάλη χρόνη αναμονής κατά την φόρτωση και εκφόρτωση και οι έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά, αναφέρουν, και ζητούν από όλους να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας. Η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου δασικής αναψυχής στις κατασκηνώσεις του Προφήτη Λία είναι το θέμα για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Δημοτική Επιτροπή της Ρόδου. Η προμήθεια θα προταθεί για ένταξη στην πρώτη πρόσκληση δημοσίων έργων του Leader που υλοποιεί η ΑΝΔΟ. Αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ορίστηκε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησαν με συγκέντρωση χθες το απόγευμα στο άγαλμά του στο Σαν Φραγκίσκο στην πόλη της Ρόδου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται πλέον το έργο που αφορά στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι Νησίρου. Το λιμάνι του Μανδρακίου είναι η πύλη εισόδου και η κυκλοφοριακή αρτηρία του νησιού μας. Η αναβάθμιση και επέκτασή του δεν είναι απλά ένα τεχνικό έργο, είναι μια επένδυση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική επιχειρηματικότητα και την τουριστική μας προοπτική, τόνισε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος. Κλειστή θα παραμείνει από σήμερα και για 2 ημέρες η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο εργασιών ασφαλτόστρωση, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΡΜΑΕ και η έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δίωδος περιλαμβάνονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Γιορτή για την αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα διοργανώνει αυτή την ώρα το πρώτο καπί του Δήμου Ρόδου στην οδό Αγίου Ιωάννου. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσεως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από το δίκτυο Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λιπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μανδρικό.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app
6: Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Εδώ είμαστε και πάλι, είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά. Μια δεύτερη καλημέρα σε όλες και όλους, σε όλες και όλους εσάς. Είτε μας ακούτε από το πρωί, είτε συντονιστήκατε τώρα, είτε μας ακούτε από τις συχνότητες και τα ραδιόφωνά σας, είτε μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα με την Αίρα μέρος δεύτερο, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα, όπως είπαμε 10 και 14 πρώτα λεπτά, είμαστε στο δεύτερο μέρος, προσπαθούμε να διασταυρώσουμε και κάποιες πληροφορίες που μας έρχονται, θα σας ενημερώσουμε μέσα στα επόμενα λεπτά αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προς ανακοίνωση. Τέλος πάντων, να σταθώ σε μια καλή είδηση, γιατί είναι καλή είδηση η ρύθμιση αυτή που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τα κόκκινα δάνεια. Νομίζω ότι από ό,τι έχω καταλάβει ακούγοντας και ανθρώπους που γνωρίζουν και αναλύουν την τροπολογία Πιερακάκη, θα δώσει μία ανάσα σε ανθρώπους που δυσκολεύονται, που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά και επιταχύνεται η αποπληρωμή και αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Είναι κάποια από τα βασικά, τέλος πάντων, που περιλαμβάνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Να πω κάτι που μου επισήμαναν κάποιοι ακροατές, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ χθες δοκίμασα χθες το μεσημέρι, για πιο γρήγορα φεύγοντας από εδώ, να κινηθώ μέσω Ροδινιού για να βγω στην Ρόδου Λίνδου. Στον κόμβο του Ροδινιού έχουν αλλάξει τα φανάρια, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, έχουν μπει κάποιοι έξυπνοι σηματοδότες. Δεν ξέρω αν η κατάσταση την οποία εγώ συνάντησα χθες το μεσημέρι οφειλόταν στους έξυπνους σηματοδότες. Πάντως είχε μπλοκάρει σχεδόν όλο το Ροδίνι, καθώς πολύ λίγα αυτοκίνητα μπορούσαν να βγουν από το Ροδίνι στη Ρόδου Λίνδου. Να σας πω ότι η ουρά του φαναριού του Ροδινιού ξεκινούσε εκεί που ξεκινά το ανισόπεδο τμήμα της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Από εκεί και μετά κάναμε 10 λεπτά για να φτάσουμε στο φανάρι και να μπορέσουμε να βγούμε αριστερά για τη Ρόδου Λίνδου. Δεν φαινόταν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν είχε γίνει κάποιο τρακάρισμα, δεν φαινόταν κάτι άλλο που να δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Αν ωστόσο έτσι τη ρυθμίζει το έξυπνο φανάρι, θα αρχίσω να αμφιβάλλω για το αν είναι και πολύ έξυπνο το φανάρι. Ας το δουν οι αρμόδιοι, μπορεί να ήταν κάποια συγκυριακό, τέλος πάντων κάποια συγκυρία που να δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι πια καθημερινό το φαινόμενο να μπλοκάρει το μισό Ροδίνι από τους φωτεινούς σηματοδότες που αντικαταστάθηκαν στον κόμβο. Λοιπόν, αυτά, να πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Να σας πω ότι στην συνέχεια θα συνομιλήσουμε και με τον Κώστα τον Στυλιανού για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και τις φορτοεκφορτώσεις, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, αλλά και το πρόβλημα που οι ίδιοι υφίστανται αλλά και οι ίδιοι δημιουργούν, πρόβλημα που έχει να κάνει με την κυκλοφορία και τη στάθμευση. Θα μιλήσουμε και με τη Μαρία Καμά, τη δήμαρχο της Τήλου, για την έτσι ενεργή ανάμειξή της στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά μετά από ένα τραγούδι. Πάμε, Νίκο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 20. Να πω ότι αν προηγουμένως ήσασταν κοντά στο αεροδρόμιο κάποιοι και ακούσατε σιρήνες, δεν υπάρχει ευτυχώς κάποιο περιστατικό, κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του αεροδρομίου. Είναι μια δοκιμαστική διαδικασία που γίνεται σε συγκεκριμένες ημέρες και γι' αυτό πριν λίγο ηχούσαν σιρήνες στο αεροδρόμιο. Δεν τρέχει τίποτα, ευτυχώς όλα εξελίσσονται ομαλά. Πάμε στο θέμα που σας έλεγα και νωρίτερα, που έχει να κάνει με τις φορτοεκφορτώσεις και με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι οδηγοί, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως. Χθες είχαν μία συνέλευση στο σωματείο τους, έχουν απευθύνει μία επιστολή από το γραφείο του Πρωθυπουργού μέχρι τα αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες τοπικές αρχές και θέτουν μία σειρά από ζητήματα. Το βασικό είναι η τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε και για το κυκλοφοριακό. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον Κώστα Στυλιανού, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Σας βρίσκουμε σε ώρα εργασίας, πώς αλλιώς, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αν και τα ωράρια σας νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένα, είναι, τι να πω, από ό,τι καταλαβαίνω η κατάσταση είναι δύσκολη.
1: Πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι για όλους τους συναδέλφους, θα το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το δικό μου επάγγελμα που είναι ο γερανός, δεν έχω μεγάλο πρόβλημα ωραρίου. Μπορώ και το κουμαντάρω, μπορώ και το φτιάχνω εγώ όπως θέλω, στο ωράριο μέσα να κάνω τις δουλειές μου. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει είναι οι συνάδελφοι που εξαρτούνται από τρίτες. Όπως είναι τα καράβια, όπως είναι τα λίμματα, όπως είναι το αεροδρόμιο, τα κάψιμα, που εκεί οι συνάδελφοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παρά μόνο να σκύπουν το κεφάλι στο ωράριό τους και να μπορούν να ξεπερδίσουν το νησί μας.
0: Ναι, η τηλεφωνική γραμμή μάλλον δεν βοηθάει πολύ. Να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, Νίκο, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Κώστα το Στυλιανού στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζουμε χωρίς προβλήματα. Λέγατε ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με αυτούς που δουλεύουν στα καύσιμα του αεροδρομίου, στις φορτοεκφορτώσεις, έτσι δεν είναι, και στα λήματα.
1: Ακριβώς είναι, και στα λήματα. Που αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαρτούνται από το δικό του ωράριο, αλλά από το ωράριο κάποιων άλλων. Mm-hmm. Καταλάβατε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το λήμα, όταν έρθει εκείνη η ώρα που πρέπει και έχει γίνει κάποια ζημιά, θέλει ο συνάδελφος να είναι παρόν. Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Το άλλο θέμα είναι ότι τα λήματα κάποτε είχαμε 5 αποθέσεις στο βιολογικό και τώρα έχουμε 1. Που σημαίνει ότι αυτό υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση των συναδέλφων το να ξαναπάνε να ξανακάνουν φόρτωση.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτόματα δεν είναι δικό τους το πρόβλημα. Είναι αλλωνών, αλλά εμείς απολαμβάνουμε.
0: Ναι. Και ακόμα χειρότερα με αυτούς που δουλεύουν στο λιμάνι, έτσι, με τα καράβια.
1: Το έπειτα αυτό τελευταίο για να δώσουμε και το στίγμα στις ακροατές μας ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο αγκάτι που ταραντεύει τον κλάδο δικό μας. Γιατί τα καράβια δυστυχώς είναι αυτά που θα τεποδοτήσουν τα νησιά μας, το νησί μας. Ο τελευταίος σταθμός και ο πρώτος σταθμός που έρχεται από τον Πειραιά. Έτσι.
0: Mm.
1: Που τι σημαίνει αυτό, ότι η πληθέτερη εταιρεία το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια έχει βάλει μια άγωνη γραμμή που λέγεται Σάμος μέσα στη δικιά μας τη δεκανησιακή.
0: Mm-hmm.
1: Και τα καράβια υπάρχουν καθυστερήσεις 5 και 6 ώρων για να φτάσουν στο νησί της Ρόδου. Που αυτό σημαίνει αυτόματα ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να δουλεύουν πάνω από 15 ώρες ασταμάτητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Το οποίο και βέβαια είναι κάνει πάρα πολύ ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο που κρατάει τιμόνι, έτσι.
1: Τιμόνι. Και καλά κάνει η Τροχέα και κάνει τους ελέγχους της, και αυτό ζητούσαμε εμείς επανελειμμένα και επανελειμμένα το ζητάμε, αλλά πρέπει να το δει σφαιρικά ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό που γίνεται. Και θα μου πείτε τώρα, μα δεν υπάρχουν οδηγοί, κύριε Στυλιανού. Δυστυχώς. Δεν θέλει κανένας να δουλέψει. Δεν θέλει κανένας να έρθει σε εμάς.
0: Δεν μας βοηθάει η κινητή τηλεφωνία. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει σήμερα. Πάμε πάλι, Νίκο, σε μια μουσική για να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί του.

0: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε. Μας λέγατε ότι δεν βρίσκετε οδηγούς.
1: Ναι, δεν βρίσκουμε οδηγούς. Δυστυχώς δεν θέλουν να προβλέψουν οι οδηγοί στο δικό μας το επάγγελμα, διότι τα ωράρια είναι εξαντλητικά.
0: Μήπως πρέπει να τους πληρώσετε καλύτερα για να θέλουν, ρωτάω τον εγώ.
1: Σας πληροφορώ ότι αυτοί οι οδηγοί που υπάρχουν και πλέονται καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους και δεν έχουμε θέμα να πληρώσουμε. Φτάνει να βρούμε. Αυτό είναι οι συναδελφοί. Φτάνει να βρούμε οδηγούς. Δυστυχώς δεν. Γιατί τώρα το εύκολο κρίμα είναι στα βανάκια, στα τουριστικά λεωφορεία. Γιατί οι συνάδελφοι εκεί φτιάξαν το ωράριό τους. Το φτιάξαν το ωράριο, τη συλλογική σύμβαση που έχουν. Εμείς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε.
0: Ναι.
1: Βρήκαν οδηγούς από τη στερεά Ελλάδα, τους φέρανε κάτω, στα πρακτόρια. Έτσι, εμείς δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα των οδηγών. Και λέω το εξής.
0: Ναι.
1: Αν σκύψουμε το πρόβλημα όλοι μας στο νησί πάνω, θα βρεθεί η λύση.
0: Η οποία ποια μπορεί να είναι, κύριε Στυλιανού, η λύση?
1: Η λύση είναι η εξής. Θα πρέπει πρώτον να φύγει, για τα καράβια μιλάμε, η Σάμος από μέσα από την γραμμή της Δωδεκανήσου, άμεσα να φύγει αυτό, έτσι. Δεύτερον, ο βιολογικός θα πρέπει να ανοίξει με κάποιο τρόπο δεύτερη τρύπα, να μπορούν οι συνάδελφοι να αποθέτουν τα λήματά τους. Βλέπουμε τώρα στο αεροδρόμιο ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο και βάζουν νέες δεξαμενές επιπλέον, γιατί βλέποντας η Fraport, η εταιρεία, προφανώς αυτό το κάνει, έτσι, ότι υπάρχει πρόβλημα καυσίμων για τα αεροπλάνα, που σημαίνει ότι μεριμνήσανε οι άνθρωποι και πιστεύω θα είναι σύντομα έτοιμο το έργο αυτό, να βάλουν παραπάνω δεξαμενές, ωστόσο να μην έχουν πρόβλημα ωραρίου οι συνάδελφοί μας. Γιατί αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι αν το αφήσουν έτσι θα έχει πρόβλημα και το αεροδρόμιο τροφοδοσίας. Θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο εκεί τροφοδοσίας. Έτσι. Από ό,τι βλέπω σήμερα και χθες που ενημερώθηκα από κάποιους συναδέλφους ότι το έργο προχωράει, ξεκίνησε και πιστεύουμε σε κάνα δίμηνο να είναι το πολύ έτοιμο. Αλλά αυτό που ζητάμε εμείς από την αστυνομική διεύθυνση, να γίνονται οι έλεγχοι, οι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται και καλά γίνονται οι έλεγχοι, αλλά να είναι πιο ελαστικοί στο ωράριο των συναδέλφων. Δεν είναι ότι το κάνουμε επίτηδες και δεν είναι ότι θέλουμε να οικονομήσουμε, όπως λένε μερικοί, και να οικονομήσετε πολλά. Δεν είναι αυτό. Εμείς μπορούμε να κάνουμε και τα 8 ώρα μας και το 10 ώρα μας και να σταματήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχω συναδέλφους που την Κυριακή πλέον ή τις γιορτές δεν υπάρχουν για αυτούς. Δεν υπάρχει γιορτή, δεν υπάρχει Κυριακή. Δεν υπάρχει Κυριακή, διότι έρχεται το καράβι, έρχεται ο συμπολίτης μας, γιατί ξέχασε να δει το βότρο του και πρέπει Κυριακή να το διάσει. Ωραία. Όλα αυτά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στους κλάδους του λειτουργού μας.
0: Ναι, άρα ζητάτε, δηλαδή, τι ζητάτε από την τροχέα, να κάνει τα στραβά μάτια, ας πούμε?
1: Όχι, προς Θεού, δεν ζητάμε καθόλου η τροχέα να κάνει τα στραβά μάτια. Ζητάμε να δείξουν επιοίκεια, γιατί το λέω αυτό. Φανταστείτε τώρα ένα συνάδελφος ότι ήρθε το πρωί το καράβι 8 η ώρα και το άδειασε. Το άλλο έρχεται στις 2 το μεσημέρι. Από τις 8 μέχρι τις 2 ο συνάδελφος, από τις 10 μέχρι τις 2 ο συνάδελφος είναι σε πάυση. Ωραία, κάθεται 4 ώρες. Το καράβι έρχεται στις 2. Θα ξεφωτοποιήσει 4. Θα ξανακάτσει ο συνάδελφος αυτός. Θα καταδουλέψει 2 ώρες, 3. Άρα έχουμε 3 και 3, 6 ώρες και περισσεύουν κι άλλες. Θα έρθει το βράδυ το καράβι. Θα ξαναπάει ο συνάδελφος ο ίδιος να ξεφορτώσει. Αν η τροχιά να σταματήσει, έχει κάνει υπέρβαση ωραρίου. Και άσχετα είναι μέσα ωράριο του, το 8 ώρο του, το 10 ώρο του.
0: Ενώ πρακτικά εννοείται δεν είναι ότι έχει δουλέψει τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να οδηγήσει, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέμε. Δεν ζητάμε να εξαιρεθούμε από κανέναν νόμο. Προς Θεού. Εμείς το επιδιώκουμε να μας ελέγχουν. Αλλά πρέπει να δούνε ότι το ωράριο που ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα, το τετράωρο, δηλαδή ανά 2 ώρες τετράωρο, δεν μπορεί να ασκήσει στις νησιωτικές περιοχές. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν καράβια, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που σας λέω. Mm-hmm. Έτσι. Δεν το κάνουμε εμείς γιατί το θέλουμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, να σας πω την αλήθεια, και αυτό λέγανε οι συνάδελφοι, πρόεδρε, να σταματάμε το 8ωρό μας και θα έρθει και το καράβι. Την επόμενη μέρα ξανά. Δεν μας πειράζει. Ναι, μα η τροφοδοσία του νησιού τι θα κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Θα υπάρχει προϊόντα που θα μείνουμε στο καράβι.
0: Θα γίνει, ναι, εντάξει, θα γίνει της κακομοίρας μετά με τα καράβια, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Και δεν το θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε να έχουμε μοχροπίεσης αυτό, ότι εμείς απειλούμε. Εμείς θέλουμε διάλογο. Και όπως γνωρίζετε, ότι το έχουμε ξαναπεί επανειλημμένως και με το επιμελητήριο, με τον κύριο Πάπου, τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει, ότι ζητάμε να την υπλοκτή του εταιρεία κάτω να συζητήσουμε στο τραπέζι. Mm-hmm. Και όχι στους δρόμους. Στο τραπέζι θέλουμε τον διάλογο. Για μας είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια κινητοποίηση, μια 24 ώρη ή μια 48 ώρη κινητοποίηση. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο για μας. Mm-hmm. Έχουμε τον όγκο και θα φανούμε. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τη λύση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε τη λύση.
0: Άρα ζητάτε από όλους τους εμπλεκόμενους να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι ιδιαίτερες συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτά λίγο πολύ, κύριε Στυλιανού, τα περιγράψατε και την περασμένη Παρασκευή στη διαβούλευση που έγινε για την κυκλοφοριακή μελέτη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς την είδατε τη μελέτη αυτή, εσείς που είστε όλη την ημέρα στους δρόμους.
1: Λοιπόν, συνδύστηκαν να ήμουν και εκλεγμένος με τον κύριο Κουσουνάμπη, τον κύριο Καθηδιάκο,
0: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια από το 10 και μετά.
0: Ναι.
1: Και αυτή η μελέτη την έχω ξαναζήσει εγώ, την έχω ξαναζήσει τη μελέτη αυτή την ίδια, παρόμοια μελέτη, mm-hmm, αλλά αυτή τη φορά βλέπω ότι υπάρχει όρεξη. Υπάρχει όρεξη. Και αν πραγματικά υπάρχει όρεξη από την Δημοτική Αρχή να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, όλοι μας, όχι τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο, θα δείτε ότι θα υπάρξει μια πόλη πιο ανθρώπινη.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί να υλοποιηθεί δηλαδή?
1: Μπορεί να υλοποιηθεί, φτάνει όλοι μας εμείς, όλοι εμείς.
0: Να ξεβολευτούμε. Όλοι εμείς,
1: ακριβώς, να ξεβολευτούμε. Δεν μπορεί να μας παίρνουν κάτι σωματάκι στο τηλέφωνο για το καράβι σε 3 ώρα και να μου λέει εμένα θέλω τα πράγματα μου στις 5 μέσα στο ματράκι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Κατανοητό.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να σου λέει τώρα γιατί θα πάω στον τάδε να φέρω τα πράγματά μου.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει, γι' αυτό εγώ είπα και στον εμπορικό σύλλογο, είναι διαθετημένοι να το κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ παρόν. Και εμείς, όπως είπα και στη διαβούλευση, τα φορτηγά δημοσίας κρίσεως και τα πρακτορία κάτω, κατεβάζουμε περίπου 30 με 40 φορτηγά maximum. Τα υπόλοιπα όλα είναι ιδιωτικής χρήσεως.
0: Mm.
1: Εκεί θα μπει φρένο, εκεί θα φτιαχτεί το θέμα. Γιατί τα πρακτορία είναι για τα τιμέρα, όπως κάναμε και στο Μαντράκι μέσα, στο παλιά πόλη συγγνώμη μέσα. Βλέπετε, 6-9. Αυτό είναι το ωράριο, το έχουμε μάθει και το τηρούμε με ευλάβεια. Γιατί πρέπει να τηρούμε με ευλάβεια αυτό το κομμάτι. Στην πόλη μέσα θα υπάρχει αστυνόμευση.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν κάνουμε και το άλλο που έκανε τότε ο Χατζής, ο Δήμαρχος. 6-10 απαγόρευση όλων των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορεί να μπαίνουν τα φορτηγά, να ξεφορτώνουν άμεσα, γρήγορα και να φεύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς το φέραμε στο τραπέζι αυτό. Το έχουμε πει στον Δήμαρχο ξανά. Δημοτική αστυνομία. Λένε να φέρουν τώρα 30 άτομα. Γιατί πραγματικά η αστυνομία δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στολιχωμένη. Το βλέπουμε όλοι. Έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Δημοτική αστυνομία. Είπα θα βρουν 30 άτομα. Μακάρι να έρθουν και 30 και 40. Γιατί κατά τα ψέματα όλοι θέλουμε ένα αστυνομικό από πάνω μας.
0: Ναι. Είναι λίγοι οι 30, αλλά είναι καλύτεροι από το τίποτα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Συμφωνούμε. Ναι. Παρά τίποτα καλό είναι και 30. Να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει στην πορεία. Να σας ευχαριστήσω. Παρακολουθούμε και όλα αυτά τα δικά σας ζητήματα για τα οποία μας μιλήσατε και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Στυλιανού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα Supermarket Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανές Περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού Τυρί Γκούντα 6 και 89 το κιλό. Τοστάκι Γαλοπούλα Βραστή ή Καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό Πασάτα Κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα Φακές Ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Πάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστή στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυτοαθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνησιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είμαστε εδώ και πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην Τήλο. Πάμε να καλημερίσουμε τη δήμαρχο της Τήλου, την Μαρία Τιν Καμά. Η Μαρία Καμά ήταν ένα από τα, ένα από τα ονόματα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν χθες στους τομεάρχες του ο ιδρυθέντος κόμματος, βλέπουμε το όνομα της Μαρίας Σάκαμα, η οποία αναλαμβάνει αναπληρώτρια τομεάρχης στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα νησιά, στη νησιωτική πολιτική. Πάμε λοιπόν στην Τήλο να καλημερίσουμε την ίδια. Καλή σας ημέρα, κυρία Καμά.
1: Καλημέρα από Τήλο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και στην αυτοδιοίκηση και στην, ας πούμε, κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά ήταν μια σαφώς τιμητική πρόταση που έγινε από τον Αλέξη τον Τσίπρα, την οποία και την αποδέχτηκα, γιατί πιστεύω ότι εδώ και τα 14 χρόνια που υπηρετώ την καθημερινότητα των νησιωτών και μέσα από την ιδιότητά μου στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών ως αντιπρόεδρος, και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν εκπροσωπώ ένα κόμμα, αλλά την εμπειρία των νησιών και ιδιαίτερα των μικρών νησιών και των κατοίκων. Και πιστεύω, το σκέφτηκα και λέω, αν μπορώ να συμβάλλω στη φωνή τους να ακούγεται πιο έτσι δυνατά σε ένα θεσμικό διάλογο. Κατά κάποιο τρόπο σκέφτηκα ότι έχω και μία υποχρέωση να το κάνω, ειδικά τώρα που είναι το ξεκίνημα για ένα νέο πολιτικό φορέα με έναν αρχηγό, έναν άνθρωπο, ένα πολιτικό, τον οποίο πέρα από μία μικρά φιλία που μας συνδέει, τον εκτιμώ απεριόριστα.
0: Τι είδατε όμως σε αυτή τη νέα κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Καμά?
1: Είδα μία καθαρότητα, μία καθαρή πολιτική. Είδα μία, κυρίως με αυτό που με ενδιαφέρει, μία καθαρή, να χαράζεται μία καθαρή νησιωτική πολιτική, στην οποία δεν περιορίζεται μόνο σε συγκοινωνίες, αλλά είναι ένα σύμπλεγμα πολιτικών παρεμβάσεων, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η βιώσιμη ανάπτυξη, το νερό, οι ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στους κατοίκους. Πρέπει να ότι είναι κατανοητό, έχει γίνει, είναι ξεκάθαρο, πρέπει να γίνει, και πρέπει να γίνει πολύ ξεκάθαρο, ότι οι κάτοικοι της Τήλου, της Νησίρου, του Φούρνων, του Καστελορίζου πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με έναν κάτοικο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, γιατί πραγματικά αυτό είναι το νόημα της νησιωτικότητας. Δεν είναι...
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, μα... αλλά εξακολουθεί να είναι ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον έτσι το βιώνουμε εμείς στα νησιά, έτσι. Και πολύ περισσότερο εσείς στα μικρά νησιά.
1: Κύριε Γαβριλιώτη, αυτό ακριβώς σας λέω, ότι εγώ είδα πράγματα και συζήτησα πράγματα που είναι αυτονόητα για μας. Έτσι, είναι αυτονόητα, δυστυχώς όμως στην πολιτική, στο πολιτικό γίγνεσθε της χώρας μας δεν είναι αυτονόητα. Και γι' αυτό το λόγο είπα, θα συνεισφέρω τουλάχιστον στη βάση, στη ξεκίνημα αυτής της ιστορίας. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι στις αξιόπιστες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, σαφώς, σε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας για τα μικρά νησιά, κυρίως για τα, και όχι μόνο για τα μικρά νησιά, αλλά ας πούμε τώρα η Ρόδος, βλέπετε τι γίνεται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Τα κίνητρα για τους μόνιμους γιατρούς, που τόσα χρόνια το λέμε και το ξαναλέμε από τότε που έφυγε ο Τάσος Αλιφέρης από τη ζωή, ο έμεινος ο Τάσος Αλιφέρης, που λέγαμε ότι δεν μπορεί να είναι πια τίποτα άλλο τα κίνητρα πέρα από οικονομικά, και βλέπετε τώρα, ας πούμε, το που δόθηκαν κάποια οικονομικά κίνητρα, το ότι αρχίζει κάτι να κινείται. Αλλά δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι έχουν πρόβλημα να βρούμε στέγη για αυτούς τους ανθρώπους, και δεν έχει προχωρήσει ακόμα τίποτα στην Ελλάδα, στην ελληνική νησιωτική περί Ελλάδα του 2030 πια. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμη τα τοπικά πολεοδομικά τόσα χρόνια, και δεν υπάρχουν σπίτια. Δεν υπάρχουν σπίτια ούτε για τους μονίμους κατοίκους, ούτε και για τους δημόσιους λειτουργούς. Για την ενέργεια και την υδατική αυτονομία των νησιών πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τα νησιά. Ειδικές πολιτικές, το έχουμε πει πόσες φορές το λέμε, ειδικά για τα μικρά νησιά, ειδικά για τα μικρά νησιά και ειδικά για τα νησιά μας τα οποία συνορεύουν
0: με
1: τη γείτονα χώρα. Εντάξει, όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να μπουν κάποια στιγμή σε προτεραιότητα. Πιστεύω ναι και ήρθε η ώρα.
0: Αυτά είναι πια επεξεργασμένες προτάσεις που έχει το κόμμα.
1: Αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις, τις οποίες τις έχω καταθέσει, τις έχω και οι οποίες είναι και προτάσεις οι οποίες τις υιοθετεί το νέο κόμμα. Και γι' αυτό αποφάσισα να μπω και να στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Γιατί είναι κάτι που το ακούμε γενικά σαν κριτική, ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας δεν έχει παρουσιάσει κάτι πέρα από κάποια κεντρικά στελέχη. Χθες είχαμε αυτή την παρουσίαση των τομεαρχών, ότι δεν έχει από εκεί και πέρα παρουσιάσει κάτι.
1: Εντάξει, είναι αρχή ακόμη. Είναι αρχή ακόμη. Σιγά σιγά τώρα αναλάβαμε τους τομείς μας. Από εδώ και πέρα θα ακούγονται αυτά.
0: Θα βγαίνουν σιγά σιγά προτάσεις και προς συζήτηση, έτσι, θα παρουσιάζονται.
1: Βέβαια.
0: Σημαίνει, κυρία Καμά, αυτή η αποδοχή της πρότασης για τον τομέα της νησιωτικής πολιτικής ότι σκέφτεστε να πάτε ένα βήμα παρακάτω εσείς προσωπικά?
1: Όχι, όχι, δεν το σκέφτομαι αυτό. Η ιδιότητα της Δημάρχου δεν αλλάζει, αλλά πάντα θα μιλώ με γνώμονα το συμφέρον της Στήλου και όλων των νησιών, ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν σκέφτομαι να ανακατευτώ, να φαντάζομαι ότι εννοείται πολιτικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ένα βουλευτικό ψηφοδέλτιο, ας πούμε, μια υποψηφιότητα.
1: Όχι, δεν το σκέφτομαι, δεν το σκέφτομαι, όμως θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μου ως ενεργός πολίτης αυτού του τόπου να εκπροσωπώ τους δημότες μου και να ακούγονται οι προτάσεις, τα προβλήματα στην κεντρική πολιτική σκηνή, όποια και να είναι. Η Τήλος για μένα είναι μοναδική. Για μένα η Τήλος είναι κάτι άλλο. Δεν είναι απλά οι άνθρωποι που ζουν τώρα στο νησί. Δεν είναι απλά το ίδιο το νησί. Δεν είναι απλά το σπίτι μου. Για μένα, κυρία Ρελιώτη, η Τήλος είναι οι άνθρωποι που έζησαν εδώ, που έφυγαν πια από τη ζωή, που έδωσαν όλο τους το είναι για αυτό το νησί. Ένα νησί που τη δεκαετία του 80-90 κινδύνευε με ερημοποίηση. Απογραφή του 1991 ήμασταν 270 άνθρωποι. Κινδυνεύαμε ανά πάση στιγμή και να πεθάνουμε πριν έρθει και ο Τάσος Αλφέρης εδώ ως γιατρός και μετά έγινε δήμαρχος. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν παλεύοντας για να αναστήσουν αυτό το νησί, το έκαναν και θεωρώ ότι έχω υποχρέωση να τιμήσω τους αγώνες τους. Για μένα η Τήλος είναι λοιπόν και αυτοί που έφυγαν και ο πατέρας μου, ο Γρηγόρης ο Καμάς που ήταν δήμαρχος και ο προπάπους μου, ο Νικόλας ο Καμάς που ήταν δήμαρχος, βέβαια ο Τάσος Αλφέρης και πάρα πολλοί άλλοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί που έδωσαν μεγάλο αγώνα και μεράκι και χρόνο από τη ζωή τους στα κοινά του νησιού, για τα κοινά και το καλό του νησιού, θεωρώ ότι έχω ιερή υποχρέωση απέναντι σε αυτούς να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορεί να ακούγεται ρομαντικό, αλλά ξέρετε, για μας, εμείς έχουμε μάθει εδώ να τιμούμε, να εκτιμάμε τον άνθρωπο, βέβαια και μεγάλη αξία έχει για μας ο άνθρωπος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, εμείς έτσι μεγαλώσαμε και από τους γονείς μας και μετά με τον Έμιλ Σοντάς τον Αλιφέρη, για μας αξία και σημασία έχει ο άνθρωπος και η ευτυχία του, γι' αυτό παλεύουμε και για Και ευτυχισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος ζει σε ένα άθλιο φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Γι' αυτό προσέχουμε και πάρα πολύ το νησί μας, mm-hmm. το περιβάλλον mm-hmm. του νησιού μας. Αλλά εμείς τιμάμε και εκτιμάμε όλα όσα μας δώσαν και μας παρέδωσαν κάποιοι άνθρωποι. Οπότε λοιπόν τιμάμε και τη μνήμη τους.
0: Όχι, είναι λόγια έτσι πολύ καθαρά και συναισθηματικά, κυρία Καμά, και η Τήλος είναι και ξεχωριστή. Και εγώ θα έλεγα βέβαια ότι ευτύχησε η Τήλος, ένα νησί που δεν έχει την ομορφιά άλλων νησιών, και μη με παρεξηγήσετε με αυτό που λέω. Ευτύχησε όμως να έχει τοπικές ηγεσίες που είχαν ένα όραμα και που στηρίχθηκαν, και, δηλαδή το έκαναν, το επικοινώνησαν, η τοπική κοινωνία το στήριξε και έχει πάει μπροστά και είναι πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό και ένα όμορφο νησί με το δικό του τρόπο.
1: Κυρία
0: Γαβριλιώτη.
1: Μαριέτα μου. Η Τήλος έχει ανθρώπους με αλφα κεφαλαίο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό ναι. να έχετε στο μυαλό σας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τήλος έχει, χαρακτηρίζεται από πολλούς ανοιχτή αγκαλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε το νησί που αγκαλιάζει τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς να κοιτάει κομματικές ταυτότητες, θρησκείες, χρώμα δέρματος, δεν κοιτάμε τίποτα από αυτά. Για μας αξία και σημασία έχει ο άνθρωπος και η ευτυχία του. Όσο ρομαντικό και να ακούγεται, όσο τρελό και άπιαστο να ακούγεται, εμείς αυτοί είμαστε.
0: Και αυτοί να παραμείνετε, κυρία Καμά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας. Καλή σας μέρα, κυρία Καμά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα από Τήλο, καλημέρα στην όμορφη Ρόδο.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Εσείς βεβαίως μένετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Gatergate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνιο που θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις διαδοχικές θεομηνίες εξασφάλισε η ΔΕΙΑΡ. Το ποσό προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και θα χρηματοδοτήσει σειρά έργων όπως η κατεπίγουσα ανακατασκευή και αντικατάσταση των αντλιοστασίων Ψαροπούλας και Έλλη, καθώς και του καταθλιπτικού δικτύου ακαθάρτων. Απεργιακή συγκέντρωση στον πεζόδρομο.

δίπλα από το ΑΚΤΕΟΝ. Πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη του Σωματείου Ξενοδοχού Υπαλλήλων Ρόδου, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Το ύψος και η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας αλλά και οι συνθήκες εργασίας στο διεκδικητικό πλαίσιο της κινητοποίησης, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φώτης Κάλτσας. Υπόμνημα προς την Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές για το πρόβλημα της στήρησης του ωραρίου εργασίας απέστειλε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Η εργασία μας εξαρτάται από παράγοντες που δεν ελέγχουμε, όπως οι ώρες άφιξης των πλοίων, οι καθυστερήσεις των δρομολογίων και η μεγάλη χρόνη αναμονής κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, αναφέρουν. Ζητούμε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κυρίως από την ισιωτικότητα, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Στυλιανού. Η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου δασικής αναψυχής στις κατασκηνώσεις του Προφητηλία είναι το θέμα για το οποίο συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα η Δημοτική Επιτροπή της Ρόδου. Η προμήθεια θα προταθεί για ένταξη στην πρώτη πρόσκληση δημοσίων έργων του Λίντερ που υλοποιεί η ΑΝΔΟ. Αναπληρώτρια τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ορίστηκε η δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησαν με συγκέντρωση χθες το απόγευμα στο άγαλμά του στο Σαν Φραγκίσκο στην πόλη της Ρόδου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται πλέον το έργο που αφορά την βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι της Νησίρου. Το λιμάνι Μανδρακίου είναι πύλη εισόδου και κυκλοφοριακή αρτηρία του νησιού μας. Η αναβάθμιση και επέκτασή του δεν είναι απλά ένα έργο, είναι μια επένδυση στην ασφάλεια, την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική επιχειρηματικότητα και την τουριστική μας προοπτική, δήλωσε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος. Κλειστή θα παραμείνει από σήμερα και για 2 ημέρες η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ρόδου. Ο ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ και η έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων Δίωδος περιλαμβάνονται στα θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Έθριο καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη είναι δυτική εντάσσεως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστη τιμή της τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την εκπομπή Radio Plus, 12 λεπτά μετά τις 11 και πάμε γρήγορα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, στη Ρόδο βέβαια, παραμένουμε εδώ. Μιλούμε λοιπόν με τον κύριο Καβουκλή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και μέλος της ομάδας φίλων του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου, που σήμερα διοργανώνει κάποια εκδήλωση.
1: Ναι, σήμερα με αφορμή το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου που γιορτάζει η Εκκλησία μας, όπως ξέρετε, χθες ήταν ο κλείδωνας ο περίφημος με τις φωτιές. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν με αφορμή αυτή τη γιορτή, που είναι και η γιορτή της Εκκλησίας μας, του ναού μας, διοργανώνει μια ομάδα φίλων της Ενωρίας, μια μεγάλη παραδοσιακή γιορτή με ζωντανή μουσική, πλούσια ευαίσματα, νηστίσιμα και κανονικά και μη πλούσια αναψυχτικά μπύρες κτλ. Με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την υποξέλιξη έργα ανακαίνησης του Ιερού Ναού. Όπως όλοι έχουν δει όσοι επισκέπτονται τον ναό μας, είναι μια διαρκής εργολαβία.
0: Μάλιστα. Πού θα γίνει στο προάβλιο, θα γίνει αυτή η εκδήλωση?
1: Η γιορτή θα είναι στο προάβλιο, ναι, και θα απευθύνεται και στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου και στο πάρκινγκ, το παρκείμενο πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Θα για πολύ κόσμο γενικά.
0: Θα περιλαμβάνει τι ακριβώς?
1: Καταρχάς, 6 ώρα έχουν την ιερά παράκληση προς τον Δήμιο Πρόδρομο, mm-hmm, γιατί μην ξεχνάμε και το θρησκευτικό κομμάτι της όλης γιορτής. Και 8 η ώρα θα ξεκινήσει η ζωντανή μουσική με την ορχήστρα του Στέφανου Φαρενού. Και θα παρέχονται στον δρόμο σουβλάκια, νηστίσιμα ευαίσματα, αναψυκτικά και μπύρες.
0: Πολύ όμορφα. Υπάρχει κινητοποίηση εκεί, βοηθά κόσμο στην εκκλησία?
1: Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Ήδη δουλεύουμε από το πρωί, είμαστε εδώ στα κουβαλήματα, να στήσουμε τραπέζι κτλ. Όλη η ενορία είναι δίπλα μας και όλοι οι φίλοι του Αγιάννη με την Παρασκευή των Εδεσμάτων, με πολλές δωρεές. Και είναι πολύ ευχάριστο γιατί κινητοποιήθηκε ο κόσμος και τα περισσότερα πράγματα γίνονται με τις ωραίες του κόσμου και των επιχειρήσεων που μας έχουν στηρίξει.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ήταν και χθες η Καλαφωνή, οπότε ακριβώς. Είναι επίκαιρο το θέμα του
1: Ναι, και να πούμε ότι είναι κάτι τέτοιο γίνεται πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή της πόλης. Δηλαδή τα μόνα πανηγύρια που γίνονται παραδοσιακά είναι στον Άγιο Φανούριο ή στον Άγιο Πεντελεήμονα, mm-hmm, που τα ξέρουμε, και τελευταία στην ανάληψη. Στην περιοχή του Αγιάννη έχει να γίνει, δεν μπορούμε να δούμε χρονικά πότε έγινε τελευταία φορά πανήγυρη.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε όλο τον κόσμο να περάσει έστω και για ένα κεράκι, για να χαρούμε όλοι μαζί.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μανώλη Ζερβό, ο οποίος είναι μέλος των αγροτών, του Συλλόγου Αγροτών και Κτηνοτρόφων της Ρόδου. Τώρα πλέον είναι Ρόδος και όχι Νότια Ρόδος μονάχα, έτσι δεν είναι? Ενωθήκατε, κύριε Ζερβέ.
1: Ναι, καλημέρα σας, κυρία Βάλα. Έχουμε ενωθεί πλέον, είναι μια καινούριο σύλλογος, ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει να διατηρηθεί ο πρωτογενής τομέας στο νησί.
0: Μάλιστα. Έχουμε κινητοποιήσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εσείς προτίθεστε να κάνετε κινητοποιήσεις?
1: Οι κινητοποιήσεις μας δεν έχουν σταματήσει. Ενημερώνουμε τους φορείς συνεχώς και θα ενημερώσουμε πάλι ξανά. Έχουμε συναντηθεί και με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Αλλά το βασικό μας κομμάτι για τις κινητοποιήσεις λόγω του τουρισμού και πριν ακόμα και το χειμώνα που κάναμε, σκοπός μας δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Σκοπός μας είναι να ενημερωθεί ο κόσμος για τα προβλήματά μας και το πόσο αναγκαίο είναι να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Έχει επηρεάσει, βέβαια υπάρχει η παραγωγή πλέον γίνεται με αυξημένο κόστος και αυτό το αυξημένο κόστος μετακυλεί και στον κόσμο, έτσι δεν είναι? Εσείς βεβαίως δεν αισθάνεστε και πάρα πολύ καλά που ο κόσμος έχει τέτοια, που οι επιπτώσεις έρχονται στον κόσμο και εσείς είσαστε υποχρεωμένοι να αιτιολογήσετε όλο αυτό, να αιτιολογήσετε την ακρίβεια? Ναι, πραγματικά τα τελευταία χρόνια πρέπει λίγο δύσκολα οι αγρότες.
1: Ακούστε κάτι, το αυξημένο κόστος δεν είναι μόνο σε εμάς. Στη Ρόδο πρέπει να συνειδητοποιήσουν λίγο περισσότερο οι καταναλωτές ότι το αυξημένο κόστος τους αφορά άμεσα. Πιο πολύ αφορά τους καταναλωτές από ότι εμάς τους καλλιεργητές. Γιατί είναι οι τελευταίοι που θα τα πληρώσουν μετά. Και δεν είναι μόνο τα προϊόντα που παράγονται εδώ στη Ρόδο, που είναι λίγα σε συγκρίση με τις ανάγκες τις οποίες έχει το νησί μας. Είναι και τα μεταφορικά, τα οποία αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος σε συγκρίση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα δηλαδή είναι αναγκαίο να παράγει και η Ρόδος για να βοηθήσει να μειωθεί το κόστος. Δηλαδή πρέπει να παράγουμε πλέον οι αγρότες της Ρόδου, είναι αναγκαίο για πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι το κόστος. Είναι η ποιότητα. Η Ρόδος είναι ένα ευλογημένο νησί που έχει 3 με 4 διαφορετικά μικροκλίματα πάνω στο νησί, το οποίο παράγει καταπληκτικά προϊόντα λόγω του μικροκλίματός τους. Η Νότια Ρόδος με τα κυπευτικά της, το Βόρειο Τρίγωνο, το κέντρο με τα σπεροειδή. Παντού έχουμε, μέχρι και στον Έμπονα, αν δεν το γνωρίζει ο κόσμος, έχουν φυτευτεί μηλιές, οι οποίες κάνουν καταπληκτικά μήλα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Βλέπετε δηλαδή σε ένα νησί μπορούμε και βγάζουμε πολλά διαφορετικά προϊόντα που στην υπόλοιπη Ελλάδα θα συναντήσουμε περιοχές με περιοχές. Δηλαδή μια περιοχή που παράγει τα μήλα, μια περιοχή που παράγει οι ντομάτες, μια περιοχή που παράγει οποιοδήποτε άλλο προϊόν. Ενώ η Ρόδος μπορεί και παράγει τα πάντα.
0: Είναι τεράστια η προσπάθεια των αγροτών εδώ για να τα επιτύχουν όλα αυτά. Είχαν ξεκινήσει πριν από πάρα πολλά χρόνια οι Ιταλοί να κάνουν κάποια πράγματα. Είχε σταματήσει εντελώς αυτό. Ο κόσμος είχε στραφεί προς τον τουρισμό αποκλειστικά. Ένα οικόπεδο και το έκαναν ξενοδοχείο και τώρα τα τελευταία χρόνια βλέπω πως προοδεύει πάρα πολύ η αγροτική ενασχόληση. Αυτό διαπιστώνω τουλάχιστον. Και η Νότια Ρόδος έχει και το χάρισμα, κύριε Ζερβέ, και σας ρωτώ, γι' αυτό έχει το χάρισμα να έχει και μεγάλες μονάδες ξενοδοχείων και εστιατορίων, καλών εστιατορίων κτλ, αλλά και το αντίστοιχο γεωργοκτηνοτροφικό κομμάτι για αυτές τις μονάδες.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά για την Νότια Ρόδο που έχετε αναφέρει, κυρία Βάλα, υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει η παραγωγή η οποία θα μπορούσε να υπάρχει. Και για να καταλάβουμε κάτι, το πιάνουμε λίγο από το κομμάτι του τουρισμού. Ο τουρισμός με τη γεωργία πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ο τουρισμός έχει ανάγκη μεγάλη τη γεωργία. Διότι ο επισκέπτης μας δεν είναι μόνο να έρχεται να βλέπει ένα όμορφο ξενοδοχείο με καλές υποδομές. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Όταν βγαίνει έξω, πρέπει να βλέπει και την ομορφιά της φύσης. Πρέπει να βλέπει μια γη καλλιεργημένη. Βλέπετε ένα χτίμα όμορφα καλλιεργημένο. Είναι πανέμορφο όταν βγούμε έξω. Οι ελιές που θα συναντήσουμε, τα χωράφια, τα πάντα. Πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή, ο επισκέπτης μας βλέπει κάτι όμορφο. Παλαιότερα, όταν περνούσες από την κοιλάδα του Έθωνα και έβλεπες τις πορτοκαλιές, ήταν μια τουριστική αταξιόν. Ο κόσμος περνούσε και χάζευε και βγάζει φωτογραφίες. Έχουμε όμως το κομμάτι ότι εγκαταλείπονται. Πάρα πολλοί έχουν εγκαταλείψει πλέον τα χωράφια για διάφορους λόγους. Ναι. Κάποιους για αυτοδυσκολία, φρόνηση των προϊόντων, κάποια από τις δυσκολίες που υπάρχει σε αυτή τη δουλειά, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχουν καιρικές συνθήκες, ξηρασία, τα άγρια ζώα τα οποία μας κάνουν τρομακτικές ζημιές. Θα σκεφτείτε ότι, αν το μιλάμε για τα άγρια ζώα, ένα βασικό πρόβλημα είναι το ελάφι, το οποίο να ενημερωθούν και οι ακροατές σας ότι οι αγρότες δεν είμαστε κατά του ελαφιού, ούτε τα πάντα, γιατί κάποιες αναρτήσεις κοιτάω συνεχώς και προσπαθώ έστω τουλάχιστον να ενημερώσω, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, στην Νότια Ρόδο βγάζαμε τόνους σιτάρι. Πλέον δεν σπέρνεται ούτε ένα χωράφι. Δεν μπορούν να στείλουν οι αγρότες της Νοτίας Ρόδου σιτάρι, διότι καταστρέφονται από τα ελάφια. Το να γνωρίσουμε ένα πράγμα, το ντάμα το ελάφι που υπήρχε στη Ρόδο, ήταν ένα καταπληκτικό ζώο. Ήταν ένα ζώο το οποίο δεν αναπαραγόταν κάθε χρόνο. Ήταν ένα ζώο που γεννούσε μόνο ένα ελάφι. Υπήρχε μια ηρετολεστία στην αναπαραγωγή του. Γι' αυτό και πάντα όταν το βλέπαμε το θαυμάζαμε. Ήταν λιγοστά και ελεγχόμενο από τη φύση η αναπαραγωγή του. Κάποια στιγμή φέραμε κάποια ελάφια εκεί στην πύλη της Ελευθερίας. Ήταν ελάφια, όχι ντάμα, ήταν ελάφια εκτροφής, τα οποία κάποιοι τα μεγαλώνουν για να τα πουλάνε, να εκμεταλλεύονται το κρέας τους και χίλια δυο. Με πολλές διαμαρτυρίες, οι οποίες υπήρχαν από φιλόζωους, πήγανε στην Σορονή σε ένα πάρκο. Σε μια φωτιά που πήγανε, ανοίξανε τις πόρτες του πάρκου και από εκεί ξεκίνησε το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Ρόδο. Μπήκανε και είναι ξενιστές αυτά τα ελάφια, τα οποία έχουν αναπαραχθεί πλέον στα βουνά μας. Δεν είναι τα ντάμα, είναι τα ελάφια. Διασταυραθήκαν βέβαια και με τα ντάμα και έχει υπερπλασιαστεί ο πληθυσμός τους. Με αποτέλεσμα να έχουν εγκαταληφθεί πάρα πολλά χωράφια, ειδικά στην Νότια Ρόδο, που σπέρνονται, κάποια που καλλιεργούνται, τις περιφράξεις όσο και να κάνουν.
0: Μήπως δεν αρμόζουν και στο περιβάλλον το δικό μας?
1: Δεν αρμόζουν.
0: Επειδή είπατε ότι δεν είναι ντάμα-ντάμα. Δεν είναι τα δικά μας, ναι.
1: Ακριβώς. Το ντάμα-ντάμα. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στα 50. Όταν ήμουν παιδάκι και ήμασταν πάνω στο βουνό, μας φώναξε ο πατέρας μου ήσυχα, να μην κάνουμε και φασαρία, να δούμε σε απόσταση 500 μέτρων ένα ελάφι που είχε έρθει εκεί κοντά. Δεν βλέπαμε ελάφια. Γιατί ήταν πάνω στα βουνά, είναι άγρια φύση. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για άγρια φύση. Πλέον έρχονται, παίρνουν από το χέρι του ανθρώπου τροφή και δεν θα συζητήσω ακόμα και για τα αμέτρητα τροχαία τα οποία γίνονται. Αυτή τη στιγμή δεν ξεκίνησε σεζόν και έχουν γίνει. Από τη γέφυρα του Γαδουρά μέχρι την Νότια Ρόδο πάνω από 40 ατυχήματα με ελάφι. 40 με 50 ατυχήματα με ελάφια.
0: Και δεν το γνωρίζουν οι ξένοι έτσι ώστε να πάρουν και τα μέτρα τους. Εμείς λίγο πολύ το μάθαμε, γιατί έγιναν ατυχήματα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ξένοι όμως δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν την επικινδυνότητα. Και αν τρέχουν λίγο περισσότερο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αλλά ακόμα και να μην τρέχουν περισσότερο.
1: Ωραία, να σας βοηθήσω λίγο. Μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά καλό είναι να το
0: πω.
1: Λοιπόν, δεν παίζει ρόλο η ταχύτητα. Το ζώο αυτό δεν κοιτάει, δεν είναι άνθρωπος να κοιτάξει δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε. Πετάγεται σαν μια σφαίρα μπροστά σου.
0: Μάλιστα.
1: Και με 50 να πηγαίνεις και με 20 που έρχεται, η σύγκρουση είναι με 60-70. Το ζώο σκοτώνεται. Κάθε μέρα σκοτώνονται. Έχω παρατηρήσει τις τελευταίες 15 μέρες ένα ελάφι σε όλη τη Ρόδο κάπου θα σκοτωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν δείτε και τον κύριο Κρυπτικό που περισυλλέγει αυτά τα ελάφια. Κάθε μέρα και ένα ελάφι. Κάθε μέρα και ένα ελάφι.
0: Σε ποια ακτίνα?
1: Δεν φταίει ταχύτητα. Όσο και να γνωρίζει, πετάγονται. Δεν έχουν αισθάνονται φόβο. Και να σας πω κάτι. Πάνω το φράγμα του Γαδουρά υπάρχει άφθονο νερό να πιούνε τα ελάφια. Τι λένε ότι ψάχνουν νερό.
0: Ναι.
1: Το φράγμα έχει μια απέραντη λίμνη. Που πρώτα δεν υπήρχε, κυρία Βάλα, και ψάχνανε τις πηγές. Τώρα υπάρχει μια λίμνη που υπάρχει άφθονο νερό. Άφθονη τροφή στα βουνά. Λοιπόν, εάν περάσετε από την πάνω πλευρά που είναι το φράγμα, δεν θα δείτε ελάφια. Έχουν κατέβει όλα στα παιδινά.
0: Μάλιστα.
1: Θα αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είναι και η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή, είναι ότι τους φαίνεται πιο εύκολο. Δεν ξέρω γιατί. Σε ποια ακτίνα κινούνται. Σε ποια ακτίνα κινούνται. Γιατί έχω πληροφορηθεί και για τη Δυτική Ρόδο ότι κατεβαίνουν. Και όχι μόνο στην Ανατολική. Ότι κατεβαίνουν τα
1: ενισχυτικά. Ακούστε κάτι. Ένα λεπτό να το πιάσουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτά τα ελάφια, πρώτα τον Τάμα, γεννάει ένα. Αυτά τα ελάφια έχουν γεννήσει από δύο όλα. Γεννάνε από δύο. Και κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο έχουν πλαστιαστεί. Έχουν φτάσει να έχουμε δει ελάφι στο Μοντε Σμιθ. Έχουμε φτάσει να δούμε. Σήμερα το πρωί γράφανε ότι σκοτώθηκε ένα στον δρόμο του Τσαΐρι αεροδρομίου. Δηλαδή το πρόβλημα δεν αφορεί μόνο και η Νότια Ρόδο. Απλά στη Νότια Ρόδο είναι πάρα πολύ έντονο. Έχουν απλωθεί παντού. Στον Έμπονα υπάρχουν. Μόνο στο δάσος τελικά δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Και ποια είναι η λύση τώρα?
1: Η λύση για μένα προσωπικά είναι μια προσωπική μου άποψη είναι αυτή, κυρία Βάλα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πάρκο τουλάχιστον με κομμάτι περίφραξης στο φράγμα του Γαδουρά που υπάρχει μια φυσική περίφραξη από το νερό, που υπάρχει και νερό, υπάρχει και τροφή, να τα βοηθήσουμε και όλα και με φαγητό, αλλά να διαχωριστεί και να μείνει μόνο τον Ντάμα Ντάμα που είχαμε τόσα χρόνια και να συνεχίσει να υπάρχει. Και άρα μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε αυτά τα ελάφια.
0: Και τα υπόλοιπα που είναι και πιο επικίνδυνα, πού θα πάνε, έχετε σκεφτεί?
1: Αν ζητήσουν, ακούστε κάτι, ναι. Αν ζητήσουν, κυρία Βάλα, κάποια άλλα μέρη που θέλουν, κάποια πάρκα που θέλουν, κάποια αυτά, να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε. Ναι. Δεν είπαμε να τα σκοτώσουμε. Αν και να ξέρετε, κυρία Βάλα, αυτοί ότι φοβούνται λόγω του οικολόγου να αγγίξουν το θέμα, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι κάθε μέρα τα σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Ναι. Κάθε μέρα σκοτώνουν τα αυτοκίνητα. Ναι. Με αποτέλεσμα. Λένε, ας πούμε, κάποια στιγμή προτάθηκε να ανοίξει το κυνήγι για το ελάφι, ελεγχόμενο κυνήγι για το ελάφι. Εντάξει. Τώρα οι κυνηγοί πώς σκοτώνουν τους λαγούς, πώς σκοτώνουν τα λαγούς, πώς να κάνουν γι' αυτό. Αλλά εμείς θα πούμε, δεν θέλουμε να πούμε για το κυνήγι, γιατί οι οικολόγοι δεν τους αρέσει αυτή η έκφραση. Εγώ θα ήθελα να μπορέσουμε με, βέβαια, όχι, δεν μπορώ να το πιάσεις αυτό το ζώο. Το ζώο είναι και έχουν γίνει τεράστια. Μιλάμε για 80-100 κιλά ζώο. Να πετάγεται. Γι' αυτό βλέπετε τι είναι το τρομακτική ζημιά. Με όπλα αναισθησίας να τα συγκεντρώσουμε, να δούμε ποιο είναι το Ντάμα Ντάμα, ποιο δεν είναι ξενιστής, να δούμε πού μπορούν να πάνε. Μπορεί να υπάρχουν κάποια πάρκα τα οποία να τα ζητήσουν. Στο τέλος θα σκοτώνονται συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι αμαρτία.
0: Είναι κρίμα.
1: Βλέποντας όλο αυτό, καταρχήν, κυρία Βάλα, μπορεί να γίνει και δηλαδή είμαστε λίγο πριν ενός θανατηφόρου τροχαίου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κινδυνεύει πάρα πολύ. Ο άλλος είχε σταματήσει στην άκρη του δρόμου, πήγε να πηδήσει από πάνω του ένα ελάφι στο Γεννάδη και του κάνει 15 ράματα στο κεφάλι. Δηλαδή ακόμα λίγο θα τον είχε σκοτώσει τον άνθρωπο. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα οι τουρίστες, όσο και να γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Σας είπα, πετάγονται απότομα, η ταχύτητα η οποία πάνε και ο όγκος του σώματος τους είναι τόσο μεγάλος που η ζημιά υπάρχει. Όσο χαλάμε αυτοκίνητα δεν υπάρχει πρόβλημα, μην χαλάσουμε κάποιον άνθρωπο.
0: Πηγαίνουμε
1: κάθε μέρα στις εργασίες μας. Κάθε μέρα πηγαίνουμε στις εργασίες μας. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε δύο φορές την ημέρα στην εργασία τους. Πηγαίνουν με την ψυχή στο στόμα. Λένε, πάμε να πάρουμε ένα μεροκάματο. Και άμα καταστραφεί το αυτοκίνητό μας, εμείς ποιος θα μας το αποζημιώνει? Δεν αποζημιώνεται από κανέναν. Ούτε ασφάλειες αναγνωρίζουν, ούτε τίποτα.
0: Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τα πάρουν, να πάρουν αυτά τα όχι, αυτά που δεν είναι ντάμα-ντάμα.
1: Ακούστε κάτι.
0: Μάλλον ενδιαφέρθηκαν εδώ οι φορείς έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με κάτι.
1: Οι φορείς, να ξέρετε κάτι κυρία Βαλή, οι φορείς φοβούνται να το αγγίξουν αυτό το θέμα. Φοβούνται να το αγγίξουν αυτό το θέμα, γιατί πάντα μελέτη στη μελέτη, αυτό... Και εκεί πηγαίνει. Ναι, και να ξέρετε αλλά... κάτι άλλο, έτσι, για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό και να μην σας κουράζω άλλο. Η Νότια Ρόδος, παράδειγμα, με το να μην μπορεί ο κόσμος να καλλιεργήσει, ερημοποιούνται τα χωριά. Θα δείτε πολλά έρημα χωριά, τα οποία έχουν μείνει μόνο λίγοι γερόντι. Κάθε φορά κλείνει και ένα σπίτι. Έχουν καταληφθεί πάρα πολλά χωριά, λόγω του ότι δεν υπάρχει λόγος να μείνει ο κόσμος στο χωριό. Που πλέον η διαβίωση σε ένα χωριό είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στην πόλη. Και από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Και αντί να αυξηθεί ο πληθυσμός στα χωριά, εγκαταλείπεται. Τα χωριά κλείνουν. να υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Και υπάρχει και τρομερό πρόβλημα και με τα ζώα. Σας το έχω πει ένα πράγμα. Ναι. Κάθε μέρα σκοτώνονται. Κάθε μέρα και σκοτώνονται. Και σκοτώνονται με βάναυσο τρόπο. Γιατί δεν σκοτώνονται ακαριά. Μένουν ανάπηρα, έχουν χτυπήσει, δεν μπορούν να περπατήσουν. Τελευταία φορά που μου είπαν εδώ στην Κάλαθα ένα που μίλησα με τον κύριο Κρητικό, έσπασε η φορδελική του στήλη. Το πήγανε στο χτινίατρο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, κάνανε ευθανασία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά αυτό το ζώο ήταν
0: κρίμα. Είναι
1: και
0: κρίμα.
1: Υπέφερε 6-7 ώρες.
0: Είναι κρίμα. Είναι. Και αν το δει κάποιο να το μαζέψει.
1: Ακριβώς. Το μάζεψε. Κάνει τρομερή δουλειά ο κύριο Κρητικό με τη φιλοζωία. Αλλά αυτή τη στιγμή. Καταλάβετε ένα πράγμα. Δηλαδή, το πήραν, το ζώο ταλαιπωρούνταν για 5-6 ώρες μέχρι να συνειδητοποιήσουν, να του κάνουν αυτοί ότι δεν μπορεί να γίνει καλά και να του κάνουν ευθανασία.
0: Ναι.
1: Άρα, δηλαδή, και τα ζώα υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι
1: είναι ζώο.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι ένα, να του πούμε, ξέρεις, μην περάσεις στον δρόμο ή κοίταξε τον δρόμο.
0: Οι οικολόγοι ανακατεύονται σε αυτό το θέμα, αλλά δεν δίνουν και λύση. Λύση σωστή για τα ζώα. Μην τα αγγίξετε τα ζώα, μην τα πειράξετε κτλ. Ναι, αλλά σκοτώνονται όπως είπαμε. Και δεν πρέπει να δώσουν λύση οι ίδιοι, να πάρουν πρωτοβουλίες. Να πάνε στους φορείς, να μπορέσουν να φύγουν από εδώ, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ έτσι, υψηλά βουνά, πολύ πυκνά δάση κτλ. Να πάνε σε άλλα μέρη. Πρέπει να δώσουν και αυτός που έχει αντιρρήσεις, να δίνει και τη λύση του και την άποψή του, έτσι δεν είναι. Και προσπαθεί γι' αυτό.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή σας έχω πει όσες απόψεις γνωρίζω και όσο μπορούσα πιο τεκμηριωμένα. Απλά η άποψή μου είναι ότι. Κάποια στιγμή θα πρέπει το πρόβλημα να βρεθεί στη μέση. Να ασχοληθούμε όλοι στη μέση.
0: Μια
1: δεν
0: τελευταία...
1: μπορούμε και να μην τα αγγίξουμε καθόλου, ούτε να τα αφήσουμε έτσι ανεξέλεγκτα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, διότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Κύριε
0: Ζερβέ, εάν δεν ήταν καλοκαίρι και δεν είχατε ενασχολήσεις, θα κάνατε κινητοποιήσεις και τα λοιπά? Γιατί βλέπω, παρατηρώ τις κινητοποιήσεις σας κάθε φορά, είναι ουσιαστικά συμβολικές.
1: Ναι, είναι συμβολικές.
0: Ναι.
1: Σκοπός μας πάντα σε όλα τα συμβούλια δεν είναι να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Mm. Σκοπός μας είναι μόνο να καταλάβουν ότι υπάρχουμε. Η Ρόδος έχει αγροτικό τομέα με πολύ ποιοτικά προϊόντα τα οποία βοηθάνε στη διατροφική αλυσίδα του νησιού. Ο σκοπός μας είναι να καταλάβουν ότι υπάρχουμε, ότι έχουμε πολλά προβλήματα και να μπορέσουμε να παραμείνουμε στη γη των προγόνων μας όπως καλλιεργούσαν οι γονείς μας, να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε όλοι να εγκαταλείψουμε τη γη. Έχουμε μείνει πάρα πολύ λίγοι, πάντα οι κινητοποίησεις μας είναι όσο μπορούμε πιο πολιτισμένες, γιατί όπως ξέρετε ασχολούμαστε και ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, να μην ενοχλούμε τον κόσμο, απλά να καταλάβουμε ότι υπάρχουμε. Και ότι έχουμε ανάγκη τη συμπαράσταση, δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε εχθρού στου πολίτε, του θέλουμε συμπαραστάτε πάνω απ' όλα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σα ευχαριστήσουμε, κύριε Ζερβέ.
1: Και εγώ, κυρία
0: να
1: Βάλα,
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είσαστε καλά στη διάθεσή σα. Στη διάθεσή σα. Γεια σα. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, κάπου εδώ θα πάμε σε μουσική, σε τραγούδια, διότι υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις. Η ΕΡΤ έχει πολλά πράγματα, έχει ραδιόφωνα, έχει τηλεοπτικά κανάλια, έχει πολλά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδια. Άλλωστε, αρκετή ενημέρωση ακούσατε από το πρωί. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: 14ο Φεστιβάλ Σινεμάθια 2026. 43 μαθητικές ταινίες από όλο το Αιγαίο και τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού κεντρούν μνήμη, ευαισθησία, πολιτιστική κληρονομιά. 5η 25 έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στο Ομίλιο Πνευματικό Κέντρο Δημουχίου. Διοργάνωση Έθος Αιγαίου. Σχολικές δραστηριότητες Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνησιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο. Με ελεύθερη είσοδο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Ισχυρή σεισμική σε μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 στον θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός ήταν έντονος, ωστόσο δεν έχουν καταγραφεί οποιαδήποτε προβλήματα, δήλωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο δήμαρχος της ηρωικής νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις διαδοχικές θεομηνίες εξασφάλισε η ΔΕΙΑΡ μεταξύ άλλων.

ψυχαγωγιακή κινητοποίηση κατέρχονται σήμερα οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, καθώς το σωματείο του στη Ρόδο συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και τον Τουρισμό. Το ύψος και η διάρκεια του επιδόματος ανεργίας αλλά και οι συνθήκες εργασίας περιλαμβάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο της απεργίας, δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φώτης Κάλτσας. Υπόμνημα προς την Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές για το πρόβλημα της τήρησης του ωραρίου εργασίας απέστειλε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως 12 Νήσου Κολοσσός. Η εργασία μας εξαρτάται από παράγοντες που δεν ελέγχουμε, όπως οι ώρες άφιξης των πλοίων και οι καθυστερήσεις κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, τονίζουν και ζητούν από όλους να συμβάλλουν στην εξέβρεση μιας λύσης που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής Ελλάδας. Η προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου δασικής αναψυχής στις κατασκηνώσεις του Προφήτη Λία είναι το θέμα για το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Δημοτική Επιτροπή της Ρόδου. Αναπληρώτηρη ατομεάρχης νησιωτικής πολιτικής στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ορίστηκε η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά με απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου τίμησαν με συγκέντρωση χθες το απόγευμα στο άγαλμά του στο Σαν Φραγκίσκο, στην πόλη της Ρόδου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Στη Ρόδο συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του τμήματος Ιαλισσού ένας 30χρονος αλλοδαπός, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απήθεια. Κατηγορείται συγκεκριμένα ότι παραβίασε γεωταχή φορτηγό αυτοκίνητο, από το οποίο αφαίρεσε μεταξύ άλλων ηλεκτρικά εργαλεία, ενώ αποπειράθηκε επίσης να διαρρήξει άλλα δύο γεωταχή αυτοκίνητα. 20χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 68 γραμμάρια κάναβη, συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του τμήματος Νότιας Ρόδου. Στην Κάλυμνο συνελήφθη χθες 41χρονος ημεδαπός, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημελή φύλαξη όπλου. Βρέθηκαν στην κατοχή του μεγάλες ποσότητες από διάφορες εκρηκτικές ύλες. Σε διαδικασία υλοποίησης εισέρχεται το έργο που αφορά στη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων Μανδρακίου Νησίρου. Η αναβάθμιση και επέκταση του λιμανιού είναι μια επένδυση στην ασφάλεια, την τοπική επιχειρηματικότητα και την τουριστική μας προοπτική, τόνισε ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος. Κλειστή είναι από σήμερα και για δύο ημέρες η οδός Κωνσταντίνου Τσάτσου στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος. Ο ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΡΜΑΕ και η έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη του Κέντρου Πρόληψης Δίωδος περιλαμβάνονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Καλό καιρό θα έχουμε αύριο στην περιοχή. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, εντάσσεως 5 μποφόρ με ρηπές και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε

από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: 32ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας, Κυκλάδες Ρεγκάτα 2026. Από 20 έως 27 Ιουνίου βιράρουμε πανιά για Μπάρο, Ίο, Σέριφο. Τα κορυφαία σκάφη και πληρώματα αγωνίζονται στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. 32 χρόνια πιστοί στις Κυκλάδες. Μια συνδιοργάνωση του Ναυταθλητικού Ομίλου της Ζηφιών Καλυθέας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Το Near and Far, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει στο Καστελόριζο μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου, κορυφαίοι καλλιτέχνες με ελληνικές ρίζες και διεθνή αναγνώριση θα παρουσιάσουν μια σειρά από πολυθεματικές δράσεις με επίκεντρο τη μουσική και φόντο το μαγευτικό τοπίο του ακριτικού μας νησιού. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nearandfarfestival.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού για δολοφονίες ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθωσης και βαθιά συγκίνησης. Οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, οικογενή της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαρτέχνης από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενοίκιαζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Ζεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογία δράστης, να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών.

0: με πολλά ψέματα, mm-hmm. ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Απολύζω από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία. Καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο, στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα κινείται προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι, εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός. Ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση και το κίνητρο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας, κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
1: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κλιματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως από την πλευρά της η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μια γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες ώρες λίγες μέρες μάλλον μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε το ΕΚΑΒ, που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη νευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλίνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
1: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, που από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα. Ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές, που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν τον λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9.163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι πουλούσαν, ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΔΕ. Αναμένεται να σκεφτούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σκεφτούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθύνουν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΔΕ, όλο αυτό το ΔΔΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΔΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1000 μολυντοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
1: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Βορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του, και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρη Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη, αναμένεται και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που είχε εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπο κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της Επιθέωρησης Εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταποστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι, τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδου είναι η κινητοποίηση, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές, από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνεται κινητοποίηση στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξιακού αλλά και του Υπουργείου Πρωθυπουργού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησης είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια. Τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην κεντρική πλατεία στις 8.30 το βράδυ, εδώ στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρίζουν τη σημαία του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδυαστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταχών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι εργόδοτες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέννη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά τον έλεγχο, τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα, συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούς ρόλους, αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαφών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν η Ένωση Καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φιλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει. Είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούν, βέβαια, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες ημέρες, βέβαια, θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Και ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφει και η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα, το Ε65, Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων να πέσει τη βιοπικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμποθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, σε ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο, τη τοποθέτηση νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση αυτού του έργου ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωδινής, όπως είπε ο κ. Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωδινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωδινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλε. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, βεβαίως, αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτημα αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία, και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι το 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρα, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τρία ζητοκραπιές. Οι αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντος πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί? Γιατί φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρικ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο Τραγουδώντας την Αγάπη, μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο.

0: ρυθμίζεται από πληρωμή των δανείων και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται, και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζει την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόφαση του Αιρίου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες, γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη υπερατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, οφειλέτες λοιπόν, που επέλεξαν

0: τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι γρήγορα πάνω σε αυτά.
1: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Start News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
0: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε γρήγορη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Ναι. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα, mm-hmm. όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
1: αλλά
0: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει, που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
3: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
4: Ναι.
3: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
5: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι?
3: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
1: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν ανεπαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογιστία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναβρομή η δυνατότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτηση των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαφασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν δεν ήξερες να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
6: Ο κ. Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσένη, ασφιβητώντας την αποτελεσματικότητά του. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
6: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Ρέντιο 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξη προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
7: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες. Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτική και επιφυλακτική σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και τιμές και είμαι αισιόδοξο για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
7: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από τις νέες παροχές.
7: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
9: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
8: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτει την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, της στρατηγικής αυτής έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, με ό,τι χαίρα δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
8: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
1: Ανεπισήμως όμως.
8: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐας, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένονται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάο Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
10: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
1: και αυτοί που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
10: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην, λένε, να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, στελεχούς τελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικός τέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραλής, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
10: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, επί σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτανε, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015. Και ο Σκανδάμης έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι,
1: του κ. Τσίπρα.
10: Στους τομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαια είναι ο κ. Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και που η ΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφίσει κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, έτσι.
10: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας αυτός.
1: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Βάρκα,
10: και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο με ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κ. Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικός τέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημείων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
10: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχυσποση. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
10: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση, κυρίως με την κυρία Τζάγκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνδημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο Πασόκ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
10: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το Πασόκ
1: σε αυτή την κατάσταση.
10: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι οι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κ. Στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το κύμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότατο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το Πασόκ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
1: Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
11: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέχρι μια μέρα πριν είπε ότι θέλει το Πασόκ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποσυρθεί να σχολιάσουν. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
5: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το Πασόκ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
11: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το Πασόκ για τέταρτο 20 μέρες.
12: Ναι.
11: Σε όλα που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
12: Όχι, είναι τρίτο.
11: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
12: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
11: Δεν είπατε όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρα με μήκημα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Πρόεδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
13: Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κ. Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κ. Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8. Για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζεται ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην Διεθνή Θεσσαλονίκη.
13: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό δεν το αρνούνται με τα βδελιγνίας η υπεύθυνη του κόμματος και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρίας πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
13: Την ανακοίνωσε χθες, οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την Πολιτική Επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το Πολιτικό Συμβούλιο, σαν να λέμε Κεντρική Επιτροπή, και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε αν
13: μετρήσαμε σωστά. 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
13: Αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης, Γρηγόρη, πως στο νεοδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση, καταγγέλλεται στον κύριο Κοκοτσάκη.
14: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
1: και
14: πρόσωπο.
1: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
14: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος είναι σε καθίζηση. Έτσι είναι.
14: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του ΙΤΕΣ.
14: μύθιο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ.
14: Και εγώ, Γρηγόρη.
15: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνιού Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός σύνορων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδέομαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
16: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά, για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η ημέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα.
1: Για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
16: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
16: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαΐδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
17: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται, που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ. κιλοβάτ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστια Μαύρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
18: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα ανεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος, χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο, Έλληνα, και την Μαρέ Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
18: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
18: Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβησο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σχοινιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρας φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σχοινιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με το Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, δεν θα λέμε δύσκολο το σχεδιοφυρίο.
1: Αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
19: Ναι, αλλά και το Κογκού πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε Πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ, είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη, είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφταιξε?
19: Τι έφταιξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήρθαν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τετ-α-τετ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
19: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
19: Γιατί πλέον σε κάθε όμιλο, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
19: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από όσο έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
19: λοιπόν,
1: αγώνα?
19: Λοιπόν, έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδάς είναι το ντέρμπι του ομίλου, ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά και Βοσνία-Κατάρ και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. 1 η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό ο λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα εκ το απόλυτο έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης στο Ντάλλας και την Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του στο Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Συνάτου του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΕ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι συνάδελφος σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
0: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
21: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
0: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
22: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά, απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
23: Earth News Radio 105,8.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

0: Μου Κατσέλη κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε το ΚΚΕ και η ελληνική λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και servicers, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν επιβάλλει διόδια, ασφάλιστρα ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι η Τεχεράνη διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον πως δεν ζητά ούτε λαμβάνει τέτοιες πληρωμές. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι πληροφορίες αυτές αποδειχθούν αληθείς, οι διαπραγματεύσεις της θα τερματιστούν άμεσα. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο καταγράφει νέα πτώση στις διεθνείς χρηματαγορές, φτάνοντας σε τιμές πρώτου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent κινείται κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, ακόμα και αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Τετάρτη 24 Ιουνίου, εκπομπή είναι σε διάδραση 3 και 11, πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε. Και από τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη μέχρι τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, η σημερινή επικαιρότητα θυμίζει πόσο σύνθετος έχει γίνει ο κόσμος μας. Η Ευρώπη βιώνει ακραίες θερμοκρασίες με δεκάδες θύματα, με κλειστά σχολεία, με προβλήματα στις υποδομές και με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι τέτοια φαινόμενα δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση δυστυχώς, αλλά είναι μέρος μιας νέας πραγματικότητας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα τρία θύματα, στο Βέλγιο οι θερμοκρασίες πραγματικά ξεπέρασαν μέχρι και τους 44 βαθμούς Κελσίου, στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο κιόλας ότι το σύστημα ακλιματισμού στη χώρα, στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά. Στη Γαλλία υπάρχει κόκκινος συναγερμός σε 58 γεωγραφικά διαμερίσματα, 42 πνιγμούς θυμίζω, από τον καύσωνα είχαμε στην Γαλλία. Και η κατάσταση στα νοσοκομεία της Γαλλίας είναι απελπιστική. Δεν έχουν κλιματισμό, περιμένουν στο μεταξύ και ένα νέο καύσωνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους για τα μέσα Ιουλίου. Χιλιάδες εξετάσεις ακυρώθηκαν, ήταν εξετάσεις μπακαλωρεά αυτές τις ημέρες, είναι το απολυτήριο Λυκείου, αναβλήθηκαν, σχολεία, πάνω από 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Και βεβαίως εκτός κάδρου δεν έμεινε ούτε το Λονδίνο, ούτε η Ουαλία, οι οποίες βιώνουν ακραία ζέστη πραγματικά. Η Ισπανία επίσης, τη Μαδρίτη κυρίως, και εκεί είχαμε πολλά προβλήματα. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα ρευματοκλοπών που φαίνεται να είχε απλώς τα πλοκάμια του σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Εδώ δεν μιλάμε για μια υπόθεση παραβατική, δεν αφορά αυτή η υπόθεση μόνο την παραβατικότητα, αλλά κυρίως το αίσθημα δικαιοσύνης, καθώς το κόστος τέτοιων πρακτικών που καταλήγει σε όλους τους υπόλοιπους, τους συνεπείς πολίτες. Στο διεθνές πεδίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και για τη διεθνή ασφάλεια, και η διπλωματία καλείται για ακόμα μία φορά να αποδείξει την αξία της. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η αρετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω Viber είναι καλύτερα. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και έτσι μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας.

Στο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή συζητείται ρύθμιση που αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, προσφέροντας σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις. Η βασική αλλαγή αφορά σε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται δραστικά. Ως αποτέλεσμα, αυτό θα έχει τη σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων. Υπήρχαν και κάποια παραδείγματα που παρουσιάστηκαν. Για παράδειγμα, ένα στεγαστικό δάνειο των 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών μπορεί να εμφανίσει μείωση δόσης από τα 612 ευρώ στα 430. Ένα άλλο επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο του 2019. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα ωφεληθούν και για το διάστημα που έχει ήδη μεσολαβήσει. Και αυτή η παρέμβαση εντάσσεται μέσα σε ένα πολυνομοσχέδιο επί της ουσίας που περιλαμβάνει και άλλα πράγματα και άλλες διατάξεις, όπως για το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών, που υπάρχει αύξηση αυτού σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε και ο αρμόδιος υπουργός τις προηγούμενες ημέρες, ή περιλαμβάνει και στεγαστικές ενισχύσεις όπως και άλλες κοινωνικές παροχές. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ ψηλό και έτσι θα εξακολουθήσει και όπως όλα δείχνουν, κάθε παρέμβαση που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις των οικοκυριών έχει ιδιαίτερη σημασία.

0: Στην Ιταλία θα πάμε, θα μεταφερθούμε εκεί που ο καύσωνας δημιουργεί συνθήκες πίεσης για όλους, για τους ανθρώπους, για το κράτος, για τις υποδομές, με θερμοκρασίες που φλερτάρουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και με την ατμόσφαιρα να παραμένει ασφυκτική μες τη νύχτα. Όπως καταλαβαίνετε, η Ιταλία αντιμετωπίζει δυσκολίες μεγάλες. Κρίστιαν Μαυρής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, σαφώς έχει καλύτερη εικόνα. Γεια σου Κρίστιαν.
1: Καλησπέρα, αιτή σε εσένα και τους ακροατές μας.
0: Τώρα, πώς εξελίσσεται, δηλαδή πώς αποτυπώνεται στην Ιταλία τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα? Υπάρχουν περιοχές που το βιώνουν πιο έντονα? Ποια είναι η εικόνα δηλαδή και από τις μεγάλες πόλεις?
1: Καταρχάς πρέπει να τονίσουμε κάτι, αιτή, πως η Ιταλία είναι κυριολεκτικά κομμένη στα δύο. Νότια της Ρώμης έχουμε διάφορες καταιγίδες, έχουμε βροχοπτώσεις και θερμοκρασίες είναι σχετικά καλές, 32-33 βαθμούς. Από τη Ρώμη και πάνω, κεντροβόρεια δηλαδή της χώρας, έχουμε θερμοκρασίες, οι οποίες τοπικά ξετερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με υγρασία που ξεπερνάει πολύ εύκολα και το 50%, το οποίο σημαίνει απίστευτη δυσφορία για τον πληθυσμό. Ενδεικτικά, εχθές στην επαρχία Κρεμόνα, στη Λομβαρδία, περίπου 50 χιλιόμετρα από που βρίσκομαι εγώ εδώ στο Μιλάνο δηλαδή, είχαμε μια αντιληπτή στον άνθρωπο θερμοκρασία ύψους 50 βαθμών Κελσίου, γιατί ήταν 40 βαθμούς Κελσίου συν μια πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ την όλη ατμόσφαιρα είναι το γεγονός πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν και αστραπιές καταιγίδες. Είναι τόσο ξαφνικές λόγω της ενέργειας που έχει συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα, που επομένως διαξάφνου έχουμε μια συννεφιά, μπορεί να βρέξει για ένα μισάωρο, για μια ώρα, να έρθει και χαλαζόπτωση και μετά ξανά να ξαναπιάσει ζέστη.
0: Αυτό, Κρίστιαν, θυμίζει τροπικά κλίματα κυριολεκτικά.
1: Ισχύει, αρετή. Είναι αυτό που συζητάμε συνέχεια εδώ και πολλές μέρες και πόσο μάλλον αυτές τις μέρες, ειδικότερα στα πλαίσια των τροπικών νυχτών. Απλά για να δώσουμε μια εικόνα και στους ακροατές μας, έχουμε περίπου μια εβδομάδα στο Μιλάνο να κοιμηθούμε με μια θερμοκρασία που να είναι κατώτερη των 22 βαθμών Κελσίου. Εχθές το βράδυ είχαμε 27. 26 με 27 βαθμούς με πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Το οποίο μας φέρνει και σε ένα άλλο πρόβλημα. Το ότι δηλαδή όσοι έχουν την δυνατότητα και πόσο μάλλον την πολυτέλεια αν θέλουμε να έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους, τα έχουν συνέχεια αναμένα και αυτό έφερε και μια υπέρογγη κατανάλωση του ηλεκτρισμού. Το δίκτυο όμως δεν άντεξε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και για παράδειγμα στους δήμους του Μιλάνου και του Τωρίνο είχαμε τοπικά blackout. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως το πράγμα είναι πραγματικά ευρέως δεδομένο, είναι δύσκολο.
0: Και είναι αλυσίδα, φέρει από πίσω του μια αλυσίδα προβλημάτων.
1: Σωστό.
0: Εκεί στην Ιταλία γενικώς, ως πιο νότος εννοώ, γενικώς υπήρχε η κουλτούρα του κλιματισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, ας πούμε, λέω, ή σε καταστήματα, καταλαβαίνεις, όπως εδώ στην Ελλάδα.
1: Αλλά και στις ιδιωτικές κατοικίες. Στα κεντροβόρεια είναι λιγότερο διαδεδομένο. Μπορώ να σας πω πως τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα με τα πανδημίας εποχή, έχουμε μια πιο διαδεδομένη, θα έλεγα, κουλτούρα, αν θέλουμε, του κλιματιστικού. Και είναι κάτι το οποίο, θα σας πω ένα μικρό επεισόδιο, το οποίο θα σας κάνει να γελάσετε κάπως. Όταν πρότεινε εγώ να κάνουμε την εγκατάσταση στο διαμέρισμα, γελούσαν όλοι οι γείτονες και ήμασταν από τους πρώτους στην πολυκατοικία που βάλανε κλιματιστικό. Το επόμενο καλοκαίρι είχαν όλοι. Γιατί το καλοκαίρι που είχαμε περάσει ήταν μια εβδομάδα με 40. Ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν ήταν πλέον πολυτέλεια, ήταν ανάγκη.
0: Αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή, Κρίστιαν, έχουν ληφθεί κάποια έκτακτα μέτρα από την Ιταλική κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, για παράδειγμα, στα διαφορά εργασία, κόκκινο συναγερμό, σχολεία, εκδηλώσεις.
1: Έχουν επαρθεί μέτρα, αρετή. Βασικά είναι και τοπικά, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Θα σας πω το πιο σημαντικό, το οποίο είναι αυτό της επικράτειας, το οποίο πιστεύω μας ενδιαφέρει ακόμα παραπάνω, είναι ένα μέτρο το οποίο αποφασίστηκε από το Ιταλικό Υπουργικό Συμβούλιο προχθές το βράδυ, το οποίο βλέπει ανάμεσα σε μια ευρύτερη δέσμη μέτρων, ουσιαστικά το δικαίωμα των επιχειρήσεων να προσφύγουν στο Ταμείο Ανεργίας εάν ανασταλούν οι δραστηριότητες τους λόγω εξαιρετικής ζέστης. Και αυτό το μέτρο φαίνεται πως δεν έχει ημερομηνία λήξης και ουσιαστικά θα κρατήσει όλο το καλοκαίρι ή όσο χρειαστεί. Και μάλιστα, συνομιλούσα πριν από λίγο με κάποιους εργάτες σε ένα εργοτάξιο εδώ κοντά και μου έλεγαν τα παιδιά ουσιαστικά πως συζητούν το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν το εργοτάξιο μία μισή ώρα νωρίτερα το πρωί, ώστε να μπορέσουν στις ώρες αιχμής όπου έχει την περισσότερη ζέστη να μην εργαστούν.
0: Ο κόσμος, Κρίστιαν, εκεί θέλω να πω, αλλάζει πράγματα, βλέπεις έρημους δρόμους, κυρίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, προσπαθεί να αλλάξει το πρόγραμμά του, να προσαρμοστεί κάπως για να αντέξει.
1: Ναι, αυτό προσπαθεί να κάνει. Μπορώ να σας πω ότι στο Μιλάνο, που είναι μια πόλη η οποία είναι ασταμάτητη ουσιαστικά, γιατί είναι μια πόλη που τρέχει συνέχεια, είναι πόλη του business, της μόδας κλπ. Είναι μια πόλη η οποία ουσιαστικά έχει, ειδικότερα όσον αφορά γραφεία και μεγάλους χώρους και ιδιωτικούς και δημόσιους, είναι, οι περισσότεροι είναι κλιματιζόμενοι. Οπότε τι σημαίνει? Σημαίνει πως κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας όσοι έχουν την πολυτέλεια και την τύχη να δουλεύουν σε εσωτερικό χώρο παραμένουν μέσα με τα χαράς. Και υπάρχουν μάλιστα, μου έλεγαν και κάποιοι καταστηματάρχες, πως ο κόσμος δεν βγαίνει πάρα πολύ εύκολα ούτε για να μπορέσει να πάρει ένα διάλειμμα για να φάει το μεσημεριανό του ή όποιος το κάνει πάει για παγωτό. Ναι. Αφού τελειώσει λοιπόν την ώρα εργασίας, είτε θα πάει σε παγωτό είτε θα πάει μια βόλτα το σκύλο στο πάρκο, εφόσον έχουν ήδη πέσει κάπως οι θερμοκρασίες.
0: Και σε ό,τι αφορά το σύστημα υγείας, πιέζεται, είναι άνθρωποι που...
1: Υπάρχει μια πίεση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συναγερμός, αλλά πρέπει να τονίσουμε κάτι, πως οι κλήσεις στο ενιαίο κέντρο εκτάκτης ανάγκης έχουν αυξηθεί κατά 15% την τελευταία εβδομάδα σε όλη την επικράτεια και μάλιστα προχθές το κέντρο υγείας της Πάρμα ανακοίνωσε πως είχαν πάνω από 1.000 εισαγωγές στο νοσοκομείο λόγω συμπτωμάτων θερμοπληξίας ή τέλος πάντων υπερβολικής ζέστης, το 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Αυτό είναι σημαντικό μέσα σε μια πόλη η οποία μετράει περίπου 200.000 κατοίκους. Είναι πολύ μεγάλο
0: αριθμός. Ναι. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή και ελπίζω να περάσει σύντομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα μιλώντας στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση φέρνει ετερόκλητες διατάξεις με νομοσχέδιο σκούπα, υποβιβάζοντας τη διαβούλευση και περιορίζοντας τον έλεγχο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών. Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον πως δεν ζητά ούτε λαμβάνει ασφάλιστρα ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αν το πράξει, διαπραγματεύσει θα τερματιστούν άμεσα. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Νέες κινητοποιήσεις αγροτών κτηνοτρόφων, αποκλεισμοί στα Χανιά, παρατεταγμένα τρακτέρ στα Μάλγαρα. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο κατήφορος των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζεται και αυτό είναι το ευχάριστο μήνυμα της ημέρας προς τους καταναλωτές και ξεκινάω από αυτό, διότι έχουν επιστρέψει ή πλησιάζουν προς τα προπολεμικά επίπεδα, διότι το αμερικανικό αργό υποχωρεί αυτή τη στιγμή σχεδόν κατά 2%, όπως ίδιο ποσοστό απολειών έχει και το Brent, και διαμορφώνονται πλέον στα 71 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό και στα 75 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Μένει ένα βασικό ερώτημα, είναι πότε θα περάσουν αυτές οι απώλειες των διεθνών τιμών και στα πρατήρια και στην Αγγλία, πότε δηλαδή θα διαμορφωθούν προπολεμικές τιμές στις λιανικές τιμές των καυσίμων, διότι βλέπουμε η μέση τιμή της αμόλυβδης να είναι πάνω από τα 1,90 και σήμερα, που σημαίνει ότι υπάρχει μια απόκληση αρκετά σημαντική έως και αδικαιολόγητη σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στις λιανικές τιμές που βρίσκουν οι καταναλωτές στα πρατήρια των καυσίμων.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες, πώς θα μετακυληθεί αυτή η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην κατανάλωση. Πώς θα περάσει δηλαδή και στην Αγγλία, για να το δουν οι καταναλωτές. Αυτό το μεγάλο έτσι γεγονός, διότι είναι γεγονός ότι μέσα σε 15 μέρες περίπου έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών σχεδόν 30% από τα υψηλά επίπεδα που είχαν φτάσει στις αρχές του μήνα. 115-120 δολάρια είχε φτάσει το Brent και τώρα είναι στα 75. Επομένως εύκολα μπορεί να βγάλει κανείς το ποσοστό των απολειών που έχουν υποστεί οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εφόσον συνεχίζεται η ομαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, αυξάνεται η προσφορά, μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η προσφορά πετρελαίου από τις χώρες του κόρπου προσεγγίζει σχεδόν το 85% των κανονικών συνθήκων. Και αυτό έχει μια θετική αντανάκλαση στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Από εκεί και πέρα οι επενδυτές στις χρηματιστηριακές αγορές από την αρχή της εβδομάδας έχουν αρχίσει να αμφισβητούν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιριών του τεχνολογικού κλάδου και κυρίως των εταιριών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό βλέπουμε και μια νευρικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές. Σήμερα έχουμε απώλειες σχεδόν 1% στη Φραγκφούρτη, ενώ κινούνται με οριακά θετικά κέρδη το Παρίσι και το Λονδίνο, όπως και το ελληνικό χρηματιστήριο κινείται λίγο υψηλότερα κατά 0,57% αυτή τη στιγμή. Είναι εκεί στην περιοχή κοντά στις 2.500 μονάδες. Συνεχίζεται παράλληλα και η πτώση των πολύτιμων μετάλλων. Το είπαμε αυτό εδώ και αρκετές μέρες, βλέπουμε μία διολύσεις των πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός υποχωρεί σήμερα στα 4.084 δολάρια ανά ουγγιά και το ασίμι είναι στα 62 δολάρια ανά ουγγιά και μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Υποχωρεί στο 2,91% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, είναι στο 3,67% των γαλλικών δεκαετών, στο 3,62% των ιταλικών και στο 3,58% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και τέλος στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο τις τελευταίες ημέρες έχει ενισχυθεί και η σχέση ευρώ-δολαρίου αυτή τη στιγμή είναι στα 1,1340, όταν ήταν πριν από μια εβδομάδα περίπου στο 1,16. 1.15-1.16.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας, αλλά θα το δούμε από μια άλλη πλευρά, με αφορμή το ότι βρισκόμαστε εν μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή διάβαζα ότι το Ντουμπάι αρχίζει ένα επιθετικό παιχνίδι για να κερδίσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, χαμένο έδαφος. Ρίχνει επιθετικά τις τιμές σε πτήσεις, σε ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή η χώρα μας φιγουράρει ως ένας ακριβώς προορισμός στην Μεσόγειο και, όπως καταλαβαίνετε, έχει τη σημασία του να δούμε πώς αναμένεται να επηρεάσουν όλα αυτά και τον ελληνικό τουρισμό σε σχέση με τις κρατήσεις του καλοκαιριού. Μαζί μας είναι κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Χαίρετε, κύριε Τσιλίδη.
1: Γεια σας.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα αλλάζουν οι ισορροπίες. Δηλαδή, μέχρι πριν λίγο καιρό το Ντουμπάι, για παράδειγμα, μετρούσε πληγές, κλειστούς εθέρες, κλειστά ξενοδοχεία. Σήμερα το βλέπουμε να επιστρατεύει μια πολιτική γενναίων προσφορών για να επιστρέψει, φαντάζομαι, δυναμικά στο παιχνίδι. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι, αν καταρχάς εσείς βλέπετε ήδη κάποια ανταπόκριση από την ελληνική αγορά για αυτά τα πακέτα τα συγκεκριμένα. Η αλήθεια είναι ότι το Ντουμπάι ήταν και κόμβος και πολλοί επέλεγαν είτε να πάνε στο Ντουμπάι είτε να περάσουν από το Ντουμπάι προκειμένου να συνεχίσουν προς έναν άλλο προορισμό.
1: Όλα τα Εμιράτα είναι κόμβος. Mm. Κάθε αεροπορική εταιρεία σε κάθε χώρα του κάθε Εμιράτα είναι μια ιδιαίτερη εταιρεία η οποία έκανε ιδιαίτερα δρομολόγια πτήσεις προς όλη την Ανατολική Ασία και όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό επανέρχονται και τα Εμιράτα, έρχονται και το Κατάρ, έρχεται και το Αμπουντάμπι. Είναι προορισμοί, έρχεται το Μπαχρέιν. Mm. Είναι προορισμοί που είχαν οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και έχουν. Και μετά την κρίση έχουν και το ολικό χρήμα να ανακάμψουν την κρίση την ώρα που πρέπει. Mm. Όλα αυτά θα γίνουν πράξη όταν καταλήξει αυτό το χάος των υποθέμενων διαπραγματεύσεων που όλα τελειώνουν και δεν τελειώνει τίποτα. Mm. Το χειρότερο πράγμα που αντιμετωπίζουμε όλοι στη βιομηχανία, την αεροπορική, του τουρισμού, της κουαζιέρας, την ναυτιλία, είναι το κόστος και η ηρεμία που ο ταξιδιώτης θα αποφασίσει να πάει εκεί που θέλει να πάει και τι θέλει να πάει. Mm.
0: Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις αεροπορικές εταιρείες, δηλαδή να πάμε λίγο στον αέρα, στους εθέρες. Η εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι? Μέχρι πριν λίγο καιρό τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά, με αυξημένο κόστος. Τα δρομολόγια δεν ήταν πολλά, δεν ξέρω, η κανονικότητα δηλαδή επιστρέφει?
1: Όχι.
0: Για τις αεροπορικές εταιρείες, όχι.
1: Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει το ίδιο καθεστώς, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν θα αλλάξει κάτι, θα περάσει πολύ καιρός αφού καταλήξουμε στο μεγάλο πρόβλημα ποιος λέει τι και γιατί. Άρα, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι πρωτόγνωρο. Mm. Ο κόσμος όλος θέλει να κινηθεί. Πολλοί ταξιδιώτες δεν μπορούν να κινηθούν λόγω του κόστους. Mm. Και ανατρέπεται το οικονομικό προγραμματισμό για τις διακοπές. Mm. Άλλο να πηγαίνει μια οικογένεια 4 άτομα και να δίνει 1.500 ευρώ και άλλο να δώσει 2.500 ευρώ. Αυτά όμως όλα θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Mm. Τώρα λοιπόν βλέπουμε την εξέλιξη.
0: Σε ό,τι αφορά αυτή την εξέλιξη, εμείς για φέτος το καλοκαίρι, που είμαστε ήδη στο καλοκαίρι μας, θεωρείτε ότι έχουμε χάσει ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των τουριστών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Δεν ήταν και λίγοι προς την Ελλάδα?
1: Δεν είναι μόνο τα Αραβικά Εμιράτα. Mm. Αυτό που έχουμε χάσει εμείς είναι από την παγκόσμια τουριστική αγορά. Mm. Τα Εμιράτα είναι μια κατηγορία ταξιδιώτες, ναι, οι οποίοι έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο και πάνε στα ωραία νησιά μας και περνάνε καλά. Και θα έρθουν, διότι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα κόστους. Δηλαδή, αν κάτι έκανε 1.000 και κάνει 1.500, δεν είναι
0: πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο έχουν και το ξοδεύουν. Άλλωστε, είναι σπαταλικές στις χώρες τους. Mm. Και όλο το τουριστικό προϊόν που φτιάχτηκε εκεί στα Εμιράτα ήταν ένα επενδυτικό δεδομένο για λόγους τακτικής και δυναμικής που μπορούσαν να γίνουν. Mm. Ένα κτίριο πας να σηκώσεις στην Ελλάδα και μετανιώνεις που αποφασίζεις να βάλεις θεμέλια. Mm. Λοιπόν, είναι άλλες λογικές. Άρα, θα έρθουν όσοι θα έρθουν. Mm. Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα για καμία αγορά. Mm. Υπάρχουν μειονεκτήματα στην κάθε αγορά, η οποία δεν είναι σοβαρή, στο να έχει υποδομές να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της και η εξωστρέφειά της να είναι τόσο σοβαρή που να μην δημιουργεί κενά. όλες οι χώρες του κόσμου θα επενδύσουν στο να κερδίσουν κόσμο και πάλι, αλλά όλες οι αγορές του κόσμου γνωρίζουν ότι έχουν κάμψει στην τουριστική μετακίνηση.
0: Σε ό,τι αφορά αυτές τις αγορές, έτσι, όλοι του κόσμου που γνωρίζουν ήδη μέχρι τώρα κάποια δεδομένα, έβλεπα ένα στοιχείο που ούτε λίγο ούτε πολύ έφερνε, έβαζε την χώρα μας στους ακριβούς προορισμούς πια. Αυτό με βάση κάποιες αναλύσεις διεθνείς. Τώρα αυτό πόσο ανταγωνιστικό μπορεί να είναι?
1: Το λέμε όλοι μεταξύ μας και καμιά φορά και υπερβάλλουμε και κάνουμε και λάθος. Υπάρχουν ακριβές υπηρεσίες συγκρινόμενα με τις ίδιες υπηρεσίες που παρήγαμε τα προηγούμενα 3 τελευταία χρόνια. Είναι αυτή η θεωρία της παγκόσμιας οικονομίας, προσφορά και ζήτηση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες που είναι φτηνές, που μπορεί ο κάθε ταξιδιώτης με τη δική του οικονομική δυνατότητα να πάρει υπηρεσίες. Δεν μπορείς να πουλάς μια υπηρεσία 5 και 6 7 αστέρων υπηρεσίες με εκπληκτικές παροχές και να μην πληρώσεις το κόστος σε καμία χώρα του κόσμου.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή, αφορά, θέλω να πω.
1: Ναι, είναι μικρό κομμάτι, ναι, αλλά το μικρό κομμάτι είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την παροχή αυτών που λένε το πολύ ακριβό. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι αντέχουν και θέλουν να πληρώνουν και καλά κάνουν και το έχουν και ξοδεύουν λεφτά και περνάνε και αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπάρχει όμως ο μαζικός τουρισμός. Δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Ο μαζικός τουρισμός είναι σε άλλη κατηγορία. Μπορεί να έχουμε ξενοδοχείο 4 αστέρων και κάποιο 4 αστέρων νεόκτιστο, νεόδμητο να είναι περισσότερα από τα 4 αστέρια με τεχνολογία υποδομή στο κτίριό του και στις υπηρεσίες, καινούργια λεωφορεία, καινούργια αυτοκίνητα, μηχανισμοί οι οποίοι διαφέρουν για να πάρουν ακριβότερο έσοδο. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και 4 αστέρων ξενοδοχεία, τα οποία είναι υποδέστερα μια ακριβή τιμή. Απλά έχουν την κατηγοριοποίηση, αλλά δεν έχουν την πολυτέλεια.
0: Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λίγοι, δεν το έχω τώρα αυτό με στοιχεία, το λέω μέσα από παρέες, φίλους, γνωστούς, εντάξει, εμπειρικό είναι, αλλά βάζοντας κάτω τα κόστη μιας εβδομάδας για παράδειγμα κάπου σε έναν τουριστικό προορισμό, έτσι, από τους δημοφιλείς τέλος πάντων στην Ελλάδα σε σχέση με το να πήγαινε κάποιος ένα ταξίδι στο εξωτερικό, η ίδια η οικογένεια, ίσως συνέφερε περισσότερο. Αυτό εσείς το βλέπετε, δηλαδή αποτυπώνεται κάπως?
1: Ναι, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε αυτό που λέτε με αυτό που θέλετε να πείτε. Δηλαδή, εάν κάποια οικογένεια πήγαινε στη Μύκονο και φέτο είναι ακριβότερη, που δεν είναι, και θα πρέπει να πάει κάπου αλλού στο Μονακό, που είναι φθηνότερο γιατί δεν είναι, είναι εξαρτάται από την κατηγορία.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Όχι, ας πούμε μια Κρήτη που έχει και πολλές επιλογές σε σχέση με μια Γαλλία, με ένα Παρίσι.
1: Ακούστε. Στο Παρίσι δεν πρόκειται να κάνει μπάνιο στο Λουτρό, ούτε στα Σφαγιά. Είναι άλλη περιοχή το Παρίσι. Ούτε να κάνεις μπάνιο στο Σικουάνα για να το συγκρίνεις.
0: Όχι, αλλά τώρα μιλάμε για τους Έλληνες. Όχι, μιλάμε για τους Έλληνες που οι Έλληνες δεν έχουν τη θαλασσίτσα. Για αυτά μέρες.
1: Αν δεν θα πάει να κάνει μπάνιο.
0: Όχι, δεν θα πάει, αλλά για αυτά μέρες θα πάω να κάνω, να δώσω αυτά τα λεπτά για ένα ταξίδι στο εξωτερικό για μια άλλη εμπειρία.
1: Θα πάει για την άλλη εμπειρία, θα πάει για το γνωστικό του πεδίο, θα πάει με τα παιδιά του να τους δείξει υπάρχουν και άλλες χώρες και άλλα μέρη που έχουν μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη λογική, μια άλλη ομορφιά. Θα το κάνει. Αυτό πλέον είναι το νέο δεδομένο της τελευταίας 15ετίας. Είναι η ανάγκη του να γνωρίσει ο κόσμος προορισμού. Εδώ εμείς στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές που δεν έχουμε πάει. Είπαμε και λέμε, ρε παιδιά, τι κάνουμε τόσο καιρό. Δίπλα μας.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά αυτό είναι θέμα επιλογών που λέτε. Εγώ λέω, αν όταν τα βάζει κάτω, λέει ότι με συμφέρει περισσότερο να κάνω αυτό παρά ενώ εγώ θα ήθελα να πάω στην Κρήτη.
1: Όχι, δεν θα το πει έτσι αυτό.
0: Όχι, δεν θα το πει.
1: Θα πάει εκεί γιατί πρέπει να πάει και τώρα είναι η. Ξέρετε, κάθε οικογένεια έχει 2 αφεντικά. Το ένα είναι το μάρκετινγκ των παιδιών, τα οποία με ακούσματα από άλλα παιδιά που πήγαν στο σχολείο τους σε κάποιες άλλες περιοχές λένε, ρε μπαμά, μπαμπά, δεν πάμε και εμείς εκεί πήγαινε και ο τάδε και ο τάδε. Και λένε να πάμε. Και υπάρχει μια άλλη κουλτούρα η οποία λέει ότι εμείς θα πάμε εκεί, γιατί αυτό που θα κάνουμε εδώ τώρα δεν θα το ξανακάνουμε του χρόνου τέτοια εποχή. Δηλαδή θα πάει σε μια ξένη χώρα. Αλλά μην μου πείτε δεν θα πάει και στο χωριό του, στην Πελοπόννησο ή στην Υπηρετική Ελλάδα ή σε ένα νησί που έχει πατρικό να κάνει διακοπές. Θα τα βολέψουν όλα.
0: Εσείς
1: όλοι πιέζονται πώς να περνάει καλά η οικογένειά τους. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε επίπεδο τώρα κρατήσεων, ας πούμε, για τη σεζόν, έτσι γενικά, ένα φουγκρασμό θέλω από εσάς. Πώς είμαστε, σε τι επίπεδο είμαστε?
1: Υπάρχει κάμψη.
0: Υπάρχει κάμψη.
1: Και μην ξεχνάτε, όταν βλέπετε μεγάλα γραφεία του ροπέδου εξωτερικού που διακινούν τον τουρισμό και πουλάνε υπηρεσίες σε έναν προορισμό παραθεριστικό και αντί να αυξάνουν την τιμή λόγω των καυσίμων, δίνουν μια έκπτωση στο πακέτο των 800 ευρώ με μείον 20%, μείον 30%, ή το κάνουν. Διότι αυτοί έχουν πληρώσει όλες τις υπηρεσίες από πριν και αν δεν γεμίσει το αεροπλάνο να πάνε περισσότεροι επιβάτες, θα έχουν μεγαλύτερη ζημιά αυτοί.
0: Όλα,
1: και αν κατασταθούν αυτοί, θα κατασταθούμε κι εμείς. Και έρχονται και ζητάνε ειδικές τιμές. Και πολλοί επαγγελματίες που έχουν συμβόλαια μαζί τους στη μεταφορά του τουρίστα στο λεωφορείο. Εμείς δεν μπορούμε να εισπράξουμε επίλαυλο καυσίμο στο λεωφορείο. Είναι συμφωνημένα τιμολόγια, κλεισμένα τα ξενοδοχεία. Το ίδιο τα αεροπλάνα αυξάνουν γιατί δεν μπορούν, αν δεν έχουν καύσιμο, να πετάξουν.
0: Τότε γιατί υπάρχει αυτή η κάμψη?
1: Υπάρχει κάμψη γιατί ο κόσμος δεν επιλέγει λόγω της ανησυχίας, λόγω αυτού του δεδομένου, το ότι πρέπει κι εγώ να είμαι έτοιμος αν αύριο συμβεί κάτι χειρότερο, να μπορώ να καλύψω τις δικές μου ανάγκες. Δηλαδή, ποιος σας έχει πει αύριο το πρωί έγινε ένα χειρότερο μπαμπούμ από ό,τι έγινε μέχρι τότε? Θα πρέπει να μην έχουμε να φάμε.
0: Άρα είναι και ο φόβος και η ανησυχία. Είναι και η ψυχολογία του φόβου που λέμε.
1: Η ψυχολογία του φόβου είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανείς και πουθενά. Όταν πλέον φτάσει να γίνει όπως έγινε ο κορονοϊός, που κλειστήκαμε όλοι μέσα, κάποια στιγμή ξεκίνησε να βγαίνει ο κόσμος έξω και ξεχύθηκε ο κόσμος παντού. Τι κάνανε? Είχαν φυλάξει κάποια λεφτά που δεν θα ξοδέψουν. Πήγαν και τα ξοδέψανε γιατί έπρεπε να κάνουν κάτι. Άλλαξαν την ψυχολογία τους που είχαν καταπιεστεί όλοι. Πώς οι άνθρωποι αύξησαν τα ψυχολογικά τους προβλήματα την περίοδο εκείνη? Μην πας εδώ, μην πας εκεί, βάλε μάσκα εδώ, βγάλε μάσκα από εκεί. Θα θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ήσαμε ένα δεδομένο.
0: Και αυτή ήταν η μία κρίση. Δηλαδή με τις αλλεπάλληλες κρίσεις, κύριε Τσελίδη. Δηλαδή πανδημία, ακρίβεια. Γεωπολιτικά.
1: Πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Πόλεμος Ισραήλ-Ιράν.
0: Ήταν γεωπολιτικά.
1: Δεύτερη, τρίτη φάση.
0: Πόσο ανθεκτικοί είμαστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι όλοι. Διότι δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι σε οτιδήποτε γίνεται γύρω μας.
0: Άρα και το προϊόν μας του τουρισμού είναι ευάλωτο.
1: Βέβαια. Βέβαια είναι ευάλωτο. Είχαμε σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, πλημμύρες. Τι ήταν, μια χαρά όλα? Όχι, βέβαια. Όλα αυτά συμβαίνουν. Κλιματική αλλαγή εύκολο πράγμα είναι? Καθόλου.
0: Και το θέμα με τα ακτοπλοϊκά, για παράδειγμα, που έχουν αυξηθεί πολύ, τα πακέτα είναι σχεδόν φωτιά για μια οικογένεια, τέλος πάντων. Εκεί βλέπετε να υπάρχει στροφή προς εναλλακτικούς προορισμούς, δηλαδή προς προορισμού στην υπηρετική χώρα?
1: Γιατί να μην πάει στη Μύκονο και να πάει κολυμπώντας για φθηνότερο καταστικό τουρισμό, αποκλείεται.
0: Όχι, να μην πάει στη Μύκονο και να πάει στην Πελοπόννησο. Εγώ δεν είπα να πάει κολυμπώντας.
1: Πάει και στην Πελοπόννησο θα πάει. Και στην υπηρετική Ελλάδα θα πάει, θα πιάσει όλες τις παραλίες στην δυτική, ανατολική πλευρά της υπηρετικής Ελλάδας, μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, θα πάει Εύβοια, θα πάει Λάρισα, θα πάει Πήλιο, θα πάει από την άλλη πλευρά δυτική Ελλάδα, θα πάει στην Πάρκα.
0: Θα πάει δηλαδή παντού.
1: Παντού.
0: Επιλογές υπάρχουν, αυτό λέμε.
1: Διάθεση πάντα υπάρχει. Και ξέρετε κάτι?
0: Χρήματα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Διάθεση ού από διάθεση, εντάξει. Αντέχουμε.
1: Εγώ δεν σας κρύβω ότι το βλέπω κάθε μέρα. Το χρήμα όντως δεν υπάρχει και δεν βγαίνει και εύκολα. Αλλά όταν κάποιος πρέπει να πάει με την οικογένειά του να κάνει τις διακοπές του, κάπου θα βρει τρόπο να πάει. Πολλοί πάνε σε φιλικά σπίτια. Που ένας έχει σπίτι στη Νότια Πελοπόννησο, ο άλλος έχει σπίτι στο Πήλιο. Πάνε οι παρέες μαραία, επισκέπτονται κάποια φορά τη μία πλευρά, μετά πάνε πιο πάνω, πάνε και έρχονται. Είναι όλα είναι στο χέρι του ανθρώπου, στη σκέψη. Εάν έχεις καλή πρόθεση, πας διακοπές και δεν έγινε να τρως χαβιάρι και σολομό κάθε βράδυ. Μπορείς να φας μια πατάτα γαλιτή.
0: Το πάτε και εσείς στα άκρα, δηλαδή χαβιάρι, σολομό, το πάτε εντελώς.
1: Πώς τα καταφέρω?
0: Λες και είμαστε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τώρα εμείς.
1: Πάμε να σας πω. Δηλαδή, αν πας να φας στην Πελοπόννησο, στη Στούπα, στην Καρδαμίλη, σε Ελληνίτσα, και φας ένα πολύ ωραίο κρέας που είναι τοπικά τα κρέατα. Φας ένα ωραίο μαγειρευτό που το κάνει η μάνα και η γιαγιά. Φας ένα ωραίο κρέας που είναι τα κρέατα δικά τους. Φας πατάτες που είναι δικές τους. Φας σαλάτα, ντομάτα που είναι δικές τους. Πρέπει να πας να ξέρεις πολλά λεφτά για να φας.
0: Όχι, μα δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας σκέφτεται αυτό. Σκέφτεται, θα βρω και αυτό το μαγαζάκι που θα έχει αυτό το κρεατάκι, που θα φάω και μια σαλάτα, μια χαρά θα είναι, θαλασσίτσα. Αυτή μιλάμε. Μιλάμε για το μέσο τώρα.
1: Θα το βρεις, βεβαίως. λίγο είναι να πας στην Ικαρία διακοπές, λίγο να πας στο Καστελόριζο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι όλα ακριβά παντού.
0: Όχι, αλλά μέχρι να φτάσεις, το έχεις πληρώσει και χρυσάφι στα ακτοπλοϊκά.
1: Να σας πω, τα ακτοπλοϊκά μέχρι ενός ορίου έχουν μια υποστήριξη οικονομική για τον Αύλο και βλέπουμε μια σταθερή τιμή στα αυτιά που φεύγουν από τον Πειραιά για την Παροναξία. Και πας από ένα νησί στο άλλο στην Παροναξία και είναι πιο ακριβό από το να πας από τον Πειραιά στο κάθε νησί της Παροναξίας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λιγμοί, πώς να το κάνουμε. Ναι. Όταν το κόστος σου είναι ακριβό, δεν καλύπτεται. Και όσο να θες να επιδοτήσεις, πρέπει να τα αποφασίσεις. Θα πεις ότι εγώ θα κάνω αυτό και θα δώσω 100-200 εκατομμύρια για να είναι η ναύλη μισή τιμή. Ναι. Το κάνει καμία πολιτεία. Όχι. Άρα τι λέμε, χαϊδεύουμε το πρόβλημα. Με το να χαϊδεύεις το πρόβλημα, το μεγαλώνεις, τον εκνευρίζεις τον άλλον. Αν το μπει στο πλοίο ή στο αυτοκίνητο να πάει να κάνει μπάνιο σε μια παραλία που θέλει, θα πάει, θα βρει.
0: Μάλιστα, κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Λίσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι για το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο και αμέσως μετά εννοείται ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση το πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σερβίσερ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος στάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Και μακραίο καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων.

0: ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

στους πρώτους μήνες του 64, το κομμάτι που ακούσαμε είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών και μπήκε μέσα στα πρώτα σε πωλήσεις single στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταινία είχε βγει το 63. Ροζ Πάνθυρας βέβαια, και η μουσική του Μαντσίνη, που ήταν και υποψήφια για Όσκαρ, αλλά έχασε εκείνη τη χρονιά από την Μέρι Πόπινς. Ροζ Πάνθυρας ήταν αυτή η φοβερή κωμωδία του 63 του Blake Edwards, με πρωταγωνιστές τον David Niven, τον Peter Sellers, τον Robert Wagner και την Καπουτσίν και την Claudia Cardinale, που συνεχίστηκε για πάρα πολλές χρονιές. Έβγαινε η μία ταινία μετά την άλλη και σε λίγο θα ακούσουμε τη συνέχειά της και στη μουσική και σαν ταινία του 64. Εσείς αν θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή θα στείλετε τα μηνύματα στο Viber με τις απόψεις σας στην 20η εκπομπή για το 1964 με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το καλοκαίρι του 1964, πάλι σε σκηνοθεσία Blake Edwards, κυκλοφορεί η ταινία «Μια βολή στο σκοτάδι», «A shot in the dark». Ήταν η συνέχεια κάπως του Pink Panther του 1963. Ο Peter Sellers είναι και πάλι στο ρόλο του επιθεωρητή Jean Clouseau. Εδώ έχουμε και την Έλκε Σόμερ και τον Herbert Lom, που έπαιξε και σε άλλες ταινίες αργότερα ανάλογες. Ο Μαντσίνη γράφει γιατί είναι ο βασικός συνεργάτης του Blake Edwards, τη μουσική. Πολύ καλό μουσικό θέμα, το ακούμε τώρα.

άλλη μία φορά θα σας πω, αυτή είναι η διαφορά εκείνης εποχής από αυτά που ήρθαν αργότερα. Στο ίδιο hit parade που ήταν οι Supremes, οι Rolling Stones, οι Beatles, ο Jerry and the Pacemakers, ήταν και ο Mancini. Και όχι μόνο ο Mancini, και πολλά ονόματα της jazz που κυκλοφορούσαν τα θέματα από τα άλμπουμ τους σε μικρούς δίσκους και έκαναν επιτυχία, όπως και το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα. Είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή και γι' αυτό και ο κόσμος που μεγάλωνε τότε, οι έφηβοι, είχαν καλύτερες γνώσεις στη μουσική από αυτά που υπάρχουν σήμερα και που είναι ένα, δύο, τρία στυλ και μόνο. Διαφορετικές λοιπόν επιλογές σήμερα σας προειδοποίησα από χθες. Lee Morgan, Αμερικανός τραπετίστας και συνθέτης της jazz, από τους πιο βασικούς μουσικούς της hard bop. Στη δεκαετία του 60 έχει ηχογραφήσει για την Blue Note, τη μεγάλη αυτή εταιρεία της jazz, και έχει συμμετάσχει σε δίσκους πολύ μεγάλων καλλιτεχνών εκτός από τα δικά του: John Coltrane, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter και άλλους. Έπαιζε και, έπαιζε και με τον Art Blakey επίσης. Το 1964, τον Ιούλιο, κυκλοφορεί ένα άλμπουμ του που κάνει αίσθηση, και το τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, ένα θέμα από το άλμπουμ κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο και μπαίνει μέσα στα 100 και έφτασε μάλιστα μέχρι το νούμερο 81, που σημαίνει ότι το ακουγόταν στο ραδιόφωνο δίπλα στα pop και rock ονόματα της εποχής. Αυτό το άλμπουμ λέγεται Sidewinder και είναι ο Lee Morgan. Ακούμε αυτό το single που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ.

0: Και ενώ την άνοιξη του 64 γίνεται επανάσταση με τους Beatles, θα είπαμε, θα ασχοληθούμε με το συγκρότημα τι έκανε στο δεύτερο εξάμηνο. Έρχονται δύο πολύ καλά άλμπουμ του που έβγαλε μέσα στο 64. Ενώ λοιπόν στην άνοιξη οι Beatles είναι μέσα στα 100 πρώτα τραγούδια, ενώ τα άλμπουμ τους είναι συνεχώς στην πρώτη θέση, όλα τα βρετανικά συγκροτήματα το ένα μετά το άλλο, έχουμε ξαφνικά το Μάρτιο του 64 να κυκλοφορεί ένα αριστούργημα που δείχνει γιατί οι χρονιές εκείνες δεν έχουν σύγκριση με τα μετέπειτα χρόνια και πόσο αυτό το άλμπουμ είναι καθοριστικό. Ήταν η εποχή της Bossa Nova. Και έτσι λοιπόν ο σαξοφωνίστας Stan Getz και ο βραζιλιάνος κιθαρίστας Joao Gilberto, συμμετέχει επίσης και πιανίστας και συνθέτης Αντώνιο Κάρλος Ζομπίμ, μυθικά ονόματα. Θα ακούσουμε 3-4 τραγούδια από το άλμπουμ στη συνέχεια. Αυτό είναι το περιφόητο άλμπουμ Getz Gilberto, όπου εκεί συμμετέχει και η Άστρου Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda, mais...

Έχει γραφτεί ότι είναι το δεύτερο πιο ηχογραφημένο τραγούδι στην ιστορία μετά το Yesterday των Beatles, αυτό που ακούσαμε. Γρήγορα σε ένα άλλο από το ίδιο άλμπουμ και τα λέμε.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης, που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα, δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο Earth News. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Corcovado και αναφέρεται στο βουνό Corcovado στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπως και είπανε, μα είναι η ακτή εκεί. Είναι ένα από τα jazz στάνταρ και το έχουν πει αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες. Ο Τόνι Μπένετ έχει κάνει επιτυχία. Ο αγγλικός του τίτλος είναι Quiet Nights and Quiet Stars. Πάρα πολλοί το έχουν πει jazz στάνταρ, όπως το λένε και αυτό. Άσε το προηγούμενο. Αλλά και το επόμενο που είναι στο ίδιο άλμπουμ είναι ένα από τα κλασικά τραγούδια της μουσικής και είναι όλα αυτά στο ίδιο άλμπουμ που ανέβηκε στις πρώτες θέσεις του Αμερικάνικου Hit Parade και άλλων στην Ευρώπη και από τότε είναι συνέχεια την ίδια εβδομάδα που ήταν και οι Beatles, όπως έλεγα πριν. Και ακούγεται σήμερα σε μια μέρα που δύο αγαπημένες μας ομάδες παίζουν μεταξύ τους να δούμε τι θα γίνει. Σκωτία, Βραζιλία. Σε λίγες ώρες. Δεζαφινάτο.

μόνο από τα κορυφαία άλμπουμ του 64, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60, έφερε την επανάσταση της Bossa Nova που είχε αρχίσει κάπως και την έκανε παγκόσμια ακριβώς τότε. Είχε αρχίσει και με το Ορφέο Νέγκρο λίγο πιο πριν, τα έχουμε πει όταν παίζαμε τις μουσικές του Ορφέο Νέγκρο. Ένα άλλο τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που μεταξύ άλλων το έχει πει η Ella Fitzgerald, πάρα πολλές ερμηνείες και αυτό το που έρχεται τώρα. Και ποια άλλη, ναι, ήθελα να σταθώ στην εκτέλεση που έχει κάνει ο Sergio Mendes, γιατί ας πούμε, η τεράστια επιτυχία που γνώρισε ο Sergio Mendes και η Brazil 66 την επόμενη χρονιά, τους επόμενους μήνες, ξεκινάει από την επιτυχία που είχε αυτό το άλμπουμ.

Αφήνουμε αυτό το υπέροχο άλμπουμ και πάμε σε έναν άλλο μουσικό της Latin Jazz. Κυκλοφόρησε ο δίσκος που έχω τώρα μπροστά μου στο τέλος του 1964. Έγινε μεγάλη επιτυχία και την επόμενη χρονιά και είναι ένα από τα κορυφαία άλμπουμ και για τους κριτικούς αλλά και για το κοινό, το ανακάλυψε και το αγόρασε. Carl Junder λέγεται ο μουσικός. Είναι ο πιο πετυχημένος ίσως μη λατίνος μουσικός της Latin μουσικής. Εξερεύνησε πολλά ιδιώματα της jazz. Μουσική, ας πούμε, που είχε τις ρίζες της στην Καραϊβική ή στην Αφρική. Στη Λατινική Αμερική, σίγουρα. Το όργανο που έπαιζε ήταν βιμπράφωνο. Αλλά επίσης ήταν πετυχημένος και στα drums και στα bongo και στα κρουστά τύμπαλα και πιάνο. Πάμε να ακούσουμε 1-2 τραγούδια από το σημαντικό άλμπουμ που έχει τίτλο Soul Sauce.

Ελλάδος, έχω την εντύπωση ότι αυτό το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος ελληνική ταινία που εκείνες που βλέπουμε στα μέσα του 60 με τους γνωστούς πρωταγωνιστές να χορεύουν σε κομμάτια τα οποία βέβαια δεν ήταν ελληνικά. Από το ίδιο άλμπουμ λοιπόν θα ακούσουμε τώρα το Afro Blue, που είναι σύνδεση του Mongo Santa Maria.

ακούμε τραγούδια από το περίφημο άλμπουμ του Carl Chandler, Soul Sauce. Ένα άλλο τώρα, αφού σας πω ότι αυτός υπογράψει συμβόλαιο εκείνα τα χρόνια με την άλλη μεγάλη εταιρεία της jazz, την Verve, και καθώς ήταν στη Verve συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Verve, όπως Donald Byrd, μεταξύ άλλων Chick Corea, Anita O'Day και πάρα πολλούς. Θα ακούσουμε από το ίδιο άλμπουμ το Spring Is Here. Είναι σύνθεση των Richard Rodgers και του Lawrence Hard από ένα musical του 1938.

τώρα σε έναν superstar που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχει ηχογραφεί 30 άλμπουμ και έχει φτάσει πολύ πάνω από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Συνεχόμενα νούμερο 1, τότε που μόνο οι Beatles και τα μεγάλα συγκροτήματα γνώριζαν στη δεκαετία του 60 στην Αμερική. Herb Albert. Ηγήθηκε του συγκροτήματος Herb Albert and Tijuana Brass. Μετά, εκεί περίπου, έφτιαξε την εταιρεία A&M με τον Τζέρι Μος, μία από τις σπουδαιότερες εταιρείες στη μουσική. Δεν ξέρω αν έχουμε ασχοληθεί με αυτήν την εταιρεία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες με φοβερές ηχογραφήσεις. Έκανε κυρίως τα instrumental, αλλά έχει κάνει και μία μεγάλη επιτυχία, και όχι μόνο, έχει κάνει και άλλες μετά, με το This Guy's In Love With You. Το 1963, το φθινόπωρο, κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται σούπερ όνομα. Το άλμπουμ είχε τίτλο South of the Border και έτσι συνεχίζει στην εξέλιξη, το λέει και το συγκρότημα Tijuana Brass, σε αυτό κυρίως τον ήχο, τον μεξικάνικο ήχο. Ακούμε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ και ίσως κι άλλο ένα.

Mexican Shuffle λέγεται αυτό. Και ενώ θα ακούμε το τραγούδι που είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, South of the Border, θα σας πω βέβαια ότι η Tijuana Brass, το συγκρότημά του, πήρε το όνομα από την πόλη Τιχουάνα, μια πόλη που βρίσκεται στα σύνορα σχεδόν στον Ειρηνικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω πάει 3-4 φορές εκεί. Ευτυχώς πήγα στη δεκαετία του 80, που ήταν ήρεμα τα πράγματα. Τώρα, την άλλη φορά που έτυχε να είμαι στο Μεξικό, μου είπανε μην βγαίνεις στους δρόμους έξω, γιατί μπορεί να βρεθείς δολοφονημένος. Μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη μουσική. Αυτό είναι το South of the Border, με Herb Albert και Tijuana Brass. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιές, αγροδοδασκή έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε τη κοινωνία σας, ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Κύμα ακραίου καύσων απλήτει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της Εθνικής Εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Κυκλώματος για Κίνηση Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμοι ως 7 από φόρους στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανό.

0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: عباد بكي وماريا هيجة وزود يقنيدة وغورديا حاضر.
1: كاليسبيرا كاليسبيرا. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, που μας ταξίδεψε νωρίτερα όπως συνήθως κάνει. Θυμηθήκαμε καλοκαίρια, ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω που φτάσαμε, σε κάποιες παλαιότερες δεκαετίες.

Και έτσι χαμηλώσαμε κι εμείς λίγο τα φώτα. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας.

Είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, ο μήνας έχει 24. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας. Μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε και με τη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα, The Voice of Greece. Και να δείτε τώρα πώς θα προσγειωθούμε πάρα πολύ εύκολα, ελπίζω και λίγο ομαλά, στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε παιδιά και πάλι πυρκαγιά. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης. Λες και ήταν χθες. Πότε τα λέγαμε, κύριε Ντασιώτη? Προχτές για το ακρέφνιο και για...

0: Τώρα ναι. Γιατί θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε για την περιοχή της Χερόνιας, Ακόντιο Όρος. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και στους ακροατές μας. Υπάρχει μια φωτιά εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύει κάτι, κάποιες υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φτάσει εγώ ακόμα στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πολιτική μας προστασία, σας λέω τις πληροφορίες. Δεν έχει ανέμους, έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, υπάρχουν πήγες δυνάμεις ισχυρές. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μια φωτιά πάντα είναι. Μέχρι να σβήσει είναι ένας κίνδυνος.
0: Είναι ένας κίνδυνος. Και πολύ καλά τα λέτε, με την έννοια ότι ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γιατί είχαμε λίγο μια διχογνωμία, δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο μας. Το επαναλαμβάνετε και πάλι.
1: Είναι το Ακόντιο Όρος, είναι απέναντι από την Χερόνια.
0: Μάλιστα. Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν έχετε άλλα στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι όπως υπήρχαν προχτές.
1: Ναι, είναι χαμηλή η άνεμη. Προχτές ήταν σφοδρή η άνεμη. Αυτή δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Δεν υπάρχει μεγάλη βλάστηση στην περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Είχε ξανακαεί πριν κάποιες 2-3 χρόνια το σημείο. Δεν δείχνει να είναι κάτι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και χωρίς να είμαι μπροστά στην ποδιά σας. Παραλαμβάνω σήμερα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, αλλά πάντα είπαμε μια φωτιά μέχρι να σβήσει και τελευταία σπίθα.
0: Είστε όλοι σε επιφυλακή, καταλαβαίνω. Σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα λειτουργική, υπηρεσιακή, αυτή που πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για τέτοιο λόγο. Ευχαρίστω εδώ, φιλόξενη συχνότητα, να τα πούμε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντασιώτη. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση. Οι πληροφορίες έλεγαν στον ορχομενό. Τελικά μας αναφέρει στο Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια, είναι το ακριβές σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φυσικά υπάρχει συνδρομή προσθετικά από εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί γρήγορα και θα ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα και το σεισμό στην Κάρπαθο. Γενικώς υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της φύσης, είτε της φύσης, είτε του ανθρώπινου λάθους, είτε της εσκεμμένης παρέμβασης. Το θέμα είναι ότι όλο και κάτι έχουμε να μας ανησυχεί. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 24 και γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή είναι το γενέθλιο, δηλαδή τα γενέθλια, η μέρα γέννησης του Αγιάννη του Προδρόμου, του προφήτη. Αυτού που προφήτεψε την έλευση του Μεσσία, του Χριστού. Και το λέω αυτό διότι είναι η μόνη γενέθλια μέρα που παραδέχεται και γιορτάζει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τα άλλα συμπίπτει με αρχαίες τελετουργίες πανάρχες του Κλείδωνα, της γονιμότητας και της εφορίας, της αναγέννησης της φύσης, του καθαρμού και του εξαγνισμού μέσω της φωτιάς. Οι φωτιές που καίνε του Αγιάννη που λένε θα ήταν οι φωτιές και καίνε από την παραμονή στις γειτονιές, στα σταυροδρόμια, σε πλατείες, τηρείται ακόμα το έθιμο, πανάρχαιο ξαναλέω, και η λέξη είναι ομηρική. Όταν λέμε Αγιάννης ο Κλείδωνας, με ήττα και όμικρον, είναι από τον Όμηρο η λέξη κλειδών, δηλαδή η μαντική ρίση που περιέχει όμως ένα ευτυχές μήνυμα. Τώρα ποιο είναι εδώ το ευτυχές μήνυμα? Υπάρχουν και κάποια καλά, τα καλά αφορούν 100.000 και πλέον δανειολήπτες που φαίνεται πως θα ωφεληθούν και θα δουν μία μείωση στη δόση τους, όπως διαβεβαιώνει ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και όχι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στον αρχή να υπάρχει μία λύση, μία κάποια λύση. Έχουν βοηθήσει να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε μόνο για τους ενήμερους δανειολήπτες και αυτούς που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά νόμο Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάτι στιγμές χωρισμού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το άσμα Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος, τον επικαλούμε συχνά, επειδή είναι και του Σαλονιού και του Αλονιού. Ξέρει τα πάντα. Όλων των ειδών τις μουσικές και στίχους και λαϊκά άσματα και άριες και όπερες και κλασική μουσική και σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Λοιπόν, το είπα. Δεν θυμάμαι από πού είναι το τραγούδι. Πρέπει να το βρούμε. Πάντως εμένα μου έχει κολλήσει ο στίχος και τον ταιριάζω εδώ με τον Τραμπ. δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ. Έτσι είπε ο άνθρωπος και οφείλουμε να τον πιστέψουμε, διότι όποιος έρθει και μας πει ότι το Ιράν έχει επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια εκεχηρίας και ειρήνευσης και θα υπάρξουν κυρώσεις.

κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι το πόσο κάνει, αλλά τι να το κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, διάβαζα, δεν είναι αστείο, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε άμεσα πληγεί από τον καύσωνα και έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ένας αγρότης μόλις 58 ετών κάπου στην Ιταλία, που ο άνθρωπος πέθανε από θερμοπληξία. Υπάρχουν 40 και πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί. Έχουν πνιγεί, γιατί δεν έχουν το know-how, δεν γνωρίζουν κολύμπι, δεν γνωρίζουν κάτι γύρω από το κολύμπι. Πάντως πέφτουν σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ό,τι υπάρχει, σε συντριβάνια, δεν ξέρω σε τι, σε πισίνες, προσπαθώντας να δροσιστούν οι άνθρωποι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και λίγο στην Ιταλία. Όλος αυτός ο μέγα εμποδιστής, αυτή η θερμική, ο θερμικός στόλος, η κατσαρόλα που σας έλεγα χτες με το καπάκι. Λοιπόν, και διάβαζα ότι πόσο τέλος πάντων κάνει, να χρησιμοποιήσουμε και την πλατφόρμα μας, πόσο κάνει ένα air condition στη Γαλλία. Διότι είναι ελάχιστα τα μέρη που κλιματίζονται. Είναι ελάχιστα. Τι να το κάνει ο Γάλλος και ο Βρετανός και ο Γερμανός όταν το σύνηθες καλοκαίρι του δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς και τώρα έχει φτάσει στους 45, δηλαδή 40, 44, 45, αυτές είναι οι προβλέψεις και δεν βλέπουν και φως στο τούνελ, δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα για αρκετές μέρες ακόμα. Λοιπόν, αυτά με το πόσο κάνει και άλλα πολλά. Άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα. Αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι.

Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά, πώς να πούμε, κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω. Ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

0: Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όπως προείπα είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω. Βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν.
1: Κάπως έτσι. Mm. Πολύ σωστά θέτεται. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές αυτές προκαλούν, παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
0: ναι,
1: η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά με, και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
0: Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φυλλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, η εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει. Έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο και να που, ξέρω εγώ, περασμένα καλοκαίρια ή περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου. Η αίσθηση πάρα πολλών, νομίζω, συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
1: Πιάνομαι από το τελευταίο σκέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών, και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. Ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον, όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι, ένα, να προστατευόμαστε, και δεύτερον, να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
0: Το πώς, και για το ένα και για το άλλο, θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
1: όσο πάμε... θέλετε.
0: Πολύ
1: όσο
0: ωραία. Θέλετε. Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Όχι.
0: Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς θα προστατευόμαστε και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα, εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο. Θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή, και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας, και σας ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές, αγροτοδασική έκταση των ορχομενών βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφ και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ ηλία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Air News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου. Στον ήχο η Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία. Απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
0: Φυσικά.
1: Αναφερόμενοι για την πρόληψη. Το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
0: Στις 22,
1: 21
0: ναι.
1: Ιουνίου μου φαίνεται.
0: 22, ναι.
1: Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
0: 700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
1: Μισή, ας πούμε, μισή.
0: Ας πούμε η μισή.
1: Ας πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Η μισή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το έναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους κάψονες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακρυμνισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξερή καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. Πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξ των οικισμών. Πολύ φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
0: Τώρα, δεν γίνεται αυτό από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε? Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται? Τι ακριβώς?
1: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα.
0: Ναι, ναι.
1: Μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεξοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να βρουν συντονισμένα, να βρουν βάση ενός σχεδίου, να βρουν με μία ιεραρχία η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
1: Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς κοντά στα καθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών?
1: Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτη χώρη απόθεση στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοήτω. Οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεκτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενος στις πυρκαγιές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον. Είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος. Αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό, όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
1: Ναι, ήταν ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
0: ονομάσει χωματερή
1: και πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα, τα τέτοια τους εκεί.
0: Ακούστε και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον νομίζω. Αναφέρεται κάποιος ο κροατής μας στην υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, των καλωδίων που κανονικά δεν έχει γίνει ακόμα. Είχε υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως από τα υπέργεια καλώδια που περνούν μέσα από δέντρα, αλσίλια, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, εκτάσεις τέλος πάντων πράσινες, προκαλείται συχνά πυρκαγιά και από εκεί.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό ναι, το δεύτερο σκέλος είναι της αρμοδιότητάς μου και μπορώ να σας το πω με κάθε υπευθυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΒΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αυραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δύο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρυθμίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια βασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στην, στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που προανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρυθμίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά. Mm-hmm. Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελείς, ούτε ιδιαίτερα συνεπείς, σίγουρα καθόλου επιτυχής. Mm-hmm. Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια, αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ δυσκολότερα το κάνει.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
1: Ιδιοκτησιακά.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός, αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο το χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι, αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε. Η φύση έχει την δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της. Ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών, η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία είναι, εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πέφκει και η Τραχία πέφκει, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm, που ξέρουμε οι περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας. Δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουκουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράκτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά, και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούργιο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή, και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση όσον αφορά τη βοσκή. Μάλιστα, παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
0: δεν το γνώριζα αυτό.
1: Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά όμως το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα, δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο, γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα και βλέπω, σας λέω, μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Οπότε, και εγώ πολύ, ναι, πραγματικά, ναι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να το αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: όταν υπάρχει υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνυνται οι μετασχηματιστές, εκρήγνυνται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
0: Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας,
0: και
1: γιατί μου δώσατε χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα. Συνήθως
0: σαν
1: συνεντεύξεις, μια ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
0: Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη. Αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
1: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι μου. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου.

Τάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο, πολιτισμένο κλίμα διαλόγου. Αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, από το 93. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει, και είναι, μάλλον το λέει ήρεμα ρωτάω, αλλά είναι αρκετά αγανακτισμένη. Καλό απόγευμα στο Γιάννη, καλό απόγευμα στο Θανάση, που μας λέει ότι το τραγούδι που ψάχναμε ήταν τα Διόδια, και όμως δεν ήτανε. Βελεσιό του Κυριάκου, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν ήτανε, ήταν ένα πολύ λιγότερο κουλτουριάρικο, αγαπημένο μου Θανάση. Ήτανε ο Τσαλίκης στο τραγούδι που είπα εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα, εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον? Ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα, λέει. Μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω, βιάζεται, θα έλεγα, Γεράσιμε.

από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε Σπύρο. Έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γροιλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού το ωραίο το ραδιοφωνικό αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!

0: Άμελο.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχόμενο Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Άριου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Άριου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Άριου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει σημείωση από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν και το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη έχουν ξεπεράσει τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στο Βέλγιο η θερμοκρασία έχει φτάσει τους 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γερμανία αρχές εκδίδουν οδηγίες προστασίας από τη θερμοπληξία. Στη Γαλλία, όπου ισχύει κόκκινο συναγερμό σε 58 διαμερίσματα, οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει και πάλι τους 40 βαθμούς. Σχολεία παραμένουν κλειστά και οι εξετάσεις του μπακαλωρεά αναβάλλονται για χιλιάδες μαθητές. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες. Ανακοίνωσε η εξέδραση του νοσοκομείου Μυτιλίνης για την 36χρονη γιατρό που έχασε τη ζωή της από επιπλοκές στον τοκετό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης και τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά την νεκροψία νεκροτομή και τους σχετικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ένα υγιές κοριτσάκι στις 19 Ιουνίου, όμως στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών για περαιτέρω αντιμετώπιση, αλλά τελικά κατέληξε. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράτηση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026.
1: Ο καιρός.
2: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βόλου Βυτική άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα Βυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμοί. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους,

0: αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

φάμε λίγο, είπε η Βίβια Νικολοπούλου που χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Πάμε λοιπόν, χρήματα για το τίποτα. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Η μουσική μου συνοδοιπόρωση Μαρία Τζελα Μεταλινού. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Money for nothing από τους Dire Straits.

Ακούσαμε και ψυγεία και έγχρωμες τηλεοράσεις και όλα τα καλά του κόσμου. Τώρα και οι Γάλλοι θα πάρουν air condition, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά. Μα 42 πνιγμοί. Αυτό πάλι. Πήγε να λέει να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. 24 Ιουνίου σήμερα και 24 Ιουνίου του 1949 γεννήθηκε ο Τζον Ίλσλεϊ. Αυτά τα δύο υγρά μαζί με το συριστικό είναι λίγο δύσκολα, αλλά έτσι τον έλεγαν τον άνθρωπο. Μπασίστας των Dire Straits, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λέστερ στην Αγγλία. Στενός φίλος με τον Μαρκ Νόπφλερ. Οι Κνόπφλερ, ανάλογα με την περιοχή, τον προφέρουν διαφορετικά. Σήμερα είναι η μέρα της προφοράς. Αύριο θα είναι της προσφοράς. Τώρα που είπα προσφοράς, είναι γιορτή σήμερα σημαντική. Είναι η γιορτή του γενεσίου του Ιωάννου του Προδρόμου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ιδιαιτερότητα έχει αυτή η γιορτή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Είναι ο μόνος, με εξαίρεση βέβαια τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που γιορτάζει την ημέρα που γεννήθηκε. Όπως και τα Χριστούγεννα είναι η μέρα γέννησης του Χριστού. Όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι και οι περισσότερες Άγιοι, Όσοι, Αγίες και τα λοιπά, γιορτάζουν τη μέρα της κοίμησής τους. Είναι η εξαίρεση του κανόνα λοιπόν. Α, σωστό. Η Εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλια του Ιησού Χριστού 25 Δεκεμβρίου, Παναγίας 8 Σεπτεμβρίου και του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

24 Ιουνίου, αυτά είναι. Πριν περάσουμε στα μηνύματά σας και τα σχετικά με αφορμή αυτή τη γιορτή, να κάνουμε μια πολύ ωραία βουτιά στο χρόνο, παιδιά. Τα παλιότερα, όχι πολύ παλιά, δεν πρέπει να είναι και πολλές δεκαετίες, η συγκεκριμένη γιορτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με το έθιμα του Κλείδωνα. Αυτή ήταν μια γιορτή που αναβίωνε παραμονή της γιορτής του Ιωάννου του Προδρόμου και την ίδια μέρα. Ο Κλείδωνας λοιπόν είχε έθιμα όπως το αμύλιτο νερό. Την παραμονή μια ανύπαντρη κοπέλα έφερνε νερό από την πηγή και έπρεπε, καθώς μετέφερε αυτό το νερό, αυτό ήταν στα χωριά, να παραμείνει σιωπηλή σε όλη τη διαδρομή, ενώ μαζευόντουσαν ο κόσμος και της έκανε πειράγματα και έπρεπε να μείνει αμύλητη, και όταν έφτανε αυτό το νερό, για κάποιο λόγο είχε κάποιες μαγικές ιδιότητες. Άλλο πολύ ωραίο, τα ριζικάρια. Το νερό αυτό έμπαινε σε ένα πύληνο δοχείο. Κάθε ελεύθερη κοπέλα, προσέξτε, έριχνε μέσα ένα προσωπικό αντικείμενο, ένα κουμπί, ένα δαχτυλίδι, κάτι τέλος πάντων. Και το δοχείο το σκέπαζαν και το κλείδωναν. Την επόμενη μέρα λοιπόν έπαιρναν οι παρευρισκόμενοι εκεί, είχαν χαρτάκια με σατυρικά ή ερωτικά δύστιχα. Διάβαζαν ένα χαρτάκι και μετά έβγαζαν ένα αντικείμενο. Σε όποια ανήκε το συγκεκριμένο, αυτό το δύστιχο ήταν το fortune cookie της, για να καταλάβετε τώρα εμείς εσείς οι πιο μοντέρνοι. Δηλαδή ήταν ο χρησμός που αφορούσε την κοπέλα που είχε μόλις βγει, πρώτα έλεγαν το δύστιχο και μετά έλεγαν, έβγαζαν το αντικείμενο να δουν σε ποια θα κληρώσει. Αλλά το πολύ διαδεδομένο και σε πόλεις και τα λοιπά, το θυμάμαι εγώ μέχρι σχετικά πρόσφατα. Χθες βγήκα μια βόλτα, μήπως κάπου έχουν ανάψει φωτιές. Άναβαν φωτιές το προηγούμενο βράδυ και πηδούσαν από πάνω τα παιδιά εκεί από τις γύρω γειτονιές, και σε αυτές τις διασταυρώσεις αγόρια και κορίτσια διασταύρωναν τα βλέμματά τους και υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τώρα θα μου πεις, σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, έχω δει δύο βιντεάκια στο TikTok, τι να την κάνω, πηδάω τώρα. Είχε όμως μια γοητεία όλο αυτό. Και κυρίως ήταν συλλογικό. Μαζευόντουσαν γειτονιές στο ίδιο μέρος, άναβαν τις φωτιές, και γι' αυτό υπάρχει και πολύ, είναι πολύ τραγουδισμένη η συγκεκριμένη γιορτή. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα υπέροχα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη έχει γίνει μια σύγχυση καταπληκτική, της οποίας στη διαδρομή θα περιγράψουμε. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ το ρεφρέν του τραγουδιού, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι.

πρωτοακούσατε, φαντάζομαι, γιατί όταν το είχα πρωτακούσει παλιά, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Λέω, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε και τις φωτιές για σένα μετράμε. Έγινε λάθος. Σε εκείνη την εξαιρετική κατά τα άλλα ηχογράφηση έγινε λάθος. Το απίστευτο είναι ότι και ο Καζαντζίδης και η Μαρινέλα κάνουν το ίδιο λάθος την ώρα που το τραγουδάνε. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια πίστευα ότι αυτό το είχε κάνει ο Χατζηδάκης επίτηδες για να δώσει μια σουρεαλιστική διάσταση κτλ. Και το έψαχνα από τότε. Στις περισσότερες επανεκτελέσεις που έχω ακούσει, όσοι το έχουν πει, νομίζω και οι Μουσχούροι, κάνουν το ίδιο λάθος. Σου λέω, αφού έτσι το είπανε, έτσι θα το πω κι εγώ. Η Ζωή Τσακουρούκλη σε μια πιο ρυθμικό έτσι εκτέλεση προσπάθησε να το διορθώσει. Και ακούστε πώς το έκανε.

0: διόρθωσε το τα αστέρια πηδάμε, το έκανε κοιτάμε, αλλά τις φωτιές τις άφησε μετράμε. Ενώ επειδή ήταν του Αγιανιού, είναι οι φωτιές που πηδούσαν από πάνω. Και έμεινα κι εγώ πολύ καιρό με το ότι εδώ υπήρχε μια αυθαιρεσία, ρε παιδί μου, όποιος ήθελε να το πει κάποιος, κάπως. Οι πιο πολλές επανεκτελέσεις έχουν το αρχικό λάθος, τα αστέρια πηδάμε, τις φωτιές μετράμε, αλλά τελικά το μόνο σίγουρο, γιατί ο Χατζηδάκης έγραψε και μουσική, έγραψε και τους στίχους, είναι να ρωτήσεις τον ίδιο το Χατζηδάκη πώς πρέπει να υποθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν διορθώθηκε εκείνη η πρώτη ηχογράφηση. Να ακούσουμε το Μάνο να το λέει. Στα γαλλικά το αποδίδει η Μελίνα Μερκούρη και είναι εκεί ο Μάνος και το σιγομουρμουρίζει.
1: Pour qu'il en donne la journée est un entr'acte qu'il souhaite vite passer. Il attend la nuit où les rêves habitent. Et dans ses rêves, Kelandonis est un magicien. Il a des pouvoirs. Il peut même être heureux.
2: Kelandonis, pas Kéros, où ζούσε στην αυλή.
3: Kelandonis vivait dans son petit quartier.
2: Menakanati. Με ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ.
3: Με βέβαια που
2: είχε δυο μάτια γαλανά. Και αχτενιστά μαλλιά. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε.
3: Με
2: στα ρούχα τα παλιά. Αχ, Κυλανδόνη. Πώς αγαπάμε. Και μαζί σου τα στραμετάμε.
3: Et on compte les étoiles
2: avec toi. Τις βοτιές για σένα πηδάμε.
3: On allume des feux.
2: Ώσπου να έρθει η βροχή.
0: Και έτσι αποκαλύφθηκε η μεγάλη αλήθεια. Το είχε γράψει όπως θα το περιμέναμε κι εμείς. Δεν είχε κάποια πρόθεση κτλ. Τα αστέρια μετράμε, τις φωτιές για σένα πηδάμε. Αλλά σε εκείνη την ηχογράφηση, πως Καζαντζίδης και Μαρινέλα την ίδια στιγμή το διάβασαν ή το είπαν ανάποδα, αυτό θα παραμείνει ένα μεγάλο μυστήριο που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αλλά επειδή σας είπα για τον κλείδωνα, σας είπα για τα ριζικάρια, για τα μίλητα νερά, ακούστε εδώ λοιπόν μια προσέγγιση του κλείδωνα. Είναι του Ριζικάρη.

Χαϊδόνι του Πόντου, ο Χρύσανθος. Αυτή η εκδοχή τραγουδιού του Χρύσανθου, δεν ξέρω γιατί και πώς, εμένα μ' αγγίζει στα κατάβαθα.

Λοιπόν, έχουμε παραλείψει τις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, κενό, radio, πρέπει να αφήσετε ένα κενό. Και τότε στη πλατφόρμα έχετε τη δική μας διεύθυνση στο Facebook. Η διεύθυνσή μας, με το Messenger δηλαδή, μας βρίσκεται στη σελίδα απολύτως σχετικό, όπως είναι και το όνομα της εκπομπής. Με ελληνικούς χαρακτήρες θα βρείτε τη σελίδα της εκπομπής και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και μέσω του Messenger.

Λοιπόν, για να έρθουμε και στα της επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου για όλη αυτή την ιστορία με το Qatar Gate και τα λοιπά. Να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις όμως, παιδιά, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος φάνηκε να είναι και θυμωμένος με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Μου κράτησε, λέει, στο σιρτάρι τρεις μέρες αυτό το ένταλμα, το έδωσε μετά στο Μαξίμου, εγώ το έμαθα από το Μαξίμου. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, ότι αυτό δεν είναι δίωξη. Είναι ένα ένταλμα, γιατί όταν είχε καλέσει η βελγική αστυνομία και φαντάζομαι η εισαγγελία τον κύριο Αβραμόπουλο να δώσει εξηγήσεις για αυτό το θέμα που συνδέεται με το Qatar Gate, δύο φορές σε δύο κλήσεις δεν ανταποκρίθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος. Τον ρώτησαν στη συνέντευξη, λέει, ο ήμουν επίτροπος και τα λοιπά, δεν θα πήγαινα. Κοιτάξτε εδώ, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά κοιτάξτε μια διαφορά κουλτούρας και γιατί ενδεχομένως οι Βέλγοι ζήτησαν την έκδοση εντάλματος. Γιατί στο Βέλγιο, στη Γαλλία, άμα σε φωνάξουν για να δώσεις κατάθεση για ένα σοβαρό ζήτημα και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας να είσαι, πηγαίνεις. Μπορεί να πας, ήθελε, λέει, με υπόμνημα να του στείλουν τις ερωτήσεις κτλ. Εκεί έχουν μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι, α, είσαι σημαντικός, δεν θα καταδεχτείς να έρθεις. Τον κάλεσαν μία, τον κάλεσαν δύο. Εδώ έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ότι άμα καλέσουν, ας πούμε, τον Παπασταματίου πρέπει να τρέξει. Άμα καλέσουν την Νικολοπούλου, επειδή είναι όνομα και που αυτό, μπορεί να στείλει ένα... Δεν είναι έτσι όμως, παιδιά. Δηλαδή, αν είχε πάει ο κύριος Αβραμόπουλος και έλεγε αυτά που λέει, γιατί λέει δεν έχω καμιά πραγματική εμπλοκή, πιθανότατα δεν θα... Πιθανότατα, έτσι. Γιατί έχω κάνει εγώ την έρευνα και το Qatar Gate, και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ΜΚΟ του συγκεκριμένου είχανε, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εδώ η ιστορία όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και την αντίληψη πώς λειτουργούμε σε σχέση με τις διοκτικές αρχές. Οι Βέλγοι δεν τα ξέρουν αυτά, ας πούμε, δεν ήρθες. Ένταλμα σύλληψης. Θα δούμε τώρα και αν θα εφαρμοστεί, γιατί λέει θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη εάν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Δεν υπάρχει κάποια δίωξη εις βάρος του κύριου Αβραμόπουλου για να τον πάνε στο δικαστήριο. Γιατί διάβαζα, λέει, θα πάει σε ελληνικό δικαστήριο, σε βελγικό. Πριν πάει στο δικαστήριο, αυτό δεν αφορά το δικαστήριο. Αφορά πρώτα κατάθεση. Τώρα θα είναι ανομωτή ως ύποπτος, θα είναι μάρτυρας. Όλα αυτά δεν τα ξέρουμε. Πάντως η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση, λέει, δεν καθυστερήσαμε εμείς, μόλις ήρθε το ένταλμα κάναμε τις δέουσες ενέργειες, το προωθήσαμε στην αρμόδια εισαγγελία. Μην τα βάζετε με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Έχουμε και μια δημοσκόπηση της Real Polls. Αυτή πρέπει να είναι σημερινή για το πρόταγκον, που έχουμε εδώ θεαματικά αποτελέσματα, παιδιά. Στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 25,8. Δηλαδή είναι 2,5, όχι. Είναι λίγο πιο κάτω από το 27,5 της έρευνας του Μαΐου. Αλλά πιο πάνω από τη μέτρηση του Απριλίου. Για να μην σας μπερδεύω, 25,8 δίνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση την πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση 18,2 η Ελλάς. Αυτό είναι ποσοστό που σε πρόθεση, σε δημοσκόπηση, το ξαναλέω, δεν κάναμε εκλογές, δεν το έχει ξαναδεί. Τρίτη ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,4, 8,9 το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Όταν κάνουν τώρα την αναγωγή στην πρόβλεψη αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία 28,3, η Ελλάς 21,4. Πάνω από 20 δεν έχει ξαναπιάσει, και επίσης εδώ βλέπω μια διαφορά, ούτε 7 δεν είναι, 6,9, γιατί συνήθως η διαφορά στις δημοσκοπήσεις με ανωδική τάση βέβαια της Ελλάς, αλλά ήταν 9 μονάδες, 10 μονάδες, 12 μονάδες, τώρα ούτε 7. Αυτή είναι λοιπόν μια τελευταία δημοσκόπηση που νομίζω ότι θα ανοίξει κουβέντες πολλές.

μας καμιά δημοσκόπηση, δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαρλ Ρομιού Γκαρντέλ, ο περίφημος Κάρλος Γκαρντέλ, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του και την ζωή του με το τάγκο. Ο ψέματα, 11 Δεκεμβρίου του 1890 γεννήθηκε στην Τουλούζη βέβαια. Έφυγε σαν σήμερα το 1935. Και μάλιστα 24 Ιουνίου του 1935 είχε μπει σε ένα αεροπλάνο, ταξίδευε για το Μεντεγίν της Κολομβίας, συνετρίβει το αεροσκάφος και έχασε ξαφνικά τη ζωή του. Η σωρός του ταξίδεψε σε Κολομβία, είπα Βραζιλία, ήταν παγκόσμιο σύμβολο ο Γκαρντέλ.

Δύο εύγε πρέπει να δώσουμε. Γιατί λέμε και κάνουμε και καλά κάνουμε τα σχόλιά μας και την κριτική μας και δική μου δουλειά είναι και των πολιτών δική σας και τα λοιπά. Δεν άκουσα κανέναν έπαινο ρε παιδιά για τον Άριο Πάγο και την απόφαση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες. Να κάνουμε κριτική όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, εγώ δεν λέω, δικαίωμά μας είναι. Δημοκρατία και τα λοιπά. Αλλά όταν γίνεται μια τόσο καλή κίνηση, αυτή ήταν απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου. Δεν θα έπρεπε να βγούμε να πούμε μπράβο ρε εσύ. Μπράβο. Γιατί αν δεν λες και τα μπράβο, δεν είσαι μετά για να κάνεις την κριτική. Α, και επί τη ευκαιρία, ναι, πολύ θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το πούμε. Και μάλιστα ποια είναι η καλύτερη για μένα, το καλύτερο κομμάτι, η αναδρομικότητα. Το είπε βέβαια και ο κύριος Πυρακάκης στη Βουλή. Λέει, θα μπορούσαμε αυτό να το αφήσουμε. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι για όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα καλά και τα μπράβο, ώστε όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική, πώς σας έλεγα χθες για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέγει ότι για ένα mail πήγαν την κυρία Σιμακοπούλου στο δικαστήριο. Εντάξει. Πρέπει να λέμε και τα καλά. Και αυτό είναι μεγάλη ανακούφιση για τον κόσμο. Και έβγε πρώτα απ' όλα στον Άριο Πάγο, γιατί αυτός πήρε την απόφαση. Θετικά ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση και μπράβο και για την αναδρομικότητα.

Λοιπόν, όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μας παρεκκλίνουν από το να ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο μουσικό μας ημερολόγιο. Βλέπω τα δικά σας μηνύματα, εκεί δεν ρίχνω κλεφτές. Μετά τους τίτλους όμως, σαν σήμερα, στο ένα προάστιο του Λονδίνου, γεννήθηκε το 1944 ο περίφημος Jeff Beck. Μάλιστα, όταν έκανε το The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον κύριο Πακούτε, τον Rod Stewart, και ποιον, δεύτερος κιθαρίστας ήταν ο Ronnie Wood. Εντάξει, μπάσο και τύμπανα άλλαζαν, έπαιζαν και με session μουσικούς. Έκανε καταπληκτική δουλειά ο Jeff Beck. Έχει συνεργαστεί και με Roger Waters, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, ZZ Top. Ναι, έχει γραφτεί και το όνομά του στο Rock and Roll Hall of Fame. Για τη φρεσκαρισμένη επικαιρότητα θα σας ενημερώσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

μια καυτή Donna Summer, σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. Το τραγούδι ήταν το Hot Stuff.

0: δισκόβαλα σε δισκοτέκ στην παραλιακή και καλοκαίρι ανοιχτή, μη ανοιχτή η πίστα και γρήγορες βουτιές σε κάνα κοντινό νερό για να επανέλθουμε και επιστροφή. Πώς φαίνεται ότι είστε μεγάλοι άνθρωποι, Βίβια, παιδί μου, τα ξέρω, εμείς βάζουμε εδώ τα ηλεκτρονικά φώτα που είναι ρυθμιζόμενα με το Wi-Fi και το κάνουμε η καδέ. Βέβαια με μηχανάκι να πάμε το βράδυ στην δισκοτέκ, έτσι όχι αυτό, άμα έχεις κανένα κάμπριο εντάξει, αλλά κυρίως του δικυκλισμού εμείς, έτσι, μπράβο. Ο Κώστας, μην ξεχάσεις να πεις για τα τέλη κυκλοφορίας του κυρίου Γιάννη, εντάξει ρε Κώστα. Εντάξει. Η Χρύσα από τη Λευκάδα. Σήμερα είναι του Αγίου Ιωάννη του Ριγανά, του Λουμπαρδιάρη. Πανάβουν τις φωτιές και καίνε τα στεφάνια του Μαγιού. Στη Λευκάδα θα τα λαμπαρδα γιορτάσουμε το Σάββατο στο Πινακοχώρι. Σήμερα τα γενέθλιά μου. Καλόχρονη, πολύχρονη, αγαπητή Χρύσα. Άγιος Γιάννης στις περισσότερες αγιογραφίες παρουσιάζεται με φτερά αγγέλου. Ο Βασίλης. Η υπόθεση των δανείων που υπάγονται στην Κατσέλη εκδικάστηκε Φεβρουάριο του 25, η απόφαση εκδόθηκε ένα χρόνο μετά. Τότε το 25 καλούσαν την κυβέρνηση να κάνει ρύθμιση, δεν το έκανε, θα μπορούσε. Τώρα ακολουθεί την ορθή απόφαση της δικαιοσύνης, εννοείται πως σωστά ακολουθεί. Μα γι' αυτό είπαμε και εμείς μπράβο. Το ότι είμαστε και λίγο προεκλογικά βέβαια μπορεί να βοηθάει τη γενναιότητα κάποιων αποφάσεων. Μπορεί όμως, έτσι. Α, τι λέει πριν για τη φωνή του Χρύσανθου. Και η εκπομπή σας έχει παρακολουθήσει υποσκιά, ανανθή και άκανθη πρωινή βόλτα απολύτως. Εντάξει, εντάξει Βασίλη μου, εσύ είσαι συνοδοιπόρος ζωής στο ραδιόφωνο. Όπα, ο Κώστας. Τη βλέπω τη φωτογραφία, το μετά πήρε ένα γάιδαρο. Δεν λέω ότι δείχνει φωτογραφία, ντροπή σου Κώστα, είσαι παλιόπαιδο. Πριν πάμε όμως να παίξουμε μπάλες, κάτσε να πάμε εδώ στο Γιάννη. Περίμενε. Τζεφ Μπεκ, το, εντάξει, τον προλάβαμε. Chris Wood το 44, τον Traffic γεννήθηκε. Colin Blundstone τον Zombies το 45, το 47. Ο Mick Fleetwood τον Fleetwood Mac. Τώρα σε έχω μετά τα αθλητικά έτοιμο Γιάννη μου με Fleetwood Mac. 1949 ο John Ilsley τον Dire Straits, έτσι ξεκινήσαμε Γιάννη. Και το 61 ο Kurt Smith τον Tears for Fears. Α, δεν θα μας χωρέσει και μου αρέσουν πολύ. Έρευνα του ΟΗΕ μας λέει ο Σπύρος αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών. Δυστυχώς δεν με παραξενεύει Σπύρο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ένα δυστυχώς. Βασίλης από Αμπελόκηπους. Πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά στις εκδοχές του Κυραντώνη. Είδες ο Κλείδωνας. Αχ, ορίστε η Ελένη. Μην μου πεις ότι είναι πρόσφατη. Αυτή μου φαίνεται πιο παλιά φωτογραφία. Να συμπληρώσω. Δεν έχει σβήσει το έθιμο με τις φωτιές μέχρι σήμερα. Ναι. Στις αστικές γειτονιές φαντάζομαι έχει σβήσει. Ελπίζω αλλού να κρατάει ακόμη. Κατερίνα, ότι έχουμε διαφορετική κουλτούρα σε πολλά θέματα από την Ευρώπη που ανήκουμε, το γνωρίζουμε. Να θυμίσουμε και τον πρωθυπουργό μας που το είχε πει στην Ολλανδέζα δημοσιογράφο σε μια ερώτηση που δεν απαντούσε, αλλά εκείνη επέμενε. Στη χώρα μας είπε: δεν έχουμε την κουλτούρα να επιμένετε για απάντηση. Εντάξει, είναι. Κουλτούρες είναι αυτές τώρα. Κατερίνα μου και εσύ. Νόμος του Πασόκ λέει: το εκμεταλλεύει τη Νέα Δημοκρατία την ερμηνεία για τους στόχους των δόσεων. Έκανε ο Άριος Πάγος και αυτή είναι εφαρμόζει με διάταξη για να είναι άμεσα εφαρμοστή η κυβέρνηση. Δεν είπε ότι έφτιαξε το νόμο από την αρχή και μπράβο και στο Πασόκ που έκανε το νόμο και όλα τα σχετικά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και ποιος να τα βάζει ρε παιδιά, ο Ρονάλντο έσκασε, μας άκουγε χθες που μιλάγαμε με τον Καϊμά και έλεγα εγώ μα ο Μέση που αυτό και ο καημένος ο Ρονάλντο λέει έτσι είσαι, θα κολλήσω εγώ δύο γκολάκια να δεις, εγώ μπορεί να είμαι 41 αλλά μέχρι τα 80 θα σκοράρω. Ο άλλος όμως ο Χάρι Κέιν που είναι ο αγαπημένος του Καϊμά, τα λέω τώρα πριν τον φωνάξουμε παιδιά και τα ακούσει, που σημάδεψε τα πουλιά στη μεγάλη ευκαιρία της Αγγλίας, Θέλω να τον πάρω τηλέφωνο, να του κάνω πλάκα. Α, τι εδώ, είναι στη γραμμή, πείτε μου ρε παιδιά. Δημήτρη, γεια σου αγόρι μου, τι κάνεις, πώς πάει, όλα καλά.
2: Ο Χάρη κάνει, ετοιμάζεται, κάνει προβές που θα σηκώσετε την κούπα.
0: Να πάει στην ορνηθολογική που θα του κάνει καταγγελία με τα πουλιά που σκότωσε.
2: Πώς θα σηκώσει την κούπα 19 Ιουλίου.
0: Άμα σηκώσει την κούπα θα έρθει εδώ στην αθλητική στήλη της εκπομπής και θα διαλέξεις τα ημνητικά τραγούδια που θα βάλουμε. Δεσμεύομαι από τώρα. Για πες μου τώρα Δημήτρη μου, τι έπαθε το παιδί μας ο Κωνσταντέλιας, πολλοί λέμε, τι καλός παίχτης τι, και δεν θέλει να παίζει με την εθνική μας ομάδα.
2: Ο ίδιος επέλεξε να μείνει για ένα διάστημα εκτός.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έτσι τώρα μεταφράζουμε, έτσι, ναι. Να μείνει ένα διάστημα εκτός μέχρι να μεγαλώσει το παιδάκι του, το πρώτο που είναι μωράκι, αλλά και το δεύτερο
0: που περιμένει
2: η σύζυγός του.
0: Δηλαδή έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν μπορώ. Εντάξει, εθνική. Όχι, γιατί στο τέλος ανακοίνωση λέει συνεχίζω κανονικά τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.
2: Ναι, για την εθνική λέω.
0: Αυτό έλειπε. Τι να πεις στον ΠΑΟΚ, δεν θα έρχομαι στην προπόνηση γιατί βγάζει δόντια το παιδί.
2: Εντάξει, είναι πρωτότυπο έτσι, ναι. Για την εποχή μας, αλλά είναι απόλυτα σεβαστό.
0: Σεβαστό, η οικογένεια. Ναι. Αλλά μετά εγώ θα έλεγα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά να το σκεφτεί λίγο και η εθνική. Δεν λέω εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν ξέρω, εμένα κάπως μου ήρθε, κάπως, δεν... Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τις επιλογές του και το να θέλει και ένας πατέρας να είναι κοντά στα παιδιά εδώ που τα λέμε είναι καλό πράγμα.
2: Εντάξει,
0: όχι κάτσε εσύ μεγάλων τα παιδιά
2: και εγώ. Κάθε μέρα. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Αν ήταν ότι το πρωί θα κάνω προπόνηση με την ομάδα μου και το απόγευμα.
0: Ναι, στα μεσοδιαστήματα. Απ' την άλλη σου λέει είναι ταξίδια. Πώς να μην αφήσω εδώ.
2: Επιλέγεις του καθενός είναι. Ναι.
0: Πάντως έπεσε ως κεραυνός εν εθρία η συγκεκριμένη είδηση. Αν δεν κάνω.
2: Ψήλο το περιμέναμε γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν κάτι.
0: Συζητιότανε κάπως, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
0: Άρα μπορεί να έχει και κάτι άλλο, αλλά τώρα μην κάνουμε εμείς
2: εικασίες. Δεν παραπούμε τίποτα εμείς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλα ωραία έχεις. Α, έφυγε ο Τάκης Γόνιας. Ναι, αυτό. Νέος ρε εσύ, δεν ήταν 55-56. Νέος θέλω, ο Γόνιας.
2: 54.
0: Όχι ρε εσύ.
2: Και εδώ και αρκετούς μήνες, ίσως και χρόνο. Ναι. Πάλευε με τον καρκίνο, δεν κατάφερε να κερδίσει. Οπότε γι' αυτό είναι ο λόγος.
0: Ναι. Πολύ στεναχώρια ήταν και πολύ συμπαθής και πολύ καλός τεχνίτης.
2: Και όχι μόνο αυτό, ήταν και για μας τους δημοσιογράφους πολύ ωραίος συνομιλητής. Mm. Δεν ήταν ποδοσφαιριστής που έλεγε παίξτε καλά σήμερα, ναι.
0: Δεν ήταν της Αλάνας μόνο, ήταν κουβεντιαστός.
2: Έκανε ανάλυση ωραία, δηλαδή ακόμη σε κάποιον που δεν πολύ σκαμπάζει από ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αν τον άκουγε, γιατί μιλούσε πολύ απλά, καταλάβαινε για ποιο λόγο είναι καλύτερη η Αγγλία από την Γκάνα.
0: Δεν νομίζω ότι ήταν καλύτερη από την Γκάνα. Εγώ την είδα την Γκάνα, φοράγαν και κίτρινα, που είναι το χρώμα που μου αρέσει. Και τα βλέπα τα παιδιά μου και υπεραποδίδανε. Άσε τώρα.
2: Αυτό, κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή είστε και Κολομβία υποστηρίζουμε, όπως καταλαβαίνω, έτσι.
0: Όχι τόσο. Η Γκάνα μου ήταν πιο συμπαθής. Παρόλο που η Κολομβία κέρδισε. Έχουμε κάτι που να είναι έτσι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί καλά να φεύγει από τη ζωή. Μια αποχώρηση από την εθνική. Καμιά μεταγραφάρα έκανε, καμιά ομάδα να πέσουμε, να πάμε στα αεροδρόμια.
2: Όχι, αλλά είμαστε σε αναμονή, μέχρι την Παρασκευή νομίζω θα έχουμε τέτοιες μεταγραφές.
0: Ετοίμασε κάτι να μου πεις έτσι να ανέβουμε ψυχολογικά.
2: Εντάξει
0: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

0: Όπως μας τα είπε ο Γιάννης που μας έστειλε το μήνυμα πριν είναι τα πράγματα, σαν σήμερα στο Λονδίνο γεννιέται ο Fleetwood, μάλλον τον Fleetwood Mac, ο Mick Fleetwood έχει δώσει το επίθετό του στο όνομα του συγκροτήματος, γεννήθηκε στο Λονδίνο, drummer, μουσικός φυσικά και ιδρυτικό μέλος των Fleetwood Mac. Έχει συνεργαστεί και με τον Clapton και με τον Zeppelin, είναι υψηλής εμβέλειας μουσικός. Αθανάση, τα έχω διαβάσει και εγώ όλα αυτά για τον Κωνσταντέλια, αλλά επειδή είναι φήμες που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν εδράζονται στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε εμείς να τα μεταφέρουμε. Βλέπω εδώ μπροστά μου έκτακτη επικαιρότητα. Το Ιράν κλείνει ξανά το Ορμούζ μετά τους νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Μην πάρουμε μια ανάσα. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα μια ανάσα. Θα πάμε σε ένα χώρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή, πολύ σημαντικό στο χώρο της παιδείας, γιατί και εκείνα οι Fleetwood Mac τραγουδάνε το Little Lies, πες μου λέει μικρά γλυκά ψέματα κτλ. Πολλές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι μεταμφιεσμένη έξυπνα σε ένα ψέμα ή και το αντίστροφο, γιατί διάβαζα αρκετά δημοσιεύματα που έχουν να κάνουν με τη θέση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας στην λίστα αξιολόγησης QS. Στον ένα τίτλο διάβαζα σταθερότητα ανωδική πορεία, στον άλλο διάβαζα βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ, στο άλλο χάθηκαν πανεπιστήμια, στο άλλο ανέβηκαν πανεπιστήμια. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι πολύ σοβαρά για να τα αφήνουμε μόνο σε ένα τίτλο. Ζητήσαμε από τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που γυρίζει στο εμπαρόδο, είναι και στην κορυφή των δικών μας ιδρυμάτων, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου, να κουβεντιάσουμε λίγο, καθώς αύριο νομίζω μέχρι το απόγευμα θα βγουν και βαθμολογίες των παιδιών που πέτυχαν την είσοδό τους. Να ξέρουμε που πάνε. Κύριε Πρίτανη, κύριε Χατζηγεωργίου, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Εμείς εύκολο είναι. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, λέμε κύριε Πρίτανη, εσείς πρέπει να αφήσετε ένα σωρό πράγματα, αλλά να μας βοηθήσετε να δίνουμε και εμείς μια, ξέρετε, πιο συγκροτημένη εικόνα στον κόσμο. Γιατί μπορείς να φτιάξεις εύκολα διάφορες εντυπώσεις ανάλογα με το τι θέλεις. Εγώ διαβάζοντας όσο μπόρεσα τα στοιχεία, είδα ότι υπάρχει μια ήπια κάθοδος στη γενική βαθμολογία. Αλλά θα μας εξηγήσετε εσείς ότι αυτό δεν, γιατί υπάρχουν επιμέρους βαθμολογίες, είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα αυτό.
1: Έχει
0: πάντως σταθεροποιημένο, ψηλά και πρώτο, δεν το λέω επειδή είστε εσείς ο καλεσμένος, το λέει η έρευνα, είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Εδώ και πολλά χρόνια είναι πρώτο το Εθνικό Μετσόβιο.
0: Ναι, αλλά το ότι παραμένει
1: τη συγκεκριμένη κατάταξη, ίσως η συγκεκριμένη λίστα, τη QS Rankings, αυτή που ονομάζεται QS Rankings, ίσως πιθανότατα να είναι και πιο αξιόπιστη παγκοσμίως. Όχι επειδή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πρώτο, αλλά κατά κοινή ομολογία. Ξέρετε, αυτές οι λίστες και αυτές οι κατατάξεις ενέχουν πάντοτε λίγο έως πολύ βαθμό υποκειμενικότητας. Επειδή ακούγονται πολλά, και αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι προφανώς δεν υπάρχει κατάρρευση. Δηλαδή, έτσι όπως εμφανίζεται, ότι καταραίει το.
0: Και το διάβασα και σε σοβαρό μέσο.
1: Αλλά προφανώς δεν υπάρχει. Κάποιοι προφανώς δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς δημιουργούνται τυπώσεις.
0: Ναι.
1: Και κοιτάξτε, όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, χαρακτηριστική περίπτωση, θα αναφέρω δύο πανεπιστήμια, το MEP που είναι πρώτο και το ECPA που είναι δεύτερο. Μπορούμε να πούμε ότι πράγματι αλήθεια είναι ότι γύρω στις 20 θέσεις, κατέβηκαν γύρω στις 20 θέσεις. Ξέρετε, στο επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, και μπορώ να εξηγήσω εφόσον επιθυμείτε για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή 378 ή 400,
0: είναι τα 400 κορυφαία στον κόσμο, ναι, έτσι να το εξηγούμε.
1: οι διακυμάνσεις της τάξης των 20 θέσεων είναι πολύ εύκολο να γίνουν. Σας δώσω χαρακτηριστικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εμάς τουλάχιστον για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ισχυρή του δύναμη είναι η έρευνα. Η έρευνα εξαρτάται από τη χρηματοδοτούμενη, η έρευνα από τον αριθμό των papers που γίνονται δημοσιεύσεων και τον αριθμό των citation των αναφορών. Mm-hmm. Φέτος υπήρξαν λίγο λιγότερες αναφορές, παγκοσμίως αναφορές, από ότι φέτος υπήρξαν κάποιες λιγότερες αναφορές από ότι υπήρξαν πέρυσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν είναι καλό ίδρυμα, όπως δεν σημαίνει και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο δεν είναι καλό ίδρυμα. Μην ξεχνάμε κάτι ακόμα, γιατί μιλάμε για βαθμό υποκειμενικότητας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Μετσόβιο είναι καθαρά στοχευμένο, μονοθεματικό θα λέγανε οι άλλοι, ανεξάρτητα με ένα δεν μου αρέσει ο όρος, και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις επιστήμες των μηχανικών. Στο engineering and technology.
0: Γι' αυτό το λέμε λίστα, και πολυτεχνείο, άλλο αν είναι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
1: Εμείς σε αυτόν τον τομέα είμαστε 134, ούτε παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Μα αυτό είχε ανακοινωθεί, ίσως δεν δίνει κάποιο σημασία.
0: Αυτό είναι, ναι, είναι. Πού θα υπογραμμίσουμε.
1: 134, δηλαδή εμείς δεν πρόκειται να συγκριθούμε με τους γιατρούς, αλίμονο. Ούτε με τους φυσικούς, ούτε με τους χημικούς, ούτε δεν έχουμε κι άλλους, ούτε με τους νομικούς, ούτε με τους βιολόγους, ούτε δεν πρόκειται να συγκριθούμε με αυτούς.
0: Που έχουν κι άλλο αριθμό δημοσιεύσεων και άλλες προσεγγίσεις, είναι άλλα αντικείμενα και έχουν
1: άλλες. Είναι διαφορετικά τα αντικείμενα. Όσον αφορά τώρα στις κατατάξεις, καλώς είπατε ότι το σύστημα είναι, το σύστημα των κατατάξεων, το σύστημα της αξιολόγησης είναι πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν ορισμένα, θα μου επιτρέψετε να πω, στοιχεία τα οποία δεν μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τη θέση μας, να βελτιώσουμε τη θέση μας στις κατατάξεις.
0: Όπως ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. International faculty, ξένοι καθηγητές. Δεν υπάρχουν ξένοι καθηγητές οι οποίοι να έχουν υπηκότητα αγγλική ή γαλλική και να έρθουν να μιλάνε ελληνικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, άρα εκεί σε αυτό το δίκτυ θα χάσουμε αντικειμενικά, δεν υπάρχει.
1: Ακριβέστατα. Δεύτερον, υπάρχει ο αριθμός των ξένων φοιτητών. Εμείς τώρα ξεκινάμε το στάδιο της διεθνοποίησης. Ναι. Είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα.
0: Εξωστρέφεια, ανταλλαγές και τα λοιπά. Άλλο η εξωστρέφεια, μάλιστα.
1: Μιλάω για διεθνοποίηση. Η εξωστρέφεια δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη διεθνοποίηση. Υπάρχουν εξωστρέφεια, αφορά και την έρευνα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι εμείς είμαστε στο 10% παγκοσμίως στην έρευνα. Είναι αποτυχημένη. Είναι κακή επίδοση αυτή. Αλίμονο, το Πολυτεχνείο είναι ένα ίδρυμα το οποίο χαίρει εκτίμηση παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι μας αιμοδοτούν τα καλύτερα πανεπιστήμια και τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής.
0: Αυτό το βάζω σε δύο αγγείλες να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά. Ενώ σε άλλο θέμα που έχει να κάνει με το περίφημο, ξέρετε, brain drain και brain gain κτλ.
1: Αυτό το συγκεκριμένο brain drain δεν μιλάω για τους εξαιρετικούς απόφοιτους οι οποίοι πηγαίνουν και διαπρέπανε και συνεχίζουν και διαπρέπουν στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δεν είναι, είναι φαινόμενο από τη δεκαετία του 70. Εξαρτάται, μόνο που βέβαια τότε δεν φεύγανε τόσοι πολλοί όσο φεύγουν τώρα. Επανέρχομαι στα χαρακτηριστικά της ίδιας αξιολόγησης, συγκεκριμένα του QS Rankings. Υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποια στοιχεία στα οποία δεν μπορούμε ουσιαστικά να επέμβουμε χαρακτηριστικά. Μπορώ να πω, ο αριθμός των φοιτητών, ο λόγος φοιτητών διδασκόντων.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο και μιλάμε μέχρι τον ISIN 3, έχουμε προπτυχιακούς φοιτητές γύρω στους 11.000 και συνολικά όλοι μαζί, όλων των κύκλων σπουδών, συμπεριλαμβάνω μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, φτάνουν γύρω στους 13.000. Τώρα σας λέω τα νούμερα χοντρικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε μαζί το προσωπικό, τα μέλη ΔΕΠ, οι καθηγητές, είναι 400. Αντιλαμβάνεται κάποιος και μαζί με το προσωπικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διδακτικό προσωπικό, τις κατηγορίες σε ΔΥΠ που λέμε, εμείς φτάνουμε γύρω στους 650. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί αν αυξανόταν ο αριθμός των μελών ΔΕΠ.
0: Προφανώς.
1: Ή μειωνόταν ο αριθμός των φοιτητών. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από το Πολυτεχνείο ή συγκεκριμένη περίπτωση από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
0: Αν το, εκεί θα μπορούσε η πολιτεία.
1: Θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερους. Ή θα μπορούσαν να πούνε να έχουμε λιγότερους εισακτέους. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι αυτό δεύτερο
0: αυτό
1: είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Είναι ίσως και πρόβλημα.
1: Ναι, σχεδόν αδύνατο. Το πρώτο όμως, η αύξηση του αριθμού των μελωδών, του καθηγητών, προκήρυξη νέων θέσεων, παροχή νέων θέσεων.
0: Είναι επιθυμητό από το Πολυτεχνείο αυτό?
1: Όχι από το Πολυτεχνείο μόνο, από όλα τα πανεπιστήμια.
0: Εντάξει, εγώ επειδή μιλάμε μαζί, άρα θέλω να πω, είναι μια ανάγκη.
1: Φυσικά είναι ανάγκη.
0: Πραγματική, δεν είναι άντε να έχουμε να πληρώνουμε καθηγητές.
1: Βεβαίως είναι.
0: Αλίμονο.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ είμαι καθηγητής στη Σχολή των Αφηγών. Η Σχολή των Αφηγών αυτή τη στιγμή έχει 22 μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές, 22 καθηγητές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε εκκρεμούν και κάποιες, να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης ορισμένων άλλων νέων συναδέρφων και εκπαιδεύουμε γύρω στους 100 φοιτητές το χρόνο. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ο λόγος φοιτητών, και δεν είναι μόνο το χρόνο, 100 φοιτητές το χρόνο, βάλετε τα 5 χρόνια πόσα είναι, για να μετρήσουμε πόσοι είναι. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έτσι και δεν αυξηθεί, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή, ούτε ζητώ από την πολιτεία να προσφέρει, να δώσει καθηγητές στη Σχολή των Αφηγών.
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τώρα ζητήστε το. Κύριε Πλουτάνη, είναι πιο πιθανό να έχετε μια δεν λέω ότι κοφεύει η πολιτεία, αλλά αυτή την εποχή νομίζω είναι μια καλή εποχή για την διατύπωση
1: ετοιμάτων. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και ακριβείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια τάση αύξησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό να το χειροκροτήσουμε, δεν το συζητάμε.
1: Υπάρχει μια τάση αύξησης, αλλά είναι δεδομένο ότι όλα τα πανεπιστήμια μονίμως εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια, περάσαμε και μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο κατά τη διάρκεια
0: της οικονομικής κρίσης. Μπορεί και η πολιτεία να βάλει το χεράκι της τα πολύ καλά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχουμε να γίνουν και καλύτερα, και αυτό να φανεί και...
1: Νομίζω, επαναλαμβάνω, υπάρχει εκτός από την τάση αύξησης στον αριθμό των μελών ΔΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, υπάρχει και μια τάση βελτίωσης των συνδικών, υπάρχει μια βελτίωση στη χρηματοδότηση που παίρνουν τα πανεπιστήμια. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχίσει. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει. Άλλωστε και όλα τα πανεπιστήμια, και θα μου επιτρέψετε να πω και το Μετσόβι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το Μετσόβι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περίοδο, θα μου επιτραπεί να πω ότι βρίσκεται σε περίοδο ακμής.
0: Δεν τον αμφισβητώ καθόλου. Απλώς θυμίζω ότι είστε ο πρίτανης του Μετσοβίου. Μας ακούσει κάποιος και πει ποιος το λέει αυτό. Δεν λέω ότι μπορεί να είναι και 100, να λέτε και λίγα. Έτσι, δεν το είπα για αμφισβήτηση. Απλώς επειδή είναι ραδιόφωνο, ξέρετε, συντονίστηκε κάποιος τώρα και λέει ποιος το λέει αυτό το Υπουργείο. Μιλάμε με τον πρίτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Ιωάννη Χατζηγεωργίου.
1: Λοιπόν, όπως και πολλά πανεπιστήμια και όλα τα πανεπιστήμια βελτιώνουν τις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν.
0: Άρα τα παιδιά που θα ετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους και τα λοιπά, να ξέρουν ότι πάνε σε καλά ιδρύματα, να το ευχαριστηθούν, να δώσουν αυτή την κοινοτοπία, θα πω και εγώ, τον καλή κοινοτυπία μάλλον, τον καλύτερο εαυτό τους, να το ευχαριστηθούν, γιατί τα χαρτιά τους θα έχουν ουσία, δεν είναι δηλαδή...
1: Όσον αφορά, εγώ θα μιλήσω για το Μετσόβιο, θα με επιτρέψετε να μιλήσω για το Μετσόβιο. Το Μετσόβιο, οι απόφοιτοι του Μετσόβιου έχουν μηδενική ανεργία. Το 2% σημαίνει στην πραγματικότητα, 2,5% σημαίνει στην πραγματικότητα μηδενική ανεργία.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας οι φοιτητές είναι περιζήτητοι σε όλοι, οι απόφοιτοι, συγγνώμη. Οι απόφοιτοι, και σε ορισμένες περιπτώσεις και οι φοιτητές, γιατί ερίζουν οι δυνητικοί, οι ενδυνάμοι εργοδότες, ερίζουν πριν ακόμα να τους δεσμεύσουν με κάποιο τρόπο, πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η μηδενική ανεργία του Μετσοβίου σημαίνει ότι το πτυχίο το οποίο παρέχει, ο τίτλος τον οποίο παρέχει το Ίδρυμα, είναι εξαιρετικής ποιότητας, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, αν μου επιτρέπετε, μια και μας βρισκόμαστε στην περίοδο στην οποία πρόκειται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, για όλους τους φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν, για τους μελλοντικούς φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν όλα τα παιδιά ότι το σημαντικότερο εκείνο που πρέπει να προσέχουν καταρχήν την υγεία τους, και να γνωρίζουν ότι δεν τελείωσε τίποτα. Τώρα ξεκινάνε όλα.
0: Και ότι αν κάτι δεν πιάσει τώρα, μπορεί αυτή η στροφή να φυλάει την καλύτερη έκπληξη μετά, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και η ζωή είναι μαραθώνιος.
0: Και όσο κι αν είστε της ναυπηγικής, τη ζωή δεν μπορείς να τη βάλεις ακριβώς τη ρότα που θέλεις εσύ. Καλό είναι να σχεδιάζεις, να ναυπηγείς το καλύτερο σκάφος, αλλά καμιά φορά το θαλάσσιο ρεύμα της ζωής μπορεί να σε οδηγήσει σε θάλασσες
1: ανίποτες
0: και ολοκένουργες. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πολύ. πολύ που το λέτε, κύριε Πρίτανη, γιατί είναι δύσκολο. Ίσως αυτή η διαδικασία θα σήκωνε μια βελτίωση, πριν σας ευχαριστήσω για αυτά που μας είπατε.
1: Διαδικασία εννοείται εισαγωγή.
0: Θα πρέπει να την ξαναδούμε κάπως.
1: Σίγουρα δεν είναι κακό κάποιος να αναζητά, να διορθώνει, να αναθεωρεί πολλές φορές, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Ο θεσμός των Πανελληνίων δεν είναι πιθανότατο ο καλύτερος θεσμός.
0: Από δικαιοσύνη. Μήπως θα έπρεπε τα ίδια τα ιδρύματα να έχουν ένα λόγο παραπάνω, που ξέρουν και καλύτερα τι ζητούν, πώς το θέλουν. Είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια στιγμή και θα ζητήσουμε και
1: πολύ
0: τη γνώμη σας.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει εκτενέστατα και σίγουρα πρέπει να γίνει περιεκτικά, σοβαρά.
0: Όχι για εντυπωσιασμό και όχι για
1: και
0: να πάρουμε
1: την ψήφο
0: του κυρίου Χατζηγεωργίου του Παπασταματίου.
1: Πρέπει να γίνει με σοβαρότητα και φυσικά δεν πρέπει να λαϊκίζουμε εδώ, γιατί μιλάμε για το μέλλον των νέων αυτής της χώρας.
0: Όχι μόνο, της ίδιας της χώρας. Η παιδεία είναι η βάση για να χτίσουμε τα πάντα.
1: Των νέων αυτής της χώρας. Και όσον αφορά για τους μελλοντικούς φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τους οποίους όπως κάθε χρόνο με πολύ πολύ χαρά θα τους καλωσορίσουμε, θα είναι αυτοί που οι οποίοι θα συνεχίσουν την οικοδόμηση της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι απόφοιτοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν οικοδομήσει αυτή τη χώρα, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Γιατί
0: μας διώχνουν, κύριε Πρίτανη.
1: Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
0: Έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι, ξέρετε, χτυπάει η ώρα, πεταγόμαστε και οι φοιτητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση. Ο Πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κύριος Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Σκιαφάκα, που σήμερα θα μπορέσετε να τον απολαύσετε και περισσότερο. Σαν σήμερα το 69, στον πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το... Α, όχι το 69, το 67, παιδιά. Ο Λευκός Λαγός, τι λαγοκέφαλη και τέτοια. Jefferson Airplane, White Rabbit. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα, παιδιά, αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βουλή ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολιτική επιλογή η ανατρομική ισχύ του μέτρου, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή δανείων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Είναι μια μπούρδα η ιστορία. Υπάρχει μίζα που φορολογείται, αναρωτήθηκε ο πρώην επίτροπος. Καμία θεσμική πολιτική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Τριγμή στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης με εχμές για ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός που υπηρετούσε στα ασθενοφόρα και στα επίγοντα της Μυτιλίνης. Τι οδήγησε στο θάνατό της. Δεν υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν το κάνει, τέρμα στις διαπραγματεύσεις, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τέλος, ο καύσωνας επηρεάζει πλέον 51 εκατομμύρια Γάλλους. Το Παρίσι είναι τόσο ζεστό όσο και το Άμπου Ντάμπι, λένε οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη νέα κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Με αναδρομική ισχύ είναι η ρύθμιση, με τις δόσεις των δανείων να μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Πάμε αμέσως στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς, Θάνο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε εξαιρέσεις, διότι πολλοί ακροατές μας ρωτάνε τι εξαιρούνται και γιατί εξαιρούνται. Να πούμε καταρχάς ότι η νέα αυτή ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση που συζητήκεται και θα ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή που εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου, για να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εξαιρεί όμως ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Εάν δούμε λοιπόν τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση να το ξανααναφέρουμε, και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Τώρα, εάν η ενεργή ρύθμιση έχει 5 χρόνια, έχει 6 χρόνια, 7, 2, 3, ισχύει κανονικότατα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρούνται όμως όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, δανειολήπτες που σταμάτησαν.

0: να μην έχεις πλέον την προστασία του νόμου, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν φύγεις λοιπόν από την προστασία του νόμου, δεν είναι ενεργή ρύθμιση. Τελείωσε. Mm-hmm. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος βρήκε χρήματα, πλήρωσε εφάπαξ το υπόλοιπο και καθάρισε, να το πούμε έτσι απλά, με τον νόμο Κατσέλη. Και η κύρια κατοικία, για την οποία γίνεται όλη προσπάθεια, έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Εξαιρείται mm-hmm. και αυτός. Εξαιρείται λοιπόν. Αυτές οι υποθέσεις εξαιρούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πούνε εμείς που πληρώσαμε, που κάναμε κλπ.
1: Θα το πούνε. Δηλαδή αισθάνονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι.
0: Αισθάνονται κάπως. Τώρα να μην πούμε πόσο, όπως ναι. αισθάνονται και οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, εδώ είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση ο νόμος Κατσέλη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Ναι, είναι ο νόμος του 19 εδώ, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι ο νόμος του 19. Εδώ οι φιλέτες που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές. Η συμφωνία που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι με τις τράπεζες επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Ναι. Αυτοί θα πληρώνουν κανονικά. Δεν είναι όπως γίνεται τώρα από μήνα σε μήνα που λέγαμε που μπαίνει ο τόκος. Καμία σχέση. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά έχασαν. Δηλαδή δεν έχουν ενεργή ρύθμιση. Κλπ. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, ποσά που έχουν καταβληθεί, ό,τι πλήρωσες δηλαδή στο παρελθόν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν αναζητούνται αναδρομικά, δεν ανοίγουν ξανά δικαστικές υποθέσεις για 10 χρόνια και περισσότερα. Και να πούμε, Θάνο, και κάτι ακόμα.
1: Υποθέτω πάντως ότι θα έχουν δουλειά, πολλή δουλειά στην πορεία, τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
0: Που έχουν και τόσα χρόνια ήδη.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στο θέμα της ρύθμισης?
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη, καλύπτονται αναδρομικά όλες οι αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Αρκεί να είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση. Μπορεί κάποια να εκδόθηκε το 18.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια να εκδόθηκε Κωστή, το 20.
1: Μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται η δόση. Λεφτά στο χέρι δεν παίρνεις, έτσι?
0: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή απλώς μειώνεις περισσότερο το κεφάλαιο και φεύγεις νωρίτερα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αποπληρώνεις νωρίτερα τις υποχρεώσεις σου. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Συμψηφίζονται δηλαδή με τις δόσεις. Άμα σου μπαίνουν κάποιες δόσεις, τα χρήματα αυτά συμψηφίζονται. Μετρητά δεν δίνονται στο χέρι, δεν επιστρέφονται στο χέρι σε καμιά περίπτωση. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Κωστή, ή να σε ευχαριστήσω?
0: Για την ώρα όχι. Απλώς θα ήθελα να πω με την ευκαιρία,
1: ναι,
0: μιας και βρισκόμαστε σε τέτοια θέματα και επειδή είναι και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή και συζητιέται,
1: ναι,
0: αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό, θα το δούμε να φτιάχνεται, να λειτουργεί δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, θα φέρει και κάποιες ανατροπές στην αγορά ακινήτων. Εντάχει να πω, Θάνο, ότι με μια τροπολογία που πήγε στη Βουλή θα προβλέπονται και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ή δεν δηλώνουν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας τους. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και για κάποιους που είχαν λανθασμένα στοιχεία μέχρι τώρα. Αυτοί έχουν άφεση αμαρτιών, δεν πρόκειται να γίνει κάτι για αυτούς.
1: Και δεν ήταν μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς, για να το γνωρίζουν οι ακροατές.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός και που τις συζητήσαμε με τον Κώστα Τσάβαλο.
2: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Ναι. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική

0: η επανεξέτασή τους θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την δική. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φυλέτης έχει εκπέσει αυτή η ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Καστέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια του ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
1: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας και την ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση.
2: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των ΦΑΝΣ. Τους εκθέσαμε. Αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
3: Ναι.
2: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
4: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
2: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
1: Να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, στον αστερισμό γενικότερα θα λέγαμε της οικονομίας, και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για όλα τα νεότερα, να μας μεταφέρει και το κλίμα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Υψηλή τόνη, είχε έντονη κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική, το ντομάτιο της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το μόνο κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαμηνήσει και έχει τονίσει και ο ίδιος ο κ. Τσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, επί των άδρων, αλλά και ουσιαστικά και την, από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από την ομιλία του, την τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ωστόσο, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πραγματικά το αποτέλεσμα της πληροφορίας και για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ακόμα και εκείνα θα καταψηφίσουν επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας θα ψηφίσουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία ουσιαστικά ανακουφίζουν τους πολίτες, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση μιλά για ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο ως ένα βαθμό αναγνωρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης και όχι πραγματικά μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη, σημειώντας πως η δικαστική απόφαση δικαιώνει τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση του πεδίου Ζήτησε ωστόσο να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών. Mm-hmm. Ο κ. Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας στον Υπουργό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λέει ότι λέμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά ότι όλα πάνε καλύτερα. Υπογράμμισε απευθυνόμενο στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο. Σε σύγκριση με την Ευρώπη που σήμερα δεν πάνε όλα καλύτερα, αλλά υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα. Ανταπάτησε ο Νίκος Αμβουλάκης και τόνισε ότι όταν.
1: Αυτό ήταν καρφί, ταβανόπροκα βέβαια. Ναι, δεν ήταν απλώς αιχμή.
5: Ακριβώς. Και όπως ανταπάτησε ο κύριος Αμβουλάκης και τόνισε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα και κυρίως ο λαός έκαναν θυσίες, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας μας πολεμούσατε με ζάπια και ευχολόγια. Στέλνει ο Νίκος Κύματος και σε υψηλούς τόνους και η κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελο, ο οποίος στελίτευσε την απουσία του κ. Μητσοτάκη από τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε τη χώρα σε μια χώρα φτωχών εργαζομένων, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και ο Κυριάκος Μελόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνουν πάρα πολλούς απέξους και ζήτησε 120 δόσεις. Αλλά και ο Δημήτρης Ναυτιός εστίασε στην κριτική του συνολικά στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για θείασο και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνώνυμη της διαφθοράς. Να πω ότι σε όλη την αυτή την κριτική της κυβέρνησης, των της αντιπολίτευσης, απάντησε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι είπε ότι η οικονομία πλέον γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενος ειδικά στην τροπολογία για τους δανειολήπτες, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναχρονικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και θέλω να πω ότι σημείωσε το γεγονός ότι το μέτρο αυτό, η τροπολογία, έχει ένα κόστος 700 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το υπομειστούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Λοιπόν. Και άρχισε συνολικά κριτική στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
1: Ήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
3: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Δυστυχώς, το σημερινό πολυνομοσχέδιο είναι μία ακόμα τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένα νομοσχέδιο σκούπα. Ένα νομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις. Διαφορετικά αντικείμενα, σκοπιμότητες, που επί της ουσίας και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το νομοσχέδιο σκούπα, περιορίζεται ο ουσιαστικός διάλογος και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η διαβούλευση υποβαθμίζεται.
1: Η κοινωνική πίεση σας φέρνει εδώ, είπε απευθυνόμενος τον Κυριάκο Πιερακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος.
3: Δεν είναι επιλογή σας. Στήρεστε κύριε Πιερακάκη και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Ριουπάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση.
1: Το κόστος πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τα funds και τις τράπεζες, είπε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισσες. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Δελόπουλος κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής την κυβέρνηση ότι μεριμνεί για τους τραπεζίτες.
8: Αν δεν έφερε τη ρύθμιση στην κυβέρνηση σήμερα, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες.
1: Πειρά στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
9: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Για ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλεύσης Αλέξανδρος Καζαμίας.
10: Μία σειρά από παροχές ύψους συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες.
1: Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες πρωταγωνίστησε και στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά για τη ρύθμιση που θα ανακουφίσει πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
11: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα. Άγη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα για εμένα. Ουσιαστικά δύο θέματα απασχόλησαν τουλάχιστον δημοσίως στη συνάντηση αυτή, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα βέβαια που είχαμε σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ. Ιράν. Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη, όπως είπε, και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο συνολικά με τα μέτρα στήριξης, έχουμε και τις δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου, επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραδεδαμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα, είπε, να στηρίξουμε την κοινωνία. Και αναφερόμενος συνολικά στα μέτρα, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, αφαίρονται αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού, όπως εξήγησε, η χώρα τα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Εξέφρασε δε, όπως είπαμε, και την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στη μέση, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε καταλήγοντας τις δηλώσεις του.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στην ενέργεια.
11: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Με φόντο τις προτάσεις παροχές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ήταν καυστικός.
11: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη, μπαίνοντας τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς παροχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.
13: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας. Τόπο καταγωγής του για το έργο και την παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μιλούν σε λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα ιστορικά στελέχη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκδήλωση.
15: Όχι ακόμα, καλησπέρα σας από το Καλέντζι Αχαΐας, στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνοδευτεί, όπως είπες και εσύ, από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί από τη μία συνδυάζει την απόδοση μνήμης και τιμής από την συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και από την άλλη αναμένεται να εκπαιμπθούν πολιτικά μηνύματα κατά την πληροφορία που έχουμε, μετατεθέντας το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό αυθεντικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γιατί πολλοί διεκδικούν την κληρονομία του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί, έτσι.
15: Ακριβώς, μόνο τυχαία δεν έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, ιστορικού τοπόσιμου, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για την πολιτική ιστορία και της Αχαΐας αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα μπροστά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι κοντά του, δίπλα του και ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Κώστα Καβαλίδη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακοστάνη, αλλά και αρκετά στελέχη και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά και κομματικά στελέχη. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται στη σκιά του Ανδριάντα του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γεωργίου Παπανδρέου, βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από εδώ λοιπόν, σε λίγη ώρα, να ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούτε, ίσως περνάνε και τα χειροκροτήματα, υποδοχή και τα συνθήματα, τα οποία φωνάζει ο κόσμος ο οποίος είναι συγκεντρωμένος, κόσμος ο οποίος περιμένει να παρακολουθήσει και την εκδήλωση, αλλά και να ακούσει την πολιτική ομιλία.
1: Να πούμε, Μιχάλη, ότι το Earth News Radio θα συνδεθεί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης μιλήσει για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές και τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στον αντίποδα, σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης.
16: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία, η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
17: Της βελγικής δικαιοσύνης, έτσι προβάλλεται.
16: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει, ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
18: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει, εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο Earth News. Τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του και φαίνονται πιστικές, είπε στην τηλεόραση του Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
19: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
20: Δηλαδή
19: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός, τα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών.
20: Πρωθυπουργός.
19: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Πειρά στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση Αβραμόπουλου, εξαπέλυσε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
21: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το Πασόκ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Τα πρώτα δύο λεπτά η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε. Συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Οι αποχωρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, είχαμε και την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Στα
22: καλησπέρα,
1: γεννητούργια
22: καλώς.
1: Προβλήματα.
22: Ακριβώς, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα μήνα. Θα ακούσουμε βέβαια και στην πορεία πώς δικαιολογεί τις παραιτήσεις αυτές η κυρία Καριστιανού. Να πούμε όμως ότι τα πρώτα σύννεφα, όπως και εσύ είπες, φάνηκαν στον ορίζοντα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Είχαμε δύο παραιτήσεις. Πρώτη αυτή του πτεράχου εναπροστατεία Αθανασίου Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς διαπίστωσε πως αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος, άρχισε, όπως λέει ο εναποστρατεία πτέραχος, να εξελίσσεται σε μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Θάνο, όπως ακούμε. Λίγες ώρες μετά, σήμερα το πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα, επικαλούμενος σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και λειτουργίας του κόμματος, όπου γίνονται, όπως είπε, χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, αλλά και οργανωτικό πλαίσιο.
1: Σκληρές τοποθετήσεις,
22: ουσιαστικά
1: δηλαδή δηλαδή στο ξεκίνημα, στο καλημέρα, βάζουν ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας τα δύο πρώην στελέχη.
22: Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντική η επισήμανσή σου, ακριβώς αυτό. Να σου πω ακόμη ότι ο κύριος Κοκοτσάκης επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες στην κυρία Καριστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη έγινε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ οι όποιες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχέδιο αγνοήθηκαν, καθώς συλλήφθησαν, όπως λέει, από κλειστό κύκλο προσώπων που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για μία ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έχει μία συγκεκριμένη αυλή γύρω της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Αυτά είχαμε συνηθίσει, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα, που λες και εσύ, Ευγενία. Αυτά τα ακούμε για κόμματα που έχουν μια παρουσία 20 και 30 ετών.
22: Δεν
1: τα ακούμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μια παρουσία, πολιτική παρουσία 30 ημερών. Και μιλάμε τώρα για τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων για την τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, να θυμίσουμε ποιος είναι, έτσι. Τώρα, είχαμε και απάντηση όμως από την Μαρία Καριστιανού.
22: Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πρώτη αντίδραση Θάνο μετά τις αποχωρήσεις, σχολίασε σε ανάπτυξη της πως κάποιοι επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα του κόμματος και επιστρατεύουν, όπως επισημαίνει, όλους τους πρόθυμους. Έγραψε συγκεκριμένα ότι τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά και κάποτε αποκαλύπτονται. Ο πόλεμος, γράφει, κλιμακώνεται πανταχώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό μας χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δύο αυτές αποχωρήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένο περιστατικό.
1: Έπεται συνέχεια.
22: Βεβαίως, καθώς τις ίδιες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου κόμματος έχουν και άλλα μέλη της βάσης. Και κλείνοντας, να σου πω ότι ούτε δημοσκοπικά είναι καλά τα πράγματα για την ελπίδα της δημοκρατίας, καθώς από το 7,5 το περασμένο μήνα, το Μάιο, έπεσε αυτό το μήνα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες μόλις μήνα.
1: Εκεί θα πάμε, βέβαια, η Real Polls τη δίνει στην τρίτη θέση σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ευγενία, με προσοχή στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τη νέα δημοσκόπηση να δούμε τώρα της Real Polls για το πρόταγον.gr, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη επιλογή με 18,2%. Στην ίδια έρευνα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 9,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 8,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%. Κάτω από το 3% εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25% με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη στο 0,9%.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην ζεστή πηξίδα του κόσμου, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο γειτονικό Βέλγιο, 23 Ιουνίου, περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά.
1: Να πάμε όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν την έχουμε όμως ακόμα. Την έχουμε τη Θωμαΐδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα,
20: Θωμαΐς.
1: Καλησπέρα
20: σας.
1: Πώς είναι
22: τα... συγγνώμη την ερώτηση. Ναι.
1: Η ερώτηση είναι πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας σχεδόν. Μιλάμε ότι πλήττεται 51 εκατομμύρια Γάλλοι, διαβάζω, στη Le Figaro.
22: Ναι, τα 3/4 της Γαλλίας είναι με καύσωνα. Παρατηρούνται οι θερμοκρασίες σήμερα νέο ρεκόρ, που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία, σπάζοντας το ρεκόρ της Τρίτης. Ουσιαστικά μια μέρα διαφέρει για το ρεκόρ ιστορικό για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Ποτέ δεν έχει καταγραφεί θερμοκρασία 40 με 44 βαθμούς ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα. 92% της χώρας είναι υποκαύσωνα και δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αύριο θα συνεχίσει και θα είναι ίσως χειρότερα. Θα σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ αύριο και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο, λέω υποτίθεται, ότι θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, όχι δραματικά, για να αναπνεύσει ο κόσμος, και ήδη οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι από τις 10 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένα άλλο, μάλλον θα συνεχιστεί ο καύσωνας κατά κάποιο τρόπο, ή θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα καύσωνα που ίσως μας οδηγήσει στην 14η Ιουλίου.
1: Η μέρα της Βαστίλης.
22: Η μέρα της Βαστίλης με καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά η μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που συγκρίνεται με εκείνο του 2003. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 15.000 νεκρούς από κυρίως τρίτης ηλικίας από καύσωνα. Ήδη σήμερα το βράδυ συνεχίζεται η επίγουσα συνεδριά, να το πω, γιατί κάθε μέρα έχουν και μία νέα συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, με τον Πρωθυπουργό για να
1: καταμερίσει. Ο μηχανισμός αντέχει, τα νοσοκομεία αντέχουν, δηλαδή οι αρχές μπορούν,
22: ναι,
1: να ανταποκριθούν.
22: Προς το παρόν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία σε ορισμένες πόλεις, όπως είναι το Παρίσι, που αυξήθηκε κατά 50% η κίνηση στα επίγοντα περιστατικά, λογικό. Αλλά προς το παρόν αντέχει το σύστημα, διότι έχει δοκιμαστεί και το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μετά και το COVID, οπότε και εκεί πέρα το σύστημα είχε ένα crash test. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος του Παρισιού, παραδείγματος χάρη, όπως και οι άλλοι Δήμοι, από τις πολύ μεγάλες πόλεις που πλήρονται, όπως τον Μπορντό, έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και περισσότερα σημεία ανακούφισης, και όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έκτατες και ειδικές ανάγκες και για παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο Παρίσι, για πρώτη φορά Ιούνιο μήνα, το θερμόμετρο έδειξε 40,7 βαθμούς θερμοκρασία που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Το θερμά εδώ δεν κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πάμε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα και την κατάσταση γενικότερα στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τη ζούμε στο πετσί μας, θα μπορούσα να πω όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά η κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως συνεχίζει να βράζει εδώ και αρκετές ημέρες με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες. Χθες πιο ζεστή πόλη ήταν η Φλωρεντία με 41 βαθμούς και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Σήμερα, μάλιστα στην ίδια τη Φλωρεντία, το Μουσείο Ουφίτσι παρουσίασε προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού του, με αποτέλεσμα να κλείσει νωρίτερη πώληση των σημερινών εισιτηρίων. Ενώ στην πόλη ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αναμένεται να παραμείνει στο κόκκινο, σύμφωνα με τη βαθμίδα που ορίζει το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, μέχρι και την Παρασκευή, οπότε μεθαύριο. Γενικότερα, η πολύ ψηλή υγρασία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κεντροβόρεια Ιταλία, που δεν είναι συνηθισμένη σε ένα τόσο, θα έλεγα, παρατεταμένο καύσωνα. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ενδεικτικά χθες στην επαρχία Κρεμόνα η αίσθηση της θερμοκρασίας στον άνθρωπο έφτασε τους 50 βαθμούς και οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% σε όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν 16 οι πόλεις της Ιταλίας με τον μέγιστο συναριθμό για τη δημόσια υγεία, το λεγόμενο κόκκινο, και αύριο αναμένεται πως θα είναι 17, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τους ειδικούς η ουρά αυτής της κόκκινης του κόκκινου λεκέ, αν θέλουμε, που έχουμε πάνω από τη Γαλλία με τις υπέρογες θερμοκρασίες, φαίνεται πως θα φτάσει στην Ιταλία μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οπότε θα έχουμε σίγουρα σαραντάρια αλλά και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Δύσκολα
2: και αυτό,
1: τα πράγματα.
2: Και αυτό φοβίζει πάρα πολύ τους ειδικούς και τους Ιταλούς, εφόσον όσοι έχουν κλιματιστικό το έχουμε συνέχεια αναμένο σε γραφεία και σε σπίτια και αρχίζουν και σημειώνονται πολύ σοβαρά blackout σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες.
1: Και αν θα αντέξει το σύστημα, έτσι, γιατί και αυτό, είναι η κατανάλωση ρεύματος, έχει και αυτό ένα όριο.
2: Ακριβώς, και θέλω να σημειώσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, σχετικά με τα blackout. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί είναι πριν από λίγη ώρα μαθαίστηκε πως στην πόλη Πεσκάρα, στα Αμπρούτσι, οπότε στην κεντρική Ιταλία, σειρά από blackout προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα και στο αποχευτικό δίκτυο.
1: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα πως αποφάσισαν οι αρχές να επιβληθεί μια προληπτική απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της ακτής. Οπότε έχουμε και αυτά.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κρίστιαν.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Διαβάζω τώρα τον Γάλλο Υπουργό Εργασίας Δημήτρη να λέει: ελάτε στη δουλειά σας με τη βερμούδα, αρκεί να είναι καλοραμένη. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο χιουμοράκι αυτό. Αλλά τι άλλο υπάρχει στο επίπεδο του ρεπορτάζ?
4: Κοίταξε, τώρα το μετεωρολογικό μοτίβο, το περίφημο μπλοκ Ωμέγα, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος, έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και κινείται πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο καύσωνος να παρατείνεται ακόμη για τουλάχιστον 5 ημέρες. Εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει ανάλυση των προγνώσεων της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποδεικνύουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού της Ηπείρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο καύσωνας δεν άφησε ούτε τη Σκανδιναβία απ' έξω, αναμένεται να την πλήξει την Παρασκευή και τη Δανία ειδικότερα, η οποία θα κηρυχθεί σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, Ιθάνο.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, Δημήτρη, η Ελλάδα την έχει κοπανίσει από όλο αυτό.
4: Είμαστε πολύ τυχεροί. Όταν λέμε ότι ζούμε σε ευλογημένη χώρα, δεν το λέμε έτσι.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αεράκι θα έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο. Αλλά όχι τέτοιες θερμοκρασίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Σε συνάθεια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί ψυχρολουσία. Να και κάτι κρύο. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα, Έλενα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Σουχτερές είναι οι τιμές όσον αφορά τις ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία. Να σου πω ότι ενδεικτικά στα νότια προάστια, στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένη, οι τιμές εκεί πραγματικά προκαλούν πόνο κέφαλο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πράγματι, ένα σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα δηλαδή, η τιμή μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ. Εάν εδώ προσθέσουμε την είσοδο σε κάποιο παιδάκι που οι τιμές εδώ κυμαίνονται από 10-15 ευρώ ανά παιδί, αν προσθέσουμε τους καφέδες, τους χυμούς αλλά και το πάρκινγκ, τότε το ποσό ξεπερνά τα 150 ευρώ, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται το φαγητό για την οικογένεια. Για πιο οικονομικές επιλογές θα πρέπει κανείς να φτάσει μέχρι την
1: παρακάτω.
6: Ναι. Ακριβώς, και το θυμάρι, πράγμα το οποίο σημαίνει 2 ώρες απόσταση ενδεχομένως από μια περιοχή που θα ξεκινήσει μια οικογένεια. Λίγο πιο οικονομικές περιοχές είναι στην περιοχή του Σχοινιά, στην Αρτέμιδα, στο Πόρτο Ράφτη. Καθώς εδώ σε οργανωμένες παραλίες η είσοδος μπορεί να είναι 5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα το σετ ξαπλώστρας να φτάσει τα 20 ευρώ, Θάνο.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και η δροσιά και εδώ στις παραλίες της Αττικής. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που μας περιγράφεις και θέλει πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια φθηνότερη συνθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, και σε συνάφεια με τα όσα συζητήσαμε και αυτό το θέμα, να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με 9 νησιωτικούς δήμους που υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αφαλατώσεις και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που έχουμε για το πόσιμο νερό. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Μαρίνα Δερμετσιάν για τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν και ο Βασίλης Φικίας εκεί, ενέταξε σήμερα 9 νησιωτικούς δήμους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, έκτακτης μάλιστα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της κλειψιδρίας σε αυτά τα νησιά. Επιγραμματικά να πούμε ότι είναι Νάξος και Αμοργός από τις Κυκλάδες, Σκόπιος και ο Αλόνησος από τις Ποράδες. Από το Δωδεκάνησα είναι η Λέρος, η Αυτιπάλαια και η Ρόδος, ενώ επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα και η Ζάχυθος αλλά και ο Βιάνος της Κρήτης. Συνολικά 10 έργα θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι όλα, δεν αφορούν όλα αφαλατώσεις. Ίσα-ίσα οι αφαλατώσεις είναι στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της Λέρου, αλλά και στην Αυτιπάλαια, ενώ σε άλλα νησιά θα προτιμηθούν έργα που είναι κυρίως ενίσχυση του δικτύου και εγκυοβελτιωτικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Δημήτρης Φαναριώτης, ξανά στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερο υπάρχει?
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αγκάθια παραμένουν και κυρίως στο μεγάλο αγκάθινο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές, έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πριν από λίγο ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και με δωρεάν διέλευση. Ο εκπρόσωπος τώρα των Ιρανών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, διέψευσε τις πληροφορίες για συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο ίδιος ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρώμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Να πούμε τέλος ότι στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να αυλυνθούν οι εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και των συμμάχων τους. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα θα υπάρξει και συνάντηση Ερντογάν Ρούτε. Τέλος, στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον 2 μελών της Χεσμπολάχ και όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες ο 5ος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
1: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όχι, δεν θα την έδινε την απάντηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έδωσε και την παραέδωσε χθες.
7: Εντάξει, έτσι είναι. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που και ο εγωισμός ξεχυλίζει. Με τόσα άκουσε και εντός αντιχών στην Πορτογαλία.
1: Ότι είναι τελειωμένος, ότι έχει τελειώσει και άλλα τέτοια διάφορα τρελά.
7: Εντάξει, δεν σκότασε και το θηρίο, έτσι να το πούμε και λαϊκά, τους Ουσβέκους. Αλλά τέλος πάντων και με το Κογκόντο που τα λέμε δεν ήταν καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα που δεν μπόρεσε έτσι να σκοράρει.
1: Αν δεν το είχε κάνει θα λέγαμε άλλα σήμερα πάντως.
7: Ναι, δεν το ζητάμε τώρα. Έτσι είναι αυτά.
1: Εννοείται.
7: Είναι πολύ, όχι μόνο εδώ εμείς έτσι, οι Έλληνες, αλλά και οι Πορτογάλοι γενικότερα, όλος ο πλανήτης σε ένα λεπτό σε κάνει ήρεμα και σε ένα λεπτό σε ρίχνει στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Οπότε και αυτός έδωσε παρόν. Πλέον όλοι έτσι οι σπουδαίοι, μόνο ο Μόντριτς της Κροατίας που έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, και είναι πάντα ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν πράγματα ότι καλώς είναι εκεί σε αυτήν την ηλικία και οδηγούν τις χώρες τους σε νίκες. Αντίθετα το βράδυ, χτες το βράδυ πάντα, τα ξημέρωματα μάλλον, ο Χάρι Κέιν, αν και πάλεψε, δεν μπόρεσε πάνω στα θηρία.
1: Σκόνταψε η Αγγλία, έτσι, 0-0 με την Γκάνα.
8: Ναι, γιατί το λέω θηρία, γιατί τα βλέμμανε τη κορμιά ψηλά, δυνατά. Με το που έπαιρνε την μπάλα, ο Χάρι Κέιν 2-3 έπεφτε να πάνω, το οπότε δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είχε την ευκαιρία, είχε ένα σούτα πολύ κοντά, πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι. Ναι. Όμως δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέτει εκτός Μουντιάλ την Αγγλία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω θα κερδίσει και θα περάσει πανηγυρικά και πρώτη από τον όμιλό της.
1: Λοιπόν. Τι αλλάζει στην τρίτη αγωνιστική, τι περιμένουμε απόψε, τι ξεχωρίζει?
8: Από σήμερα, έτσι, από σήμερα θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι τα παιχνίδια του κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Επειδή είναι τρίτη αγωνιστική και τα πάντα μπορεί να κρυθούν, είτε μία πρόκριση, είτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες, δηλαδή να παίζει η χήματα με την ψυχή, να ξέρει ότι είναι από μια ισοπαλία του σαρκί. Έτσι έτσι μπορεί να το ξέρουν, αλλά είναι άλλο πάνω στον αγώνα να βλέπουν, να ξέρουν τι έχει γίνει στο τελευταίο παιχνίδι και να παίζουν ως έχει. Θυμίζω σε ένα Euro, δύο ομάδες ήρθαν 2-2, το σκορ έδινε πρόκριση και στις δύο και έρθετε εκτός τις άλλες δύο ομάδες από τον ίδιο ομίλο. Οπότε από εδώ και πέρα την ίδια ώρα, γι' αυτό απόψε σε δύο ρίτσες θα έχουμε μάτς κορυφής Ελβετία-Καναδάς και οι δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε νομίζω θα είναι ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ, θέλουν νίκη οι δύο ομάδες, μία από τις δύο, για να πάρουν την τρίτη θέση και την πρόκριση. Στο πρώτο παιχνίδι ο νικητής βγαίνει και πρώτος. Μία η ώρα μετά έχουμε δύο πάλι ωραία παιχνίδια, ειδικότερα τα Σκωτία-Βραζιλία, νομίζω είναι όλα τα λεφτά, με τους Σκότους, με τους Σκοτσέζους να δίνουν και ένα διαφορετικό τόνο στο Μουντιάλ, δεκάδες βίντεο με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αμερικής.
1: Τι ώρα είναι αυτό, Σκωτία?
8: Μία η ώρα είναι αυτό και την ίδια ώρα Μαρόκο-Αϊτή και τα ξημερώματα. Είναι Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορεάτες έχουν περάσει, ενώ οι Νότιοι Αφρικανοί θέλουν μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα Τσεχία-Μεξικό. Οι Μεξικάνοι είναι πρώτοι, ενώ οι Τσέχοι μόλις με ένα βαθμό έχουν απογοητεύσει ως τώρα. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα ψάχνουν απέναντι στο φορμαρισμένο Μεξικό μια νίκη. Μήπως μπορέσουν και περάσουν στο τελευταίο παιχνίδι στην επόμενη φάση.
1: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Καϊμά, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το Μουντιάλ. Μας είπε πολλά και σημαντικά.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εξάρθρωση μεγάλης πύρας που έκανε εκτεταμένη ρευματοκλοπή προχώρηση αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 105 άτομα. Οι δράστες πείραζαν μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιά στον ΔΔΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε περισσότερα από τον Κώστα Καντούρη.
20: Τρεις είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΥΟΚ, οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος, που εδώ και καιρό ερευνά την υπόθεση των ρευματοκλοπών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις, 52, 40 και 43 χρόνων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ, ήταν αλογικούς, αλλά κυρίως ακόμη και σε ψηφιακούς, υπερσύγχρονους ψηφιακούς, με ειδικό λογισμικό που τοποθετούσαν και έτσι καταγράφονταν χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική. Επισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή και στη διακεκριμένη και στην απλή μορφή της, για σύσταση και συμμορία, για παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ότι παρενέβραν με ειδικό λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές, αλλά και κατά περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και οπλοκατοχή, τους παρέπεψε να προηγηθούν στον ανακριτή από τον οποίο παίρνουν προθεσμία πιθανόν να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς εκτός των 606 παρεμβάσεων σε 105 πρόσωπα, νομικά ή φυσικά κυρίως πρόκειται για επιχειρήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους 103 είναι ρευματοκλοπή, αλλά και για τους δύο για απάτη σε συστήματα φωτοβολταϊκά, δηλαδή καταγράφονταν και εκεί υψηλότερη πώληση από ό,τι ήταν η πραγματική. 9.163.000 είναι η ζημία του ΔΔΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κέρδος των συγκεκριμένων 371.000 από το 2017 ως σήμερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισέπαρα από τους καταναλωτές, προκειμένου να καταγράφεται χαμηλότερη κατανάλωση από 2 έως 6.000 ευρώ το καθένα.
9: Ο
10: καιρός.
1: Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και πιθανώς στο Ιόνιο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή. Θα είμαστε δηλαδή και πάλι μαζί. Ενώ στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλη Σαρής και ο Δημήτρης Παναγιώτης στο τέλος της ημέρας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Επί του παρόντος, γεια σας.
12: Η ώρα είναι 8.
10: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλεί όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβέρνηση, οι πολιτικοί άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες, ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή ως και την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Έχουμε δηλώσει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα αποσυρθούμε και επί του παρόντος δεν υπάρχει αμερικανικό αίτημα για αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, δήλωσε ο Κάτς σε συνέντευξή του στο περιθώριο συνεδρίας τοπικών αξιωματούχων στο Τελ Αβίβ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών η δημοσιογράφος Πανδώρα Παφίλη. Είχε συνδέσει την επαγγελματική της διαδρομή με το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984.
13: Ο καιρός.
23: Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Στις 9, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
13: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι μια έκτακτη ενημερωτική εκπομπή εδώ στο Earth News Radio, αφού μια υποχρέωση δεν επιτρέπει στον Χρήστο Μιχαηλίδη να είναι σήμερα κοντά μας και κοντά σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, εξελίξεις, καθώς και με πρόσωπα που θα μιλήσουν για την επικαιρότητα. Να πούμε εντάχει ότι σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση ρίχνει το χαρτί της οικονομίας στο τραπέζι της δημόσιας συζήτησης, με τελευταία εξέλιξη τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη. Μια ρύθμιση που, όπως λέγαμε και στο αναλυτικό μαγκαζίνο, με αναδρομικότητα, η οποία πράγματι δίνει ανάσες σε χιλιάδες πολίτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχουν σίγουρα πολύ κερδισμένοι αλλά και χαμένοι, όπως για παράδειγμα αυτοί που έχουν αποπληρώσει, που αποπλήρωσαν το δάνειό τους. Τώρα, στην αντιπολίτευση η μάχη γίνεται στο χώρο κυρίως της κέντρο αριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει πρόσωπα και όργανα για την Ελλάς, πρόσωπα νέα αλλά και πιο παλιά. Προσπαθεί να μην δίνει το στίγμα, να μην θυμίζει τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και στην Σκιώδη ανακοίνωσε πολλά νέα πρόσωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης. Πώς αλήθεια μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ζει το δικό του δράμα της σύμπλευσης, με τα δημοσκοπικά όμως ποσοστά του να πέφτουν ακόμα και στο 0,5%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν εγκαταλείπει τη μάχη της δεύτερης θέσης και ζητάει την βοήθεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ που τα λέμε όλοι, σχεδόν όλοι, τον διεκδικούν.

Δικούν. Άλλος διεκδικεί τις προτάσεις του, άλλος το στυλ του, τον μιμείται, άλλος τις ατάκες του. Και αυτό είναι ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αν πράγματι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου στην πολιτική μας ζωή, τότε αυτό σημαίνει πολλά. Στην παγκόσμια πηξίδα ψάχνουμε την ειρήνη χωρίς διόδια, ενώ το εκρεμές στην Ευρώπη κινείται δεξιά και μάλιστα θα λέγαμε περισσότερο από δεξιά, σε μια εποχή που επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια και μεγάλος φόβος. Συνήθως τον φόβο τον θερίζει ευκολότερα ποιος άλλος η ριζοσπαστική δεξιά, με τη συνταγή της τιμωρίας των κακών και την επικράτηση, λέμε τώρα, των καλών. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε, θα πάμε μέχρι τις 9 το βράδυ. Στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στα μικρόφωνα του Earth News Radio, ο Θάνος Ιαφάκας.

0: Και όμως δεν είναι όλα σκόνη στον άνεμο. Πάμε σιγά σιγά στον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Είναι ο κύριος Σταύρος Μπένος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Σιαφάκα.
0: Δεν είναι σκόνη στον άνεμο. Και αν ήταν, θα είχαμε ξεχάσει όλοι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ τώρα είμαστε εδώ για να τον θυμηθούμε και να ρωτήσω εγώ πολιτικά γιατί 30 χρόνια μετά Ανδρέας Παπανδρέου ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναφέρονται σε αυτόν. Να προλογίσω μάλλον ότι υπήρξατε συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου ως υφυπουργός πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η πιο δυναμική περίοδος των σχέσεών μας ήταν όταν ήμουν δήμαρχος.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Γιατί ήμουν, ναι, είναι κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Τη δεκαετία του 80, πολλές μεταρρυθμίσεις πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτας. Πολλές. Και είχαμε απευθείας επαφή με τον πρόεδρο τότε και με τρεις πολύ χαρισματικούς και εμβληματικούς υπουργούς. Ναι. Τους τρεις υπουργούς της αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι. Γιώργος Γεννηματάς, υπουργός εσωτερικών. Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού. Αντώνης Τρίτσης, υπουργός περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις πολιτικές μιλεύτηκαν, ξέρετε, στο Δήμο Καλαμάτας. Και οι τρεις αυτές μεγάλες πολιτικές. Όχι σε επίπεδο τοπικό, μέσω του Δήμου Καλαμάτας έγιναν εθνικές πολιτικές.

0: Δηλαδή δοκίμαζα όλα τα καινούργια πράγματα που είχαμε προετοιμάσει ήδη από την περίοδο της αντιπολίτευσης, όπου γινόταν μια πίστευση δουλειά. Ξέρετε το ότι υπήρχε ενθουσιασμός, ελπίδα, πίστη. Έτσι, βλέπαμε με πολύ μεγάλες έτσι, μέσα μας, με μεγάλη δύναμη και πολύ μεγάλες ελπίδες. Όλοι οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτα, ξέρετε. Όλοι.
1: Ξέρετε, απαντήσατε, έστω και χωρίς να το θέλετε, σε πολλά από τα ερωτήματα που είχα σκοπό στην πορεία να σας θέσω. Μιλήσατε για πίστη, μιλήσατε για ελπίδα, αλλά το ερώτημα εγώ θα το κάνω. Γιατί 30 χρόνια μετά ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μας ζωής διεκδικεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθεί να τον μιμηθεί, χρησιμοποιεί φράσεις του, υιοθετεί κοινωνικά μέτρα που είχε λάβει ο Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, π.χ. τη δωρεάν μετακίνηση στα λεωφορεία. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
0: Σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Η ιστορία γράφεται με πολλούς τρόπους και έχει και κάποιες στιγμές που εκείνοι που πρωταγωνιστούν είναι τα πρόσωπα. Άλλοτε είναι οι συλλογικότητες, άλλοτε είναι οι συγκυρίες. Τέτοιες στιγμές, αν εξαιρέσουμε τον κύκλο της τον επαναστατικό μέχρι το Καποδίστρια, ζήσαμε 4 φορές στην πατρίδα μας. Και τις οποίες επικαλούμαστε και όσο πιο πολύ περνάει ο χρόνος, όσο γίνεται πιο επίμονες και επιδραστικές. Αναφέρομαι στον Χαριλό Τρικούπη, αναφέρομαι στον Ελευθέριο Βενιζέλο, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μάλιστα στη μεταπολίτευση είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν τον καταλύνουμε στον χρόνο, είχαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες που έδωσαν πάρα πολλά στη χώρα. Ήσο δηλαδή τη συνέχεια ταυτότητα, αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ξέρετε, η μιζέρια της καθημερινότητας μας κάνει πολλές φορές και εμάς μίζερους. Χάνουμε δηλαδή όχι τη γενναιοδορία μας, την απλή ανάγνωση της κίνησης της ιστορίας. Αυτή η πολιτική θα είναι πάντα στην επιφάνεια. Και μάλιστα όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα ενδυναμώνεται.
1: Ναι, αλλά ότι χρειαζόμαστε μια άλλη εκδοχή της σκιάς του Ανδρέα Παπανδρέου σήμερα σημαίνει πολλά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως ναι, βεβαίως ναι. Πάντα. Έχει ένα πρότυπο, το οποίο πρότυπο μέσα στον χρόνο παίρνει άλλη μορφή. Αρκεί να έχουμε την αξία να. Γιατί για να μπορέσει να το δώσει άλλη μορφή, πρέπει να αναχθεί σε εκείνο το επίπεδο. Το ποιοτικό, το αισθητικό, το φιλοσοφικό. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ήταν μόνο πολιτικοί. Είχαν ένα απίστευτο πνευματικό βάθος. Είχαν ένα απίστευτο πολιτικό ένστικτο. Όλα αυτά πρέπει να συνυπάρχουν για να υπάρξουν μεγάλες στιγμές σε μια χώρα. Και τώρα νομίζω αυτό που σας λέω, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, ξέρετε, διαβάζω επίμενα ιστορία. Ναι. Έχουν καταρρεύσει πολύ μύθοι που είχα μέσα μου.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ απλές οι απαντήσεις που καλούμε να σας δώσω. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι διαμόρφωναν στην ουσία την νεότερη Ελλάδα μέχρι το σήμερα. Και γι' αυτό θα τους επικαλούμαστε συνέχεια.
1: Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση, πριν από χρόνια είχα πάει έτσι σε ένα σπίτι, έκανα μια έρευνα και είχα πάει σε ένα σπίτι περιφέρειας, στο εικονοστάσι είδα τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και ακριβώς από πίσω την εικόνα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή αίσθηση αυτό το πράγμα.
0: Μην σας κάνει, είχε αποκτήσει πραγματικά τέτοια διάσταση θρησκευτικής καταφυγής και αφοσίωσης. Ήταν και βλέπετε, είχε με ένα μαγικό τρόπο που δεν είχε ο Καραμαλής επικοινωνίας με τον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο, ήταν κάτι απίστευτο, κάτι μαγικό πραγματικά.
1: Και με τον μπαλκόνι το είχε αυτό.
0: Εννοείται.
1: Θυμάμαι σε μια συγκέντρωση, είχε τελειώσει την ομιλία του, εδώ στην Αθήνα είχε ολοκληρώσει την ομιλία του. Και ο κόσμος του έλεγε να συνεχίσει, να βρίσκεται στο μπαλκόνι και στο τέλος ο Παπανδρέου λέει τελικά λέει εμείς οι δύο δεν μπορούμε να χωρίσουμε ποτέ. Θέλω να ρωτήσω όμως τον αντίποδα, να πάμε στον αντίποδα. Υπάρχουν και εκείνοι που προσεγγίζουν τον Ανδρέα Παπανδρέου με μια άλλη διάθεση ως την απαρχή του λαϊκισμού, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Είχε τέτοια στοιχεία κατά την άποψή σας ο Ανδρέας Παπανδρέου?
0: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ απλά και για τις μεγάλες. Θα σας πω εναλλακτικά πράγματα που δεν ακούγονται συνήθως δημόσια. Τη δική μου εποχή. Καταρχήν, στην καλή του πλευρά, πώς λέμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ότι αποκατέστησε τη δημοκρατία και μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πράγματα πια ευανάγνωστα για όλους. Για τον Ανδρέα, ποικίλουν οι τοποθετήσεις. Άλλοι μιλούν για το κοινωνικό κράτος, άλλοι μιλούν για την δημοκρατία. Εγώ θα ζω στη δική μου εποχή. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, η χώρα μας ξαναέγινε πολιτιστική χώρα που αγκάλιασε όλα τα παιδιά της, όλους τους πολίτες τους. Όλοι είχαν ρόλο και λόγο. Αυτό είναι το μεγάλο του. τη μεγάλη
1: ναι, ότι, ότι ένωσε τα δύο τμήματα της κοινωνίας.
0: Ακριβώς, ξέρετε πόσο μεγάλο είναι αυτό. Που... πόσο... εγώ ζούσα, ξέρετε, ζούσα στην πιο
1: ήταν διχασμένο πόλη. Μέχρι εκείνη
0: εγώ
1: την εποχή.
0: Έζησα στην πιο διχασμένη πόλη της πατρίδας μας. Γιατί είχε γίνει το τελευταίο επεισόδιο μετά την κατοχή στο Μελιγαλά, το γνωστό που είναι και σύμβολο της ακροδεξιάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή η Καλαμάτα πόσο διχασμένη. Και όταν με ρωτάνε και μου λένε για τα δίθενα ανταγραφήματά μου, εγώ ξέρετε όταν αυτό κρίνομαι και αυτοσυγκρίνομαι με την πορεία μου, έχω να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά ότι αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι ότι ένωσα την πόλη μου. Και για να την ενώσω βοηθήθηκα πάρα πολύ από τη φιλοσοφία του Πασόκ του τότε και του Ανδρέα Παπαδρέου.
1: Εκείνης εποχής, okay, αλλά αυτό το κανένας θεσμός, μόνο ο λαός, είχε κάνει αίσθηση τότε που είχε πει. Πολλοί θεωρούν ότι είναι η απαρχή ενός λαϊκισμού, ο οποίος στη συνέχεια πότισε την ελληνική κοινωνία, το πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, με μεγάλη απλότητα μιλάμε για τον λαϊκισμό. Εγώ έχω μελετήσει τον λαϊκισμό, γιατί με απασχόλησε το θέμα για λόγους υπαρξιακούς. Δηλαδή, αναρωτιόμουν γιατί ο Ανδρέας Παπαδρέου. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να σας πω και τις πλευρές που, που μας έχουν βασανίσει πολλούς που δουλέψαμε εκείνη την περίοδο. Να πω και κάτι για να συμπληρώσω το πριν όμως, θα μου επιτρέψετε. Να πω ότι το επακόλουθο αυτής της ενότητας της χώρας και της πολύ δυναμικής αναδιανομής του πλούτου που έγινε την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε τη μεσαία τάξη της χώρας μας.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλο επίτευγμα, κύριε Σιαφάκα, γιατί όλες οι κρίσεις μετά μπορούσαν να απορροφηθούν, επειδή η χώρα δεν είχε μεσαία τάξη πριν. Και πάμε τώρα σε αυτό. Πάμε δηλαδή να κάνουμε...
1: Αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα. Το πώς έχτισε αυτή τη μεσαία τάξη ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Αλλά γιατί... δεν έχει μελετηθεί, βλέπετε, τη χώρα μας.
1: Γιατί...
0: δεν έχουμε δει σε αυτό διεισδύσει.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό όμως, γιατί πολλοί λένε ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια χάρτινη μεσαία τάξη. Αλλά είναι μια τεράστια η κουβέντα.
0: Σε αυτό υπάρχουν απαντήσεις. Είναι τόσο γρήγορα που αισθητικά πιο πολύ δεν μπόρεσαν οι πολίτες να κατακτήσουν με μια ισορροπία και μια αυτοπεποίθηση στο νέο του ρόλο.
1: Θέλω
0: για
1: να...
0: αυτά τα προβλήματα που προέκυψαν τα πιο πολύ αισθητικής φύσεως. Όχι οικονομικής, κοινωνικής.
1: Και αισθητικής και θέματα πολιτισμού, και εκεί υπάρχουν διάφορες.
0: Για αυτό αναφέρομαι. Πολιτισμικό πρότυπο αναφέρομαι και μιλάω για αυτό.
1: Εκεί υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Θέλω να κλείσετε.
0: Τώρα για τον λαϊκισμό που μου
1: θέλω
0: λέτε.
1: Θέλω να κλείσετε με αυτό το κεφάλαιο για να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο για την Εύβοια. Δεν θέλω να το περάσω έτσι, να μην υπάρξει ερώτημα για την Εύβοια.
0: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα για υπαρξιακούς λόγους. Γιατί υπήρξαμε με πολύ μεγάλη αθότητα, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Ξέρετε, ο λαϊκισμός είναι μια θεωρία νεομαρξιστική. Δεν είναι μια δεξιά θεωρία ή μια απλή αριστερή θεωρία. Ο μεγάλος φιλόσοφος Ερνέστο Λακλάου που τον διατύπωσε ήταν αριστερός μαρξιστής, Αργεντίνος. Και ξέρετε, χρησιμοποίησε δύο πρότυπα για να την εδραιώσει. Τον Περόν και τον Ανδρέα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή η προσέγγιση ήταν αυτού το κεφάλαιο. Πήρε το κεφάλι μετά την παγκοσμιοποίηση το δίδυμο Ρίγκαν Θάτσερ. Έπρεπε κάτι να γίνει για τους. Ο μαρξισμός έπρεπε πια να ισχύει και να δίνει απαντήσεις. Ο κλασικός μαρξισμός. Έπρεπε να βρεθεί έναν τρόπο να συνενωθούν οι μάζες. Έπρεπε να βρεθούν συνθήματα τα οποία θα συνενώνουν τον απλό κόσμο. Και σχετικά ποιο ήταν το μαγικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου τότε. Θυμάστε. Δηλαδή ήταν αυτό το οποίο έχει επαναληφθεί πάρα πολύ.
1: Ο λαός στην εξουσία, πιο δεν ξέρω πιο απ' όλα, ποιο λέτε.
0: Οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
1: Ναι, οι μη προνομιούχοι Έλληνες.
0: Ο καθένας έβλεπε τη φωτογραφία του σε αυτό. Άρα, αν θέλετε να το πάμε και λίγο πιο πέρα,
1: ναι.
0: Επειδή είναι εμένα κάτι που με απασχολεί δεκαετίες τώρα, αυτό που δεν έχει προσέξει το πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί ο Ανδρέας, εγώ μέσα μου είμαι θυμωμένος μαζί του, γιατί αυτό μπορούσε να το λύσει. Να ξέρετε, το ισχυρίζουμε δεκαετίες τώρα. Δεν έχω καταφέρει να δικαιωθώ. Παρά το γεγονός ότι έχω δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα, εγώ πιστεύω ότι ο μεγάλος ασθενής της πατρίδας μας είναι το κράτος.
1: Ναι, πόσες φορές το έχουμε συζητήσει
0: κράτος,
1: και μαζί.
0: Το κράτος. Γιατί η πατρίδα μας υπερκαταναλώνεται με την οικονομία. Είναι ασύλληψο το τι γράφεται και τι λέγεται.
1: Κύριε Μπένο, πρέπει να κλείσω. Δυστυχώς θέλω να μου πείτε για την Εύβοια πώς προχωράει αυτό το project, πώς προχώρησε, τι έχει συμβεί, τι δεν έχει συμβεί.
0: Το διαδίκτυο είναι η Εύβοια και έκανα κάτι που ήθελα πάντα να το κάνω σε όλη μου τη δημόσια ζωή, είναι το πανόραμα της Βόρειας Εύβοιας και όλα τα έργα με καθημερινή λογοδοσία. Προχωράει σε βάθος 30 ετίας, ήσυχα, απλά και με έναν τρόπο πραγματικά οραματικό.
1: Δεν αισθάνεστε ότι υπάρχουν κολλησιεργίες, καθυστερήσεις, προβλήματα, τρικλοποδιές?
0: Δεν κλονίζομαι όμως, αυτό λέω. Είμαι πολύ ανθεκτικός αυτό. Το ξέρω. Υπάρχουν καθυστερήσεις, τρικλοποδιές και πολλά άλλα πράγματα που πολλά από αυτά δεν δημοσιεύονται κιόλας. Δεν πρέπει να το δημοσιεύει, γιατί εκεί ο σκοπός είναι εθνικός και μετράει το αποτέλεσμα εν τέλει. Σας καλώ να το δείτε, το δηλαδή το έβια μετά και τους πολίτες που μας ακούν, για να δείτε πραγματικά πώς κινείται το πρόγραμμα και πώς καθημερινά οι πολίτες ενημερώνονται για το κάθε τι που συμβαίνει στην Βόρεια Εύβοια και σε λίγο και στον Εύρο, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει αντίστοιχο πανόραμα.
1: Την εποπτεία πάλι εσείς?
0: Ναι, βεβαίως. Μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, που έχει και τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής
1: Ανατολικής. Άρα το στοίχημα αυτό κερδίζεται, πιστεύετε?
0: Βεβαίως, ναι. Το κερδίζεται γιατί έχει ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο το παρακολουθούμε καθημερινά και υλοποιείται βήμα-βήμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπένο.
0: Και εγώ για την ωραία φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σταύρος Μπένος, πρώην υπουργός, συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, έχει αναλάβει αυτό το project για την Εύβοια, που μας είπε ότι πηγαίνει καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό κομμάτι, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιγνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Λαβρίου στην Κερατέα, όταν το αυτοκίνητό του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Έθριος ο καιρός αύριο στους 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής. Θάνος Χαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού εδώ στο Earth News Radio. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο, η Μαρία Σπυρόαιρα στην παραγωγή. Και διαβάζω, η ερώτηση της ημέρας είναι αυτή. Αν ρώτησαν τον Μέση αν σκοπεύει να παίξει και στο Μουντιάλ του 2030 στα 43 του. Δεν είπε όχι, δεν είπε ναι, είπε ένα δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό, είπε ο Μέση. Φανταστείτε τώρα να δούμε ξανά τον Μέση και τον Ρονάλντο να παίζουν στο Μουντιάλ του 2030. Μιλάμε για το 7ο Μουντιάλ. Και για όσους έχουμε παρακολουθήσει ποδόσφαιρο ή παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, είναι όντως και δημιουργεί και ένα, πώς να το πω, μια συγκίνηση όλο αυτό. Να βλέπεις ανθρώπους που τους έβλεπες και πιο νέος, με τις συγκινήσεις εκείνης της νεότητας, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν και μάλιστα με το ίδιο πάθος και την ίδια δύναμη, και όχι μόνο να συνεχίζουν, αλλά πραγματικά να έχουν καταπλήξει πραγματικά την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Τώρα, στα πιο πολιτικά, τα λέγαμε και στο μαγκαζίνο νωρίτερα, έχουμε καινούργια δημοσκόπηση της Real Polls. Στο 28,3% η Νέα Δημοκρατία είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών, στο 21,4% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού και στο 9,9% το Πασόκ. Συμπιέζεται πολύ το Πασόκ, ίσως και αυτή η αμφισημία, αυτές οι συζητήσεις για το να πάμε με την Ελλάς, να μην πάμε με την Ελλάς και να συνεργαστούμε, η οποία συζήτηση έγινε χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί η Ελλάς δεν έδωσε πράσινο φως, στίγμα πάνω στην κατεύθυνση αυτή, να δημιούργησαν όλο αυτό το μπλοκάρισμα στο Πασόκ. Το Πασόκ βέβαια και τα στελέχη του θεωρούν ότι όλο αυτό το πράγμα θα ξεμπλοκάρει όταν θα κάτσει ο Κουρνιαχτός και τα πράγματα θα φανούν πιο καθαρά. Θα το δούμε, υπάρχει μια πίεση στο Πασόκ ούτως ή άλλως. Και βέβαια το Πασόκ κάποια στιγμή, δεν είναι η ώρα, δεν είναι τις παρούσες, αλλά κάποια στιγμή θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτημα με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Δεν είναι της στιγμής, δεν θα ήταν και σκόπιμο να το κάνει αυτή την ώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν έρθει η ώρα των εκλογών, το ερώτημα αυτό δεν θα μπορέσει να το αποφύγει το Πασόκ.

0: Αυτό λέγαμε και νωρίτερα, τα διόδια της ειρήνης. Το Ιράν απειλεί ξανά με κλείσιμο του Ορμούζ, άνοιξε Σουσάμι, κλείσε Σουσάμι. Δεν ξέρουμε αν κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση, με τα στενά να ανοιγοκλίνουν. Η εκεχηρία ούτως ή άλλως είναι εύθραυστη. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ο καθηγητής στην Σορβόνη, στο Παρίσι, για να μας μιλήσει για αυτόν τον κόσμο που αλλάζει. Ούτως ή άλλως ο κόσμος πάντα αλλάζει και θα αλλάζει. Αν λοιπόν, κύριε Πρεβελάκη, καλησπέρα, θέλουμε να εστιάσουμε στις σημερινές αλλαγές, τι θα λέγατε, το κοινωνικό και πολιτικό εκκρεμές που κατευθύνεται?
1: Είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο μετάβασης προς κάποιο καινούριο σύστημα, κάποιο καινούριο διεθνές σύστημα. Βγαίνουμε από την ενοποίηση του κόσμου που την ονομάσαμε παγκοσμιοποίηση και πηγαίνουμε προς μια πολυδιάσπαση με πολλούς πόλους, πολλούς αυτή τη στιγμή υποψήφιους πόλους, οι οποίοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα επιβιώσει, ποιος θα αναδειχθεί, ποιος θα επικρατήσει και ποιες σφαίρες επιρροής θα έχει ο καθένας. Πώς δηλαδή θα μοιράσουν τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτή είναι μια διαδικασία αβέβαιη, ρευστή και η οποία συνδυάζεται επίσης και με μια άλλη αλλαγή η οποία αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο πόλεμος.
0: Πριν πάμε να αναλύσουμε τον τρόπο που γίνεται ο πόλεμος, θα πάμε στο Καλέτζι Αχαΐας, θα μου κάνετε αυτή τη χάρη, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατό του. Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Παρόν στις μεγάλες κατακτήσεις του τόπου μας. Παρόν στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού. Παρόν και στις αγωνίες των νεότερων γενεών που αναζητούν σήμερα απαντήσεις σε ένα κόσμο γεμάτο ανασφάλεια, σε ένα κόσμο με ανισότητες και αβεβαιότητες. Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν, γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος. Ως σημείο αναφοράς για όσους εξακολουθούν να πιστεύουν όπως εμείς ότι η πολιτική μπορεί να δίνει ελπίδα και να αλλάζει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτά τα πράγματα υπηρετεί και σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Για αυτά αγωνιζόμαστε μαζί με κάθε δημοκράτη πολίτη. Φίλες και φίλοι, αναμφίβολα είναι δύσκολο να συλλάβει κανείς όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μοιάζει με κρίσταλο που διαθέτει πάρα πολλές όψεις. Η κάθε μία έχει τη δική της λάμψη. Από κάθε όψη αντανακλάται με διαφορετικό τρόπο το φως, αλλά και διαθλάται διαφορετικά. Αν θέλαμε όμως σήμερα όλοι εμείς που μαζευτήκαμε εδώ να συμπυκνώσουμε την πορεία του σε τρεις μόνο λέξεις, αυτές θα ήταν ανάλυση, δράση και υπέρβαση.
0: Ακούσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καλέτζι, στην εκδήλωση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Πρεβελάκη, τον καθηγητή στην Σορβόνη, και με άξονα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλω να σας ρωτήσω, πριν πάμε στον πόλεμο, δεν το ξεχνάω αυτό που θέλατε να πείτε, αν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες και έχουμε ουσιαστικά εστιάσει σε προσωπικότητες του παρελθόντος. Αν από τη σημερινή, ας πούμε, Ευρώπη λείπει η Θάτσερ, λείπει ο Μιτεράν, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί τους και με την ιδεολογία τους, ο Κολ, ο Μπερλιγκουέρ παλαιότερα, λέει το ότι επικαλούμαστε ήρωες μιας άλλης εποχής που εμφανίζονται στην σπηλιά του Πλάτωνα, κάτι σημαίνει αυτό για την εποχή μας?
1: Αναμφίβολα, κοιτάξτε, μας λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες στις δημοκρατικές κοινωνίες. Δυστυχώς, τα αυταρχικά καθεστώτα έχουν ισχυρούς ηγέτες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Πούτιν δεν είναι ένας πολύ ισχυρός ηγέτης. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας, είναι ότι η δημοκρατία πάσχει και χάνει έδαφος απέναντι στον ολοκληρωτισμό. Δηλαδή αυτό που πάσχει είναι οι αξίες μας, αυτές τις αξίες που θέλουμε να κρατήσουμε, θέλουμε να συντηρήσουμε και για τις οποίες δεν έχουμε τις ισχυρές προσωπικότητες για να δώσουμε τη μάχη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο, είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας, μιας εξέλιξης.
0: Μιας σύνδεσης της πολιτικής με τις αγορές ίσως.
1: Για μένα το πρόβλημα είναι θέμα παιδείας. Το πρόβλημα είναι ότι για να έχουμε ισχυρούς ηγέτες και δημοκρατικούς ηγέτες πρέπει να έχουμε και ένα σώμα που τους εκλέγει, το οποίο να μπορεί να σκεφτεί. Mm-hmm. Και για να μπορεί να σκεφτεί πρέπει να διαθέτει παιδεία. Έχουμε λοιπόν ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες τη διάβρωση της παιδείας. Μπορεί να έχουμε πολύ σημαντικές πρόοδους στην τεχνική παιδεία, μπορεί να έχουμε πρόοδους, αυτό που λέμε τα skills, αλλά έχει πάει πίσω η παιδεία, η οποία επιτρέπει στον κόσμο να κρίνει, να καταλάβει και να στηρίξει τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά μπορούν να υπερασπίσουν αυτές τις αξίες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όμως και ο κόσμος μοιάζει πιεσμένος, δυσαρεστημένος, οικονομικά πιεσμένος. Δηλαδή ένα πολύ σημαντικό κριτήριο της ψήφου του Ευρωπαίου πολίτη είναι το στοιχείο της πτώσης. Φοβάται μήπως εκπέσει από την εργασία του, από την οικογένειά του, μήπως χάσει τη δουλειά του, μήπως χάσει το μισθό του. Και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ανάγκη της ελπίδας και της ανάπτυξης, αλλά και ο φόβος της πτώσης, αυτός ο φόβος, ο διάχυτος φόβος, είναι πολύ σημαντικό νομίζω στοιχείο της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας.
1: Μα έχουμε οι λαοί έχουν διαπαιδαγωγηθεί με το όραμα των υλικών αγαθών. Και βεβαίως όταν αυτά τα υλικά αγαθά γίνονται δυσπρόσιτα, εκεί υπάρχει απελπισία. Αλλά έχει ξεχάσει ο κόσμος τι είχαν περάσει οι παπατεράδες μας και οι παππούδες μας. Και πώς αυτή, αν θέλετε, η υλική ευημερία φαίνονταν σε αυτούς τους ανθρώπους τελείως δευτερεύουσα σε σχέση με τον πόλεμο, σε σχέση με τη βία, σε σχέση με τις καταστροφές, σε σχέση με τις απειλές για την εθνική ανεξαρτησία.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι το στοιχείο της σύγκρουσης. Είναι τέτοια τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης τα οποία σου προκαλούν το άγχος και μόνο στη σύγκριση κάποιων γεγονότων και πραγμάτων. Και εδώ υπάρχει και το χάσμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα των αξιών, το οποίο προφανώς συμφωνώ και επαυξάνω. Αλλά όταν είναι διάχυτες πλέον και καθαρές και διάφανες αυτές οι κοινωνικές ανισότητες, και η παιδεία πόσο να βοηθήσει, Έρμη?
1: Κοιτάξτε, τις ανισότητες μπορεί να τις δει κανείς σε διάφορες κλίμακες. Μπορεί να τις δει στην κλίμακα την εθνική, mm-hmm. που συγκρίνει κανείς το επίπεδό του με το επίπεδο κάποιου συμπολίτη του, αλλά μπορεί να τη δει κανείς και σε κλίμακα παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Παλιότερα σκεφτόμαστε τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σκεφτόμαστε αυτούς που λέγαμε τους υπανάπτυκτους. Σκεφτόμαστε ποια είναι η σχέση η δική μας με αυτούς. Στα παιδικά μου χρόνια τα παιδάκια μαθαίνανε ότι δεν έπρεπε να αφήσουν το φαγητό τους στο πιάτο τους, γιατί έπρεπε να σκεφτούν ότι κάπου σε κάποια άλλη, ένα άλλο μέρος του κόσμου υπήρχαν παιδάκια τα οποία πεθαίναν από την πείνα. Πού έχουν πάει όλα αυτά? Γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει την κλίμακα. Για να έχουμε αίσθηση της κλίμακας έχουμε ανάγκη από παιδεία.
0: Αυτός συνετέλεσε.
1: Η ζημιά έχει γίνει, ναι. Έχει γίνει ζημιά. Έχει γίνει ζημιά από τη δεκαετία του 50. Έχει γίνει ζημιά από την εποχή κατά την οποία υιοθετήθηκαν οι απόψεις οι αμερικανικές ότι θα πρέπει η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα να μην είναι αυταρχικό. Ότι από τη στιγμή που διαδόθηκε η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα αλλά όχι υποχρεώσεις.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι αυταρχικό το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την κρίση σας.
1: Το σύστημα πρέπει να εισάγει την έννοια της πειθαρχίας.
0: Άλλο το ένα, άλλο
1: πρέπει
0: το άλλο.
1: Κρατάει,
0: η πειθαρχία είναι άλλο και το αυταρχικό είναι άλλο.
1: Ναι. Ο όρος αντιαυταρχικό είναι προπαγανδιστικός όρος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα αυταρχικό σύστημα, αλλά η λογική ότι έπρεπε να κατεδαφιστούν κάποια πλαίσια προωθήθηκε με την ιδέα ότι αυτά τα πλαίσια ήταν αυταρχικά. Δεν ήταν υποχρεωτικά αυταρχικά. Μπορεί να υπήρχε πράγματι σε ορισμένους τομείς και υπομονωμένες μορφές, μπορεί να υπήρχαν πρακτικές.
0: Δεν υπήρχαν ο νόμος 4.000 περί τετυμπογισμού, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και στην
1: ήταν,
0: Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά ήταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου ζούσαμε σε ένα αυταρχικό καθεστώς.
0: Νομίζω ότι το μέτρο είναι η απάντηση σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά, που συζητάμε.
1: Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα προβλήματα που ζούμε σήμερα έχουν ρίζες βαθιές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, και γι' αυτό ακριβώς αυτά τα προβλήματα είναι εξαιρετικά δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Έχουν τοποθετηθεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γιατί η Ελλάδα ουσιαστικά εισήγε ιδέες και απόψεις οι οποίες αναπτυσσόντουσαν καταρχήν στην Αμερική και κατόπιν ερχόντουσαν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει υιοθετήσει ιδέες οι οποίες έχουν λειτουργήσει σαν ορολογιακές βόμβες. Δηλαδή την εποχή που μπαίνανε αυτές οι ιδέες, οι συνέπειες δεν τις βλέπαμε. Οι συνέπειες έρχονται αργότερα.
0: Άρα ζούμε τις συνέπειες εκείνων των αποφάσεων και των προσεγγίσεων.
1: Ζούμε τις συνέπειες αποφάσεων σε πάρα πολλούς τομείς, είτε αφορούν αυτές την παιδεία, είτε αφορούν τη δημόσια διοίκηση, είτε αφορούν την υπευθυνότητα. Αυτές οι αποφάσεις έχουν τα αποτελέσματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Καθώς αντικαθίστανται οι παλιές γενιές από τις νεότερες, γιατί όσο υπάρχουν οι παλιότερες γενιές οι οποίες είχαν διαπαιδαγωγική με έναν άλλο τρόπο, κρατάγανε το σύστημα. Όσο υπήρχαν ακόμα ηγέτες και κοινό που είχε την παλιά παιδεία, το σύστημα μπορούσε να λειτουργεί, αλλά λίγο-λίγο αποσύρονται και έρχονται οι καινούργιες γενιές, οι οποίες είναι θύματα, δεν είναι... για να τους κατηγορήσουμε, είναι τα θύματα αποφάσεων που έχουν ληφθεί και που έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη ζωή και την πολιτική τους συμπεριφορά. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι για να μην επιβάλλουμε κάποια πειθαρχία στους νέους, θα υποστούμε τώρα τον αυταρχισμό που θα μας έρθει απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Ότι οι κοινωνίες μας δεν έχουν τα συστήματα τα απαραίτητα για να αμυνθούν και επομένως κινδυνεύουμε να έχουμε καταπίεση και προβλήματα, τα οποία θα έρθουν επειδή κάποιοι άλλοι εφαρμόζουν έναν αυταρχισμό ο οποίος είναι επιθετικός.
0: Πολλά τα ζητήματα που ανοίξαμε, η βεντάλια είναι και κοινωνική και πολιτική που ανοίξατε. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά.
1: Νομίζω ότι η επέτειος από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου μας οδηγεί σε κάποιες σκέψεις.
0: Νομίζω και εγώ πως ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης από τη Σορβόνη στο Παρίσι. Τον ευχαριστούμε. Εμείς να πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και σιγά σιγά σε τροχιά αποφώνησης.

Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ραντεβού και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο στις 7 η ώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε και τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας, που είναι στις 10 η ώρα και θα είναι εδώ για να σας κρατήσουν συντροφιά. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλεί όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε έχουν ήδη πληρώσει, επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Από το ελληνικό Sport Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ενώ οι αρχές σε όλη την Ευρώπη απευθύνουν εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή έως την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Κουβέιτ ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε σήμερα Τετάρτη? Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9 και 8. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Παρέουλα.

0: πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον Δήμαρχο του Λουτρακίου, τον κύριο Γιόνι. Γεια σας, γιατί έχουμε μία φωτιά σε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι και από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και δίπλα σε σπίτια. Τι γίνεται,
1: είναι
0: Δήμαρχε?
1: 5 μέτρα είναι από ένα άλλο ξενοδοχείο. Το Παλάς είναι παλιό ξενοδοχείο. Πιστό 8-10 χρόνια τώρα. Είχαν έρθει πριν λίγο καιρό, μαζέψαν κάποια πράγματα οι διοκτήτες, ούτε τους έχουμε δει ούτε τίποτα. Σήμερα πήρε φωτιά, η πληροφορία μου είναι για κάτι πιτσιρίκια που ήρθαν μέσα, δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουν μπει οι πυροσβέστες αρκετή ώρα, ψάχνουν τους ορόφους. Δεν είναι 40 δωμάτια, έχει τριόροφο, είναι, δεν είναι τεράστιο.
0: Ναι.
1: Ψάχνουν να βρούνε αν τυχόν έχει μείνει κάποια εκεί μέσα. Κάτι.
0: Μάλιστα, άρα η πρώτη πληροφορία είναι ότι κάποιοι ήταν μέσα και κάτι έγινε, πιτσιρικάδες.
1: Ναι, κάποιοι πιτσιρίκια, ότι ήταν μέσα.
0: Μάλιστα, σε ευχηθούμε ότι οι πυροσβέστες
1: θα
0: το λύσουν.
1: Θα ευχηθούμε ότι θα, ναι, έχει περιοριστεί η φωτιά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Ευτυχώς, ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε, να είστε
1: καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Όπου διαβάζω για μια επίθεση Καρχαρία πολύ μακριά από μας, σε ένα θέρετρο στις Μπαχάμες, δεν μας αφορά, αλλά είναι σαν thriller, σαν αυτές τις ταινίες που κατά καιρούς έχουμε δει, γιατί θύμα ήταν ένα 12

Τον αγόρι, το οποίο έκανε διακοπές με την οικογένειά του σε ένα ειδηλιακό θέρετρο στις Μπαχάμες που σας είπα. Είχαν πάει δρομή σε κάτι νησιά εκεί εξωτικά, κολυμπούσαν σε μια πάρα πολύ γνωστή και τουριστική παραλία με τον αδελφό του και δέχτηκε επίθεση. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το τι είδους επίθεση και η φύση των τραυμάτων, αλλά μιλάμε για ένα... το πολυπληθέστερο νησί στις Μπαχάμες, και οπότε υπήρξε πανικός, υπήρξε έτσι πολύ ανησυχία από τους λουόμενους. Τέλος πάντων, για να σας καθησυχάσω, συμβαίνουν αυτά στις Μπαχάμες, διότι καταγράφουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επιθέσεων εχαριών παγκοσμίως. Είναι στην ένατη θέση ως προς τον αριθμό τέτοιων περιστατικών. Σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών, γιατί υπάρχει τέτοιο, υπάρχει Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών παγκοσμίως.

Διαβάζω για έναν απίστευτο τύπο, για κάποιους αφιλεγόμενος, όπως και να έχει, ιδιοφύης. Το όνομα του είναι Ben Lamb. Μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει τις προσπάθειές του, διότι είναι ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι συνιδρυτής μιας εταιρείας μαζί με έναν πολύ διάσημο γενετιστή, οι οποίοι προσπαθούν, κολόσα λέγεται η εταιρεία, Bioscience, και προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή ζώα που έχουν χαθεί από τον πλανήτη. Μιλάμε για ζώα που έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί εδώ και αιώνες ή και χιλιετίες. Με πιο ενδεικτικό παράδειγμα, το μαμούθ. Θέλει λοιπόν να αναστήσει ζώα όπως το μαμούθ, αλλά και να δημιουργήσει αυτό που ονομάζει ένα τεχνολογικό δίχτυ ασφαλείας για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Κάποιοι λένε ότι είναι τρελός, άλλοι λένε ότι είναι οραματιστής και ιδιοφύης. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.

καλά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η ιστορία ενός δημοφιλούς ποτού, ειδικά το καλοκαίρι, το gin and tonic. Παλιά πίστευαν ότι είχε να κάνει με στην πραγματικότητα Βρετανία αξιωματική στην απικιακή Ινδία, μιλάμε για τον 19ο αιώνα, αναμίγνιαν τζιν με το νοτικό νερό που περιείχε κινίνη για να παίρνουν, να κάνουν πιο υποφερτό το πικρό, πάρα πολύ δυσάρεστο φάρμακο κατά της ελονοσίας. Αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Εκεί πρώτα αναπτύχθηκε ένα απόσταγμα που μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, να το ονομάσουμε τον πρόγονο του σύγχρονου τζιν. Αυτό άρχισε να φτάνει στα σκοτσέζικα λιμάνια, να γίνεται πολύ δημοφιλές το τζιν, αυτό το απόσταγμα στις ταβέρνες της χώρας. Το ονόμασαν Ολλανδικό τζιν, εξαπλώθηκε ως γνωστό ποτό. Και τι έγινε, δύο σκοτσέζοι γιατροί διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, διότι κατάλαβαν ότι είναι πάρα πολύ ωφέλιμο ο φλοιός του δέντρου κυγχώνα, από τον οποίο προέρχεται η κινίνη, στην πρόληψη της ελονοσίας, στην αντιμετώπιση της ελονοσίας, και στην πραγματικότητα η κινίνη έγινε πολύτιμο όπλο. Μετά ένας σκοτσέζος επιχειρηματίας δημιούργησε, εμπορευματοποίησε στην πραγματικότητα το συμπυκνωμένο χυμό lime, και σιγά σιγά τι έλειπαν, οι φυσαλίδες φτιάξανε και το tonic. Και έτσι γεννήθηκε σιγά σιγά, δηλαδή κοιτάξτε πόσοι αιώνες χρειάστηκαν, πόσες ανακαλύψεις και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι για να φτάσουμε στο ποτό έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα.

να σας πω και εσύ είναι άλλες δύο χώρες που θα υποστούν τις συνέπειες ακραία ζέστη. Δεν πάει το μυαλό σας. Η Δανία και η Σουηδία. Διότι θα πληγούν και οι δύο από καύσωνα. Αυτόν τον ίδιο που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δανία μπορεί να δει 35 βαθμούς, 30 και στη Σουηδία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι συνηθισμένη.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Ωραία, πάμε. Εσείς θα παραμείνετε News Radio 105,8. Επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα στο μικρόφωνο NFL.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενέ νησιωτικοί δήμοι από Σποράδες, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ζάκυνθο και Κρήτη έχουν κάνει προτάσεις για έργα αφαλάτωσης και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, όπως δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός. Αύριο στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχές Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Με αυτό το υπέροχο κομμάτι, γαλλικό κομμάτι, θα καλησπερίσουμε την Αντωνία Καραμολέγκου. Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλώς ήρθες, σε πειράζει να μιλάμε στον Ενικό?
1: Καθόλου, αλίμονο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Science Reactors επιστρέφετε στο Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι, Θόλου 5 στην Πλάκα, αυτή την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο. Οπότε πρέπει να πεις στους ακροατές μας τι είναι η Science Reactors.
1: Αναρωτιέμαι και εγώ η ίδια αν μπορούμε να πούμε αυτή την ονομασία στα ελληνικά. Mm-hmm. Science Reactors, δηλαδή επιστημονικοί αντιδραστήρες.
0: Okay.
1: Στην πραγματικότητα βέβαια το όνομα το βρήκε η κυρία Ελένη, η οποία δημιούργησε και την ομάδα μας. Από το 2014 δραστηριοποιούμαστε και η ίδια έχει εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης. Και αυτό που κάνουμε είναι με πρότυπο το stand-up comedy, mm-hmm, να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της επιστήμης. Πιο ζωντανό, πιο εξωστρεφές, πιο ανθρώπινο. Και έτσι ανεβάζουμε την επιστήμη στη σκηνή και προσπαθούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά θέματα με αστείο τρόπο.
0: Είναι ένας εκδημοκρατισμός, σωστά, της επιστήμης. Ποιο
1: ακριβώς
0: είναι το κοινό σας? Είναι νέοι, είναι και ανηλικοί και παιδιά? Από τι ηλικία και πάνω? Είναι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καμία γνώση επιστημονική και ίσως και κανένα ενδιαφέρον μέχρι τη στιγμή που σας γνωρίζουν?
1: Ακριβώς. Το κοινό μας πραγματικά είναι πολύ πιο ευρύ από όσο φαντάζεται κανείς. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούν την επιστήμη, αλλά και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και έρχονται απλώς για να περάσουν καλά. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο, γιατί μέσα από το χιούμορ και καθημερινές ιστορίες, η επιστήμη γίνεται προσβάσιμη σε όλους. Και δεν υπάρχει και όριο ηλικίας. Έχουμε βέβαια παραστάσεις Stand-up Science Kids που είναι μόνο για παιδιά, αλλά ας πούμε την Παρασκευή η παράστασή μας είναι ανοιχτή για όλες τις ηλικίες.
0: Άρα μπορεί και ένα παιδί από μια ηλικία και μετά, φαντάζομαι, να συμμετέχει, να το παρακολουθήσει με ευκολία και χαρά. Οι παραστάσεις αυτές, λοιπόν, θα ήθελα να πάμε λίγο πίσω και στην δημιουργία αυτής της ομάδας, γιατί είστε γυναίκες, λατρεύετε την επιστήμη και λατρεύετε και τον κόσμο, την επικοινωνία με τον κόσμο, αλλιώς αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Θέλω λίγο να πάμε στην αρχή αυτού του εγχειρήματος.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Γραμματικοπούλου, λοιπόν, είχε 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης και το 2014 συγκέντρωσε μία ομάδα από επιστήμονες που τους έκανε scout, που λέμε, από διάφορα επιστημονικά event, από το Science Festival, από το FameLab, τότε που ήταν ένας διαγωνισμός επιστήμης του Βρετανικού Συμβουλίου, και προσπάθησε μέσα από πρόβες και συνομιλία με αυτούς τους επιστήμονες να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία κάνει stand-up comedy και εξηγεί επιστημονικά θέματα, αλλά και θεατρικές παραστάσεις που έχουν βέβαια επιστημονικό περιεχόμενο. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ομάδα και από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε πάει στην Κύπρο, έχουμε πάει στο Καστελόριζο, έχουμε πάει στη Ρόδο, Ξάνθη, Πάτρα, στη Σπάρτη, τώρα ήμασταν στον προηγούμενο μήνα στη Βαμβακού. Κάνουμε έτσι πολύ ωραίες δράσεις όπου μας καλούν πάμε και πάντα έχουμε δωρεάν είσοδο.
0: Και πώς, τώρα μια ερώτηση, και πώς επιβιώνει αυτή η ομάδα και έτσι τα σχέδιά σας όταν δεν χρεώνεται για τις παραστάσεις αυτές?
1: Έχουμε χορηγούς, δηλαδή αν μπείτε και στο site μας, στο Science Reactor.
0: Άρα με χορηγούς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βρείτε ότι υπάρχουν χορηγοί και φυσικά έχουμε συνεργασία με την Enigma, που είναι ένας οργανισμός που τον έχει φτιάξει ο κύριος Πανταζής Χούλης, ο γρυφοποιός που λέμε, που έχουμε το φεστιβάλ γρίφων κάθε χρόνο στο Καστελόριζο τον Οκτώβρη. Και συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς, ναι, όπως την Enigma που ανέφερα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να ξαναπούμε στον κόσμο. Science Reactors, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9, με ελεύθερη είσοδο, είναι Open versus Blind Science, Stand Up Science είναι ο τίτλος, έτσι, της παράστασης. Οπότε ο κόσμος θα δει επιστημονικά θέματα, χιούμορ, με αληθινούς επιστήμονες να απαντούν έτσι ζωντανά στις ερωτήσεις του κοινού.
1: Ακριβώς.
0: Εσείς πώς προσωπικά εσύ, πώς θες να μας πεις λίγο τη δική σου εξειδίκευση και τη δική σου ενασχόληση με την επιστήμη?
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ είμαι από την ομάδα από το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχω τελειώσει το διδακτορικό μου στην Κοπεχάγη και κάνω ένα μεταδιδακτορικό. Κάνω μια έρευνα στο Παρίσι βρίσκομαι, πάνω στη μηχανική μάθηση και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ότι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, προσπαθώ ας πούμε αυτά τα μοντέλα μηχανικής μάθησης όπως το ChatGPT να τα κάνουμε πιο αξιόπιστα και πιο χρήσιμα στους ανθρώπους.
0: Okay. Και πάρα πολύ ωραία. Και
1: με βάση αυτό το επιστημονικό αντικείμενο θα μιλήσω ας πούμε και την Παρασκευή. Προσπαθώ να βρω κάποιο αστείο, ας πούμε πώς να πάρω κάποιος χρηματοδότηση, πώς να παρομοιάσω την τεχνητή νοημοσύνη με χαλασμένο τηλέφωνο, με ένα πλυντήριο μαγικό. Προσπαθώ να κάνω κάποιες αστείες συνδέσεις. Και όπως όλοι οι υπόλοιποι Science Reactors.
0: Πάρα πολύ ωραία, καλή επιτυχία αυτήν την Παρασκευή και πραγματικά εγώ ανυπομονώ κάπου να σας δω.
1: Τέλεια, τέλεια. Θέλω πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντωνία Καραμολέγκου, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Καληνύχτα. Science Reactors. Λοιπόν, το είπα, θα το ξαναπώ. Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 στην Πλάκα, είσοδος ελεύθερη, επιστήμη και stand-up comedy. Τέλειο πάντρεμα.

Είναι σοκαριστικό να διαβάζει κανείς γιατί κυκλοφόρησαν περισσότερες λεπτομέρειες από την κατάθεση του Bill Gates, του πρώην ιδρυτή της Microsoft, του φιλανθρώπου, ξέρω εγώ. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο Bill Gates. Ο Bill Gates πριν από 2 εβδομάδες πήγε και ο θελός στην αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου για να καταθέσει όλη την εμπειρία του και την γνωριμία του με τον Epstein. Και είχαμε μάθει τότε πάνω κάτω κάποια πράγματα που είπα, αλλά τώρα κυκλοφόρησαν από μαγνητοφωνής, οπότε ξέρουμε με λεπτομέρειες πώς παραδέχτηκε τις εξωσυζυγικές του σχέσεις. Μάλιστα κατονόμασε τις 2 γυναίκες με τις οποίες είχε σχέσεις. Η μία είναι και πυρηνική φυσικός με σπουδές στο Χάρβαρντ από τη Ρωσία, και 2 Ρωσίδες. Και πόσο Epstein μπήκε στον κύκλο του, στη ζωή του, ένας χαρισματικός έξυπνος άνθρωπος γεμάτος δύναμη, χρήματα και γοητεία, και πώς έφτασε να τον εκβιάζει έχοντας συλλέξει όλα τα προηγούμενα χρόνια λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή. Είναι σοκαριστικό γιατί κατανοείς πώς λειτουργούσε ο Epstein. Τώρα ποιοι άλλοι είχαν μπλεχτεί και πώς, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Μου θυμίζει απόστημα. Σπάει και δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Πάντως κάτι βρωμερό και απέσιο.

σκέφτηκε το όνομα της Αθηνάς Ωνάση. Διότι, εντάξει, τη σύνδεσή της με την Υπασία, το ξέρουμε, είναι καταξιωμένη αθλήτρια και επιχειρηματικά άλλωστε ασχολείται με τα άλογα. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση απέσυρε τη συμμετοχή της σε ένα από τα κορυφαία event της Υπασίας που γίνεται στο Σεντροπέ, και αυτό προκάλεσε συζήτηση, απουσία της, πώς και αυτή θα λείπει από αυτή την, έτσι, από αυτόν τον αγώνα. Και μάλιστα είχε ταυτιστεί αυτός ο συγκεκριμένος και αυτή η οργάνωση μαζί της με τη Χρυσή Κληρονόμο, το οποίο φέρει και το όνομά της. Είναι ένας αγώνας υπερπίδησης εμποδίων, και τον είχε καθιερώσει η ίδια η Αθηνά στην αρχή στη Βραζιλία και μετά στο Σεντροπέ. Τέλος πάντων, είναι τρομερό ότι ακόμα, εντάξει, εμείς ασχολούμαστε με την Αθηνά γιατί είναι η προέκταση του μύθου του Ωνάση και μας συντριγκάρει, και στο εξωτερικό τη θεωρούν πολύ μυστηριώδη και εξαφανισμένη και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν. Η δυστυχισμένη Κληρονόμος, τι γίνεται με τη ζωή της κτλ.

τελευταίο ότι παρακολουθούμε την κατάσταση με το λουτράκι, με τη φωτιά που βγάλαμε, αν θυμάστε, στην αρχή της εκπομπής. Έχει πιάσει φωτιά σε ένα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο δίπλα σε σπίτια στο Λουτράκι. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Γενικά είναι πάρα πολύ καλύτερα. Έχουν απομακρυνθεί και κάποιοι πολίτες από τις διπλανές πολυκατοικίες και τα πράγματα φαίνεται να είναι να εξελίσσονται ομαλά. Ευτυχώς.

έφτασε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 9 η ώρα. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Τους ευχαριστούμε και τις δύο. Τώρα εσείς δεν πάτε πουθενά. Α, όχι, όχι, δεν πάτε, γιατί συνεχίζει το πρόγραμμα μας και μένετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί η δύο-ωρη εκπομπή στο τέλος ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη, και εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα το βράδυ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο είχε αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές, τα γκάζ γίνει για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μίας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάης, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς. Η Αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει σε συμφωνία με την Τουρκία για την πώληση δεκάδων κινητήρων που θα χρησιμοποιηθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, σύμφωνα με 4 αξιωματούχους που επικαλείται το Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της συμφωνίας αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια, παρά τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρχεται τις επόμενες.
1: Και να πούμε βέβαια ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Ακούραστος, ακάματος εργάτης, παραγωγός η Μαρία Σπυρόερα. Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις πολύ ωραίες μουσικές που ποικίλουν από pop μέχρι rock. Εμείς είμαστε λίγο πιο ροκάδες με τον Βαγγέλη, αλλά μας αρέσει και η pop ιδιαιτέρως. Και αυτό το τραγούδι, το οποίο βέβαια είναι το self-control από την Laura Branigha.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη πλέον η εικόνα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά νωρίτερα, λίγο πριν, βγήκε και ο Δήμαρχος εδώ μέσα από το Air News Radio 105,8. Αυτό που είπε είναι ότι ενδεχομένως το ξενοδοχείο ήταν εγκαταλειμμένο, ενδεχομένως κάποια παιδιά, κάποιοι μεγαλύτεροι να είχαν μπει μέσα και να προκλήθηκε αυτή η εστία φωτιάς, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Παρ' όλα αυτά αναστάτωσε την περιοχή, καθώς δίπλα υπάρχουν σπίτια. Παρ' όλα αυτά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ζήτημα, δεν υπήρξε επέκταση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος Λουτρακίου. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα.
0: Δώστε μας, αν έχετε την καλοσύνη, την εικόνα.
2: Δόξα τω Θεώ, ακόμα ψάχνουν για τα παιδιά, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα από ό,τι είχε ανακοινωθεί και πλέον έχει σβήσει η φωτιά. Υπάρχουν όμως ακόμα οι πυροσβέστες εδώ που παραμένουν στο κτίριο αυτό.
0: Περισσότερο ο έντονος καπνός, φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι προκάλεσε την αναστάτωση εκεί και λιγότερο η φωτιά αυτή καθ' αυτή.
2: Ναι, ακριβώς. Και ακούστηκαν κάτι πιτσιρίκια, ότι υπήρξαν κάποια πιτσιρίκια μέσα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο πριν από...
2: Το ξενοδοχείο είναι παρατημένο γύρω στα 8 χρόνια. Τώρα τελευταία είχαν έρθει οι ιδιοκτήτες. Είναι όμιλος, Ισραηλινός όμιλος είναι η εταιρεία αυτή. Δεν υπάρχει κάποιος.
1: Και ήταν πάνω στην παραλία, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, πάνω στην παραλία, πάνω στο κεντρικό το δρόμο.
0: Ακριβώς, μάλιστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, φαντάζομαι, για άτομο το οποίο θα μπορούσε να βρίσκεται μέσα στον χώρο εκεί.
2: Όχι, η πυροσβέστη είναι πάνω από μια μισή ώρα μέσα στο κτίριο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Οπότε έληξε και αυτό τέλος το καλό, περιστατικό ακριβώς. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι οι μέρες που και ο άνεμος μας ανησυχεί και βλέπουμε πώς δημιουργεί προβλήματα. Και σήμερα δεν μας απασχόλησαν ιδιαίτερα φωτιές όπως τις προηγούμενες μέρες, όπως τα προηγούμενα 2-24 ώρα. Είχαμε όμως αυτή τη φωτιά που δεν έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Στο Λουτράκι, θετικότατα τα νέα, όπως μας τα μετέφερε ο Δήμαρχος του Λουτρακίου.
1: Χθες, νομίζω, προχθές πάντως είχαμε 81 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
0: Πραγματικά. Δεν τις προλαβαίναμε, Δημήτρη.
1: Δεν τις προλαβαίναμε.
0: Αλλά όμως ήταν το ευτυχές ότι κατάφεραν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το σύνολο σχεδόν των πυρκαγιών αυτών, χωρίς να επεκταθούν σε σημείο που να μην μπορούν μετά έτσι να τις αντιμετωπίσουν.
1: Έχουμε τώρα, βέβαια, τις επόμενες ημέρες ανεβαίνουν τα μποφόρ, θα είναι 6 με 7. Οπότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πολύ αυξημένος. Καλό είναι να προσέχουμε που πετάμε τα τσιγάρα μας, να προσέχουμε γενικότερα και
0: να μην κάνουμε εργασίες που έχουν δημιουργείται σπινθήρας ή υπάρχει χρήση φλόγας, φωτιάς κλπ. Σε καμία περίπτωση, λέμε τα αυτονόητα τώρα, αλλά καμιά φορά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε για να το χωνέψουμε ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες μέρες οι οποίες είναι δύσκολες και θα πρέπει ούτως ή άλλως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά εκδίδει και τον χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Σήμερα, για παράδειγμα, ήμασταν στο μέσο της, στην κατηγορία 3 εδώ, η Αττική, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και ο χάρτης αυτός μας δίνει ένα μπούσουλα για τις περιοχές στις οποίες και οι αρμόδιοι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της, αλλά και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπες, Δημήτρη.
1: Ναι, και ο άλλος πάει και ανάβει να κάψει ξερόχορτα και φυσάνε 6 με 7 μποφόρ. Δηλαδή, δεν θέλει να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι μπορείς να θέσεις σε κίνδυνο όλη τη γύρω περιοχή.
0: Και αυτό που πήγες να πεις. Ενημερώνουμε κατευθείαν για το παραμικρό που θα δούμε. Κατευθείαν. Έτσι.
1: και ακόμα και κάποιον που μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι ύποπτος για εμπρισμό. Τώρα

0: Άκουγα, διάβαζα ότι η 43χρονη, η οποία συνελήφθη για το ότι έβαλε φωτιά, έδωσε την απίστευτη δικαιολογία. Το έκανα για να ξεσπάσω, λέει, αλλιώς θα έδρανα τα παιδιά μου. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή. Είναι μικρονοϊκοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Με ξεπερνάει πολλές φορές.
1: Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα προφανώς. Τώρα αυτό δεν είναι λογική απάντηση, έτσι. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καύσωνα. Στην ταλαιπωρία ακόμα τη Δυτική Ευρώπη και για τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, Δημήτρη. Έτσι.
0: Ναι, και ήταν εντυπωσιακό. Ξέρεις, συζήταγα πριν να κανονίσω για να βγει στο μαγκαζίνο η Θωμαής Παπαϊωάννου.
1: Η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
0: Και ο Κρίστιαν Μαυρίς, και τους έβλεπα εξουθενωμένους. Όταν λέμε εξουθενωμένους, δηλαδή μου είπε η Θωμαϊδα, κάθομαι και κάνω stand-up, γιατί βγαίνει σε πάρα πολλές συνδέσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο κτλ.
1: Μεταφέρει σε όλες τις εκπομπές και εγώ την παρακολουθώ, Δημήτρη, με προσοχή από το πρωί που μεταδίδει
0: πρωί
1: τα νέα και τις καιρικές συνθήκες εκεί σε εξωτερικό περιβάλλον.
0: Να κάνεις stand-up. Ακριβώς, να κάνεις stand-up με 44 βαθμούς στη Γαλλία. Mm-hmm. Εδώ και στην Ελλάδα είναι δύσκολο, αλλά να κάνεις stand-up όλη την ημέρα με 44 βαθμούς, εκεί πρέπει να πάρεις επίδομα βαρέων και ανθυγίνων. Έτσι, και στην χειρότερη περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στον καύσωνα Βαγγέλη, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι την ανακοίνωση, την πολύ αναλυτική ανακοίνωση που έβγαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στην οποία ανακοίνωση επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει πλέον να προσαρμόσει τα συστήματα υγείας της στα νέα κλιματικά δεδομένα. Να πούμε ότι σήμερα.
1: Σε αυτά περιλαμβάνεται και η ζέστη, περιλαμβάνονται και οι καύσωνες, οι υψηλές θερμοκρασίες.
0: Κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει η Ευρώπη από το κρύο, mm-hmm. κινδυνεύει από τους καύσωνες. Αυτή τη στιγμή έχουμε νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία, με 44 βαθμούς και 94 εκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδεικνύει ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Μιλάμε για πάνω από το 2 τρίτο του πληθυσμού της Γεραιάς Υπήρου, έτσι. Mm-hmm. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Και οι 30 βαθμοί δεν είναι αισθητά πάντοτε 30. Υπάρχουν περιπτώσεις που σε συνδυασμό με την υγρασία η αισθητή θερμοκρασία για το σώμα, το ανθρώπινο σώμα, είναι πολύ, πολύ υψηλότερο.
0: Και 10 βαθμούς παραπάνω.
1: Ναι, οπότε αν έχει 40 και το νιώθεις ως 50, mm-hmm. καταλαβαίνουμε τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται.
0: Και οι δηλώσεις έκανε σήμερα ο επικεφαλής του ΠΟΗ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος είπε ότι ο καύσωνας θέτει πλέον σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων και προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επενδύσουν ώστε να καταστήσουν τις υπηρεσίες υγείας τους πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές.
1: Ναι. Και επειδή είπες ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, mm-hmm. Στη Γαλλία θρυνούμε 40 νεκρούς ήδη, έτσι.
0: Έφτασαν τους 48, 48. Για την ακρίβεια 50, οι 48 είναι από πνιγμό.
1: 50 νεκροί, ναι. Οι 48 από πνιγμό.
0: Χτες θυμάσαι ότι λέγαμε ότι είχαμε 25-26. Mm-hmm. Δεν είναι αστείο να πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι από έναν καύσωνα και μάλιστα στη Δύση, σε πολιτισμένες χώρες.
1: Ακούγα τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου να μεταφέρει το ρεπορτάζ σήμερα εδώ στο Earth News και να λέει ότι επικρατούν τεράστιες ουρές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τα οποία έχουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες και τσακώνονται. Τσακώνονται, σπρώχνονται και τσακώνονται για το ποιος θα προλάβει να πάρει το απόθεμα πριν αυτό εξαντληθεί.
0: Στη συνέχεια έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση, θα την πούμε, το πώς τα κλιματιστικά έχουν προκαλέσει σύγκρουση ακροδεξιάς και οικολόγων στη Γαλλία, διότι οι οικολόγοι λένε ότι τα κλιματιστικά καταστρέφουν το κλίμα. Από την άλλη πλευρά όμως, τι να κάνεις με 44 βαθμούς.
1: Από την άλλη, ο καύσωνας καταστρέφει ζωές.
0: Καταστρέφει ζωές. Ακριβώς. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Βαγγέλη. Ο ΠΟΗ, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρει ότι οι καύσωνες μπορούν να προκαλέσουν οξέα θνησιμότητα, επισημαίνοντας ότι το 2003 ήταν ο φοβερός καύσωνας που έπληξε τη Γαλλία με 15.000 νεκρούς, 70.000 άνθρωποι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε, το 2003, και συνιστά τη χρήση ανεμιστήρων μόνο όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 40%. Γιατί? Γιατί πάνω από αυτό το όριο οι ανεμιστήρες ουσιαστικά τι κάνουνε? Σπρώχνουν τον αέρα, τον θερμό, στο σώμα. Αν χρησιμοποιεί κανείς κλιματισμό, δεν έχει παναρρυθμίσει το θερμοστάτη στις 27 βαθμούς και χρησιμοποιώντας ένα ανεμιστήρα, το δωμάτιο θα είναι 4 βαθμούς πιο δροσερό.
1: Άρα δηλαδή και κλιματισμό και ανεμιστήρα.
0: Ναι. Αυτό επισημαίνει. Οι πωλήσεις τώρα, όπως καταλαβαίνεις, το έλεγες τώρα, δηλαδή ανεμιστήρων και κλιματιστικών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Μεγάλη αλυσίδα υπεραγορών στη Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πούλησε 30.000 ανεμιστήρες μέχρι τις 6.30 το απόγευμα, 1.000 φορές περισσότερους από μία κανονική ημέρα.
1: Νομίζω ότι όσοι έχουν κλιματισμό στα σπίτια τους, και δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό,
0: γύρω στο 20% είναι.
1: Θα είναι οι πλέον αγαπητοί αυτήν την περίοδο, έτσι.
0: Ναι,
1: θα όλοι θα θέλουν να τους επισκέπτονται.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα θέλουν να περνάνε για καφέ, για ποτό, για να φάμε μαζί κλπ. Να κάτσουμε να δούμε το ματς, γιατί έχουμε και το Μουντιάλ, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως να μην ξεχάσουμε και το ραντεβού μας, όπως πάντα, κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 11 και 45, 12 παρατέταρτο δηλαδή. Πιστή στο ραντεβού μας με την ώρα του Μουντιάλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον καιρό, θα τα πούμε και στη συνέχεια για να δούμε και τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης.

0: Και για όσους δεν κατάλαβαν.
1: Τι φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό τραγούδι.
1: Το οποίο μιλάει.
0: Για το Παρίσι και το Σικουάνα.
1: Στον οποίο Σικουάνα αναζητούν λίγη δροσιά οι Παριζιάνοι αυτές τις τελευταίες μέρες, έτσι. Πόσο επίκαιρος ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές του επιλογές.
0: Έτσι. Και ο Yves Montand είναι πάντα υπέροχος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Yves Montand δεν είναι Γάλλος, είναι Ιταλογάλλος τραγουδιστής. Στην Ελλάδα, βέβαια, είναι πάρα πολύ γνωστός για τη συμμετοχή του στην ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά, που υποδίθηκε τον βουλευτή τη ΕΔΑ, τον δολοφονηθέντα βουλευτή τη ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη. Εξαιρετικό στο και μέγας γόης, να προσθέσω.
1: Τώρα κατάλαβα ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Γαλλία σήμερα βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί την Τρίτη, χθες δηλαδή, με μέσο όρο θερμοκρασιών 29,8 βαθμών. Το ρεκόρ της ημέρας ήταν 44,1 βαθμοί Κελσίου στο Σομίρ της Γαλλίας. Mm. Θερμοκρασίες 40 με 43 είχαμε στο Μπορντό, την Άντι και το Παρίσι, και όπως είπαμε, δυστυχώς ήταν αρκετοί οι θάνατοι που είχαμε και από θερμοπληξία αλλά κυρίως από πνιγμό, αυτό είναι φοβερό. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά ή προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους, δηλαδή έκλεισαν νωρίτερα προκειμένου να φύγουν τα παιδιά και να πάνε στο σπίτι.
0: Όπως το λέγαμε και χθες και προχθές, είναι εξεταστική περίοδος, δηλαδή περνάνε μπακαλωρεά οι Γάλλοι μαθητές, εξαιρετικά δύσκολες εξετάσεις, και υπήρχαν και καθηγητές που λέγανε ότι πώς είναι δυνατόν να αισθάνουν τα παιδιά να γράψουν καλά στο διαγώνισμα, όταν μέσα στην τάξη έχει κοντά στους 50 βαθμούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αναλύσαμε χθες και πόσο επηρεάζεται ο εγκέφαλος από τη ζέστη. Θες να σκεφτείς, ας πούμε, να κάνεις μια έτσι πιο πολύπλοκη σκέψη, ο εγκέφαλος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και δεν λειτουργεί σωστά, όπως ένας κινητήρας αυτοκινήτου όπου έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν ψύχεται σωστά και κάνει διακόπες.
1: Μου αρέσει ο παραλληλισμός. Λοιπόν, να φεύγουμε από την Γαλλία για να πάμε στην Ισπανία. Η Ισπανία λοιπόν βιώνει τις πιο ζεστές επίσης ημέρες της από το 1950. Έχει να ζήσει τόσο ζεστές ημέρες τον Ιούνιο. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες έχουν επίσης σπάσει ρεκόρ. Οι νύχτες Δευτέρα-Τρίτη ήταν οι θερμότερες του Ιουνίου που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία. Οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 44 βαθμούς Κελσίου στη Νότια Ανδαλουσία, τους 40 στις κανονικά εύκρατες περιοχές της Κανταβρίας και της χώρας των Βάσκων.
0: Και να σκεφτεί κανείς ότι η χώρα των Βάσκων είναι ορεινή, είναι στο μεθόριο. Είναι τα Πυρηναία που είναι στη μεθόριο μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
1: Πάμε Ιταλία.
0: Ναι, πάμε Ιταλία.
1: Τι γίνεται εκεί?
0: Εκεί είχαμε 3 νεκρούς. Ο καύσωνας είναι παρατεταμένος, 17 πόλεις είναι στο κόκκινο και έχουν υπάρξει και blackout λόγω της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι επίσης ότι αρκετά κτίρια και στην Ιταλία δεν διαθέτουν κλιματιστικά, και ενώ για χρόνια οι κυβερνήσεις προωθούσαν ενεργειακές ανακαινήσεις, δεν έβαζαν κλιματιστικά και τώρα πληρώνουν αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Και ο Κρίστιαν Μαυρίς που έβγαινε σήμερα σε όλα τα δελτία ειδήσεων.
1: Ταλέπορος ήταν και αυτός από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ταλαιπωρημένος
0: απίστευτα, και το άκουγες και στη φωνή τους. Δηλαδή ήταν εξεψυχισμένοι οι άνθρωποι.
1: Σε καταβάλει. Αυτή η ζέστη συνεχιζόμενη, σε καταβάλει οι ακραίες αυτές.
0: Θυμάσαι πέρυσι με τον καύσωνα που ήταν 18 ημέρες σερί, 19. Συγγνώμη, πώς αισθανόσουν μετά τις 18-19 ημέρες? Εγώ είχα καταρρεύσει.
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου να ζω μονίμως στον κλιματισμό. Ναι. Στον κλιματισμό στο σπίτι, κλιματισμό στο αυτοκίνητο, κλιματισμό στην εργασία και πάλι πίσω. Αυτοκίνητο, σπίτι. Έτσι κύλησαν αυτές οι μέρες για μένα. Και νομίζω ότι είναι και ο καλύτερος τρόπος, αν μπορείς να βιώνεις την δροσιά του κλιματιστικού όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι, γιατί αν είσαι αναγκασμένος να εκτίθεσαι, συγγνώμη Δημήτρη μου, έξω, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
0: Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα και επίσης υπάρχει η παρανόηση ότι πάω στην παραλία για να δροσιστώ.
1: Ναι, και εγώ δεν το θεωρώ δροσιά.
0: Πούμε συνέχεια, ναι. Αν πας, ας πούμε, 11 με 4 στην παραλία, είναι χειρότερες ώρες. Θα πούμε στη συνέχεια ορισμένες συμβουλές για ένα ασφαλές καλοκαίρι από την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. στην επόμενη, στο επόμενο ημίωρο.
1: Να κλείσουμε λίγο με το θέμα του κάψωνα, γιατί πλησιάζουν τίτλοι ειδήσεων.
0: Βεβαίως.
1: Είπαμε λοιπόν για την Ισπανία, για την Ιταλία. Είπαμε ότι χρησιμοποίησαν κλιματισμό για ψήξη τόσο έντονα που είχαμε αρκετές διακοπές ρεύματος στο Μιλάνο, έτσι. Ναι. Οπότε και στο Τωρίνο, νοσοκομεία στην Πάρμα ανέφεραν απότομη αύξηση των επισκέψεων στα επίγοντα περιστατικά με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα θερμοπληξίας, ενώ στο Βατικανό ο Πάπας Λέων ευλόγησε και ευχαρίστησε τους δεκάδες χιλιάδες πιστούς οι οποίοι τον περίμεναν υπομονετικά παρά την αφόρητη ζέστη, φαντάζεστε τώρα, εκεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Το κάνω εικόνα, έχω βρεθεί σχεδόν ανήλικος για πρώτη φορά εκεί και είναι ένα πραγματικά φανταστικό σημείο.
0: Εκπέμπει.
1: Ναι, σε πιάνει κάτι, έτσι. Σε πιάνει κάτι.
0: Δεν είναι τυχαίο το Βατικανό.
1: Αλλά με αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολο. Είμαστε πάντως τυχεροί, Δημήτρη, γιατί η χώρα μας το γλίτωσε αυτό το κύμα του καύσωνα.
0: Τον μπλοκ Ωμέγα. Το οποίο
1: Ωμέγα
0: πήγε και κάθισε επάνω σχεδόν από όλη την Ευρώπη.
1: Το Ωμέγα μπλοκ, όπως καταλαβαίνουμε, προέρχεται από το αρχικό γράμμα.
0: Ακριβώς.
1: Ωμέγα και το μπλοκ εμποδίζω, έτσι.
0: Ακριβώς. Το εντυπωσιακό ποιο είναι, Βαγγέλη, ότι ακόμα και στη Δανία έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες και ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς. Για να καταλάβουμε ότι η Δανία είναι σκανδιναβική χώρα και βρίσκεται πιο βόρεια και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία και από όλες αυτές τις χώρες. Δηλαδή, φαντάσου, εκεί κι αν είναι οι άνθρωποι απροετοίμαστοι για κάψωνα, έτσι. Mm-hmm. Εκεί κι αν είναι.
1: Πάμε λοιπόν, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριδόντη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Επιστρέφουμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό sports park που έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. Έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καταδίωξη απατεώνων του ΔΔΕ από περιπολικό σημειώθηκε στη Βάρκιζα. Ανέπτυξαν ταχύτητα και έπεσαν σε 3 εν κινήσει οχήματα. Αναζητούνται από τις αρχές. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Έθριος ο αυριανός καιρός, τους 33 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στους 105,8 Earth News Radio μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη είμαστε.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη η συζήτηση στην Βουλή για το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ακριβώς και όλες αυτές τις αλλαγές και με τα δάνεια. Μιλάμε για την καθολικότητα που προτάσσεται από το Οικονομικό Επιτελείο και την αναδρομικότητα αυτής της νέας ρύθμισης για το νόμο Κατσέλη. Ο Κυριάκος Χερακάκης μίλησε για μια πολιτική επιλογή να σταματήσει ταλαιπωρία άνω των 100.000 ενήμερων δανειοληπτών με μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Και βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ψηφιστεί σήμερα, αυτό το γνωρίζουμε, έτσι, τα μαθηματικά αυτό λένε. Επιτάχυνση αποπληρωμών, αισθητή μείωση λοιπόν των δόσεων, φέρνει η συγκεκριμένη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Ψηφίζεται απόψε, αργά ως φαίνεται, γιατί η συζήτηση τραβάει αρκετά, με αναδρομική ισχύ και για πράξη πολιτικής ευθύνης, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ από την πλευρά του στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά προς την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τράπεζες και funds.
1: Και βέβαια ο κ. Κερακάκης, να θυμίσουμε ότι είναι και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνάμε αυτό. Και βλέπω, επειδή παρακολουθώ την ιστοσελίδα του, έχει διαρκώς συναντήσεις με προεξάρτητες μορφές της διεθνούς οικονομίας, για παράδειγμα την Κριστίν Λαγκάρντ και πάρα πολλούς ακόμη. Ένας άνθρωπος πραγματικά στην κατάλληλη θέση. Τώρα, επ' αυτού ο κύριος Ανδρουλάκης
0: επί των αντιδράσεων, έτσι, από την αντιπολίτευση.
1: Ακριβώς. Είπε ότι η νομιμότητα δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά και ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίζεται σε παράνομο επανυπολογισμό οφείλει να κριθεί αυτοδικαίως άκυρη. Αυτό για μας είναι δικαιοσύνη, διαφάνεια, σεβασμός στην νομιμότητα, να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι στο καθεστώς προστασίας που δικαιούνται. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Σωκράτης Φάμελος από τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πέρα το ότι συρθήκατε, θετικό είναι το ότι υποχωρήσατε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, αναφερόμενος εκεί. Είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει, είπε ο κύριος Φάμελος, για όλους τους δανειολήπτες. Θεωρώ ότι η ρύθμισή σας έχει συνταγματικά κενά και θα πέσει. Με τον κύριο Πιερακάκη να του απαντά ότι κουνάτε το goal post, είστε και offside, κουνάτε και το goal post. Έτσι.
1: Είναι και εποχή του Μουντιάλ τώρα, οπότε είναι εξαιρετικά επίκαιρες οι δηλώσεις που αφορούν στο ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, είπε ότι το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογών.
0: Αν δεν κάνω λάθος, τα 500.000 ευρώ είναι από την πλευρά του κράτους.
1: Και τα 200 από τις τράπεζες.
0: Από τις τράπεζες άμεσα. Ενώ δεν θα επηρεαστεί το χρέος, έτσι, της χώρας από αυτό, με τον τρόπο που θα...
1: Θα μειωθεί όμως πολύ το χρέος των δανειοληπτών. Το λέγαμε χτες αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Με πολύ χαρακτηριστικό
0: παράδειγμα.
1: Θα μειωθούν
0: οι δόσεις και το ποσό της δόσης.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και το σύνολο των δόσεων.
1: Ακριβώς. Είπε λοιπόν επίσης ότι για άλλη μια φορά φορτώνεται με βάρη τις πλάτες του λαού για να τη βγάλουν καθαρή, οι τράπεζες και τα κέρδη τους, ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση θα ήταν υποχρεωμένη να πληρώσει όλο το ποσό μαζί και τους τόκους, όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείται και όχι για τους πολίτες, είπε ο κ. Βελόπουλος.
0: Μάλιστα. Και τέλος ο Δημήτρης Νατσιός, ο επικεφαλής του κόμματος Νίκη, είπε ότι από αυτή τη ρύθμιση εξαιρούνται οι δανειστές που δεν ήταν συνεπείς στις μεγάλες και υπέρογκες δόσεις εξαιτίας των funds, αφήνει έξω 200.000 ωφελούμενους. Τώρα, και από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας, ο εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καζαμίας, που ήταν και ο εισηγητής του κόμματος, είπε ότι ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι σειρά παροχών ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα που η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες. Μεταξύ των ευνοϊκών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου, να πούμε ότι περιλαμβάνεται και η αύξηση του ακατάσχετου στο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως, είναι σε εξέλιξη η συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Τώρα μιλάει ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος
0: από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουκουλόπουλος. Να πούμε ότι το θέμα πρωταγωνίστησε και κατά την καθιερωμένη, Δημήτρη, σήμερα ενημέρωση, τη μηνιαία ενημέρωση που κάνει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο, στον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τη σημασία του νέου νομοσχεδίου με μέτρα στήριξης της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εστίασε στην αναδρομικότητα της ρύθμισης αυτής για τα κόκκινα δάνεια και σημείωσε ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει τους πολίτες.
2: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
2: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται με ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε το μήνυμα του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είπε ότι όσο μπαίνουμε στην τελική ευθεία, έχουμε μπει στο χρόνο των εκλογών, να μην πέφτουμε στη λογική της παροχολογίας, ουσιαστικά σημείωσε ο κύριος Τασούλας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει κατά τον κομμάτι της αντιπολίτευσης για πράγματα τα οποία υπόσχονται αυτήν την περίοδο ήδη, τα οποία και ζήτησε πάντοτε να είναι κοστολογημένα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κυριαρχεί αυτό της οικονομίας αλλά και των παροχών που υπόσχονται κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
1: Πάντως, Βαγγέλη, προεκλογικά, έτσι, συνολικά το λέω αυτό, προεκλογικά όλοι υπόσχονται πολλά και ειδικά όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, πολλές φορές χωρίς να κοστολογούν τις προτάσεις τους, και εκεί είναι που πρέπει ο πολίτης να είναι πολύ προσεκτικός ώστε να δει αν τελικώς αυτά τα οποία του τάζει, εν πάση περιπτώσει, κάποιος αντιπολιτευόμενος ή η αντιπολίτευση συνολικά, είναι πραγματικά, είναι εφικτά κατά κύριο λόγο, έτσι.
0: Είναι ωραίο πάντως να ακούς να σου υπόσχονται κάτι, να σου χαϊδεύουν τα αυτιά, γιατί έτσι, σαν χάδι, ηχεί στα αυτιά αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της ανασκόπησης στην πολιτική σημερινή επικαιρότητα για να πούμε ότι έχουμε να δούμε και την εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματοποιήθηκε στο καλέτζι της Αχαΐας. Εκεί βρέθηκε βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος και έκλεισε την εκδήλωση με την ομιλία του, ενώ μίλησε και ο Γιώργος Παπανδρέου και έθεσε έτσι μια σειρά ερωτημάτων, το πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα, τι θα επέλεγε να κάνει για να αντιμετωπίσει κάποια από τα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν ήταν εν ζωή τώρα. Ναι.
1: Και χτες ο Αποστόλος Μαγκυριάδης είχε καλεσμένο στην εκπομπή του στο Press Talk τον Ανδρέα Παπανδρέου, εγγονό του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου και γιο του Γιώργου Παπανδρέου. Έτσι. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη. Θέλω να το επισημάνω, την παρακολούθησε όλοι.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Γιώργο Παπανδρέου.
4: Ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει όχι μόνο όσους βίωσαν το μεγάλο και ριζοσπαστικό του έργο, αλλά και νέους ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Η παρακαταθήκη τους είναι διαχρονική και φωτίζει τις ανάγκες, τις αναζητήσεις και τους αγώνες κάθε γενιάς.
5: Και τη διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τη δεξιά, θα το πούμε πολύ απλά, τα χρήματα του ελληνικού λαού πάνε στους ολιγάρχες, πάνε στους ημέτερους, πάνε στη διαφθορά, πάνε στην κλεπτοκρατία, και όταν βάζεις τάξη στα χρήματα του ελληνικού λαού, τα πας στην υγεία, στην παιδεία, στην ανάπτυξη, στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση, στη γυναίκα, στην αγρότησα, στην ανάπτυξη την πράσινη.
6: Earth News Radio 105,8.

0: can never bend. See these eyes so green. Είμαστε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα θα πάμε. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και να την κλείσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως. Έρχεται από την Real Polls για το protagon.gr. Καταγράφει σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Δεύτερη έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μιλούμε για μια έρευνα η οποία διεξήχθη μέσα στο τριήμερο 20 με 22 Ιουνίου. Ποια είναι λοιπόν τα ποσοστά? Η Νέα Δημοκρατία στο 25,8%, το κόμμα Ελλάς 18,2%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφεται στην τρίτη θέση, ανεβασμένο με 9,4%, και το Πασόκ στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ακολουθούν ΚΚΕ 5,4, Ελληνική Λύση 4,5, Φωνή Λογικής 3,2, και από εκεί και πέρα, κάτω από το 3%,
1: φέρεται το όριο της εισόδου, ναι.
0: Φέρεται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, το Μέρα 25,2, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% και η Νίκη στο 0,9. Αυτές είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αναποφάσιστη 10,8, έτσι, σημαντικό, ναι, το ποσοστό.
1: Πάντως, Βαγγέλη, έχει σημασία να πούμε ότι η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ουδείς γνωρίζει μετά από 2, 3, 4, 5, 6 μήνες ποιες θα είναι.
0: Ούτε μετά από 3, 4, 5, 6 ημέρες.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Πώς μπορεί να είναι τα πράγματα.
1: Ακόμα και σε μικρό χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, μπορεί να ανατραπεί αυτή η φωτογραφία.
0: Και η επικαιρότητα επηρεάζει πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις φωτογραφίες αυτές τις στιγμής, όπως είπες, Δημήτρη.
1: Σου έχω όμως δημοσκόπηση τώρα που αφορά τον Τραμπ και την έχει κάνει το Reuters.
0: Νέα
1: το
0: δημοσκόπηση, για.
1: Νέα δημοσκόπηση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
0: Παραμένει στην πρώτη θέση
1: ο Τραμπ. δεν υπάρχει άλλος Τραμπ, ένας είναι ο Τραμπ. Ένας είναι ο Τραμπ και μάλιστα άκουγα τις προάλλες έναν σύμβουλο επικοινωνίας που έλεγε ότι τι προσπαθεί κανένας, εγώ δηλαδή έχω πάψει να το κάνω, να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τον Τραμπ μέσα από διεθνούς κανόνες, διπλωματίας, λογικής και όλα αυτά. Ο Τραμπ είναι Τραμπ και ο μόνος τρόπος να τον προσεγγίσεις είναι να πας με τη δική του, ας το πούμε έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, με τα δικά του νερά. Για να μπορέσεις
0: να προσπαθήσεις να συμβαδίσεις με τη λογική αυτή που έχει. Έτσι.
1: Παράλογη λογική αυτή που έχει, γιατί τώρα σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα στενά του Ορμούζ, είπε ο κύριος Τραμπ ότι διαβεβαίωσε ότι το Ιράν δεν θα εφαρμόσει κανενός είδους διόδια στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα σήμερα το Associated Press.
0: Παραμένουν αντικρουόμενες οι δηλώσεις της μιας και της άλλης πλευράς για το τι γίνεται επιτέλους με τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, το Associated Press είπε, ας πούμε, ότι τα στενά ξανακλείσαμε. Υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από το Ιράν, υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός από την Αμερική και τα στενά κανείς δεν ξέρει αν είναι ανοιχτά ή κλειστά. Η αλήθεια είναι ότι περάσαν αρκετά πλοία. Παρά τα αυτά, οι πληροφορίες, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, και όχι μόνο, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είναι εξαιρετικά συγκεκριμένες και κυρίως αντιφατικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Πάμε όμως στη δημοσκόπηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το ποσοστό, θα σου πω τα βασικότερα στοιχεία της τώρα. Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ έχει πέσει στο 34%, επιστρέφοντας στο χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του. 6 και στους 10 Αμερικάνους δηλώνουν ότι μια κυχηρία με την Τεχεράνη είναι απίθανο να διαρκέσει, και μόλις το 23% δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες μετά τον πόλεμο με του Ιράν. Ακόμα πιο εντυπωσιακό το έβριμα ότι μόνο ένας στους 4 Αμερικανούς εκτιμά ότι ο πόλεμος του κυρίου Τραμπ με το Ιράν αξίζει το κόστος του. Τώρα, η πενθήμερη δημοσκόπηση, η οποία ολοκληρώθηκε προχτές Δευτέρα, έδειξε ότι ο πόλεμος επηρεάζει σημαντικά τη δημοτικότητα του κυρίου Τραμπ, γι' αυτό και έπεσε το 34%, ενώ στο 23% που πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πλέον σε ισχυρότερη θέση εναντί του Ιράν, πριν από κάποιο διάστημα ήταν 35%. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η στάση του κυρίου Τραμπ στον πόλεμο, γιατί μην ξεχνάμε ότι προεκλογικά ο κύριος Τραμπ είχε πει ότι δεν θα κάνουμε πολέμους, δεν θέλουμε να...
0: Δεν θα κάνει μόνο, ότι θα λήξει και όσους βρίσκονται εν ισχύ.
1: Έχει πει ότι έχει τερματίσει 8 πολέμους.
0: Ναι, ο αυτό μόνος δεν ξέρω πώς το υπολογίζει.
1: Ναι, έχει βάλει διάφορες μικρές χώρες.
0: Μπορεί να παίζει και κανένα επιτραπέζιο.
1: Ακριβώς.
0: Πολεμικό έτσι.
1: Αλλά ο μόνος πόλεμος ο οποίος εν μέρη θεωρείται ότι βοήθησε ο κύριος Τραμπ ήταν η Αρμενία-Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Τώρα το 18% των Αμερικανών, συμπεριλαμβάνοντου του 10% των Δημοκρατικών και του 34% των Ρεπουμπλικανών, θεωρεί πιθανή τη μόνιμη ειρήνη. Είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και όλα αυτά, Βαγγέλη, ενώ πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Και εκεί ο κύριος Τραμπ, να μου επιτρέψει να πω ότι θα πρέπει να φτάσει έχοντας τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Διότι αν πάει στις ενδιάμεσες εκλογές με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο, το οποίο τότε θα συμπληρώνει, θα πλησιάζει να συμπληρώσει σχεδόν χρόνο, αρκετούς μήνες εν πάση περιπτώσει, αυτό θα είναι εξαιρετικά βαρύ για τον ίδιο. Να θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε την τρέχουσα θητεία του, το ποσοστό αποδοχής του ήταν 47%. Και η πτώση της δημοτικότητάς του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πολλούς ρεπουμπλικάνους συμμάχους του όταν θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν την πλειοψηφία που διαθέτει στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Είναι πολύ σημαντική αυτές οι εκλογές, γιατί ο Τραμπ, αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα, να το πούμε αλλιώς, με τη σημερινή φωτογραφία των δημοσκοπήσεων που λέγαμε, χάνει σίγουρα το Κογκρέσο. Δεν υπάρχει αμφιβολία δηλαδή ότι θα το χάσει. Και μετά δεν θα μπορεί να νομοθετήσει, δεν μπορεί να περνάει νομοσχέδια.
0: Διαβάζω εδώ στην ανταπόκριση του Κωστή Κωνσταντίνου από την Λευκοσία ότι αναμένεται στην Κύπρο να συνεδριάσει 30 Ιουνίου το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.
1: Ωραία, ανέκδοτο.
0: Μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Είδες που έλεγες τι γίνεται εκεί και ότι δεν έχει πέσει ούτε ένα σέντ από το ταμείο το οποίο είχαν προαναγγείλει.
1: Ναι, ούτε στιγμής έχει πέσει, δηλαδή ότι θα συνεδριάσει η Επιτροπή, δεν ξέρουμε αν θα πέσουν τα χρήματα, γιατί είναι και ποιος θα τα βάλει αυτά τα χρήματα, έτσι, γιατί θυμάσαι ότι όταν τελείωσε ο πόλεμος στη Γάζα, με πολλά ταραταντζούμ και είχαμε χάρη όλοι, εν πάση περιπτώσει πάντα χαίρεται η ανθρωπότητα όταν τελειώνει ένας πόλεμος ή εν πάση περιπτώσει τίνει προς το τέλος του, αυτή τη στιγμή η Γάζα παραμένει σε άθλια κατάσταση, είναι ισοπεδωμένη σε ποσοστό 82%, τα σχολεία υπολειτουργούν, τα νοσοκομεία υπολειτουργούν,
0: επίσης, όσα έχουν μείνει.
1: Όσα έχουν απομείνει, ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να βάλουν χρήματα. Γιατί τότε είχε υποθεί ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, θα χτίσουν mega project, ξενοδοχεία, παραλίες κτλ. Είχε κυκλοφορήσει και μια φοβερή φωτογραφία τότε, γελιογραφία για την ακρίβεια. Φωτομοντάζ ήταν δηλαδή, όπου έδειχνε τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Νετανιάχου σε δύο ξαπλώστρες να πίνουν το ποτό τους και να αγναντεύουν την θάλασσα από τη Λωρίδα της Γάζας. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν στη φαντασία ορισμένων ανθρώπων και όχι στην πραγματικότητα, γιατί η Γάζα είναι, όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή ερείπια, όπως ερείπια είναι και οι ζωές και οι ψυχές τόσων σχεδόν 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων, όσων έχουν μείνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί.
0: Η κυπριακή κυβέρνηση πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ούτε οργανωτής ούτε συνδιοργανωτής αυτής της συνάντησης. Έτσι, ο κύριος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το Συμβούλιο επέλεξε την Κύπρο για τη διάσκεψη. Υπογράμμισε όμως ότι η Λευκοσία στηρίζει από την πρώτη στιγμή το σχέδιο ανοικοδόμησης βάσει του ψηφίσματος του ΟΗΕ. Φαίνεται ότι η επιλογή της Κύπρου αντανακλά τη γεωγραφική της εγκύτητα.
1: Ακριβώς.
0: Και την ιδιότητα, βέβαια, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μα έπαιξε ρόλο η Κύπρος γενικά και ως ό,τι αφορά στην προσπάθεια να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Πράγμα το οποίο βέβαια δεν επέτρεπε τότε το Ισραήλ, γιατί φοβόταν ότι μαζί με τη βοήθεια θα παρισφρήσουν και στελέχη της Χαμάς και όπλα και διάφορα άλλα. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Αλλά έφτασε, μην ξεχνάμε, να στοχοποιηθεί κιόλας η Κύπρος, έτσι.
1: Ναι. Ναι,
0: φτάσαμε να έχουμε αποστολή βοήθειας από την ελληνική και όχι μόνο πλευρά, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Μεγαλονήσου.
1: Εντάξει, ναι, λογικό ήταν αυτό και καλώς έγινε. Από την άλλη, βέβαια, δεν Δεν έχω μεγάλες ελπίδες ή αν θέλεις μεγάλες προσδοκίες.
0: Μα δεν πρέπει και αυτό να προχωρήσει, να πάει παραπέρα, Δημήτρη. Τώρα
1: αυτή
0: μπορεί να έχει στραφεί το ενδιαφέρον όλων.
1: Αν πόλεμο στα στενά του Ορμούς τώρα, δηλαδή.
0: Αν λοιπόν μπει το νερό στα βλάκι και οδεύουμε προς ολοκλήρωση αυτού του πακέτου της συμφωνίας και στις τεχνικές της λεπτομέρειες, θα πρέπει σιγά σιγά να επιστρέψουμε και να δούμε τι γίνεται και με εκείνο το μέτωπο του πολέμου, το οποίο το ξεχάσαμε.
1: Δεν ξέρω αν έχει ξεχαστεί στην πραγματικότητα το μέτωπο του πολέμου και δεν ξέρω και κατά πόσο συμφέρει το Ισραήλ μια Γάζα η οποία είναι διαλυμένη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέσα από τα ερείπια, τις φλόγες και τον πόλεμο αναδεικνύονται οι πλέον ριζοσπάστες Παλαιστίνοι.
0: Βεβαίως.
1: Διότι άμα σου έχουν σκοτώσει τη μάνα, τον πατέρα, την αδερφή, τον αδερφό, είναι λογικό να ριζοσπαστικοποιηθείς και ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται οι οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, απελπισμένους και δυστυχισμένους ανθρώπους που τους λένε ελάτε, θα πάρουμε μαζί την εκδίκηση. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερηδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση του θανάτου ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί οι μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει καθαρή επιλογή. Το Πασόκ, η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή, είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι η 60ήμερη αναστολή των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμέλ Μπαγκάι, με ανάρτησή του στο X, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε ο Μπαγκάι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα $700 εκατομμύρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης συνεχίζουν να πλήττονται από τον ακραίο και φωνικό καύσωνα. Η Γαλλία θρυνεί ήδη 50 ανθρώπους, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης. Διακοπές ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης στην Ιταλία, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, με σαραντάρια και πολλή υγρασία. Ισπανία και Βρετανία θερμοκρασίες είναι πρωτοφανείς για την εποχή, με τους ανθρώπους να κατακλείζουν τα επίγοντα των νοσοκομείων και τις αρχές των χωρών να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα. Ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο αυριανός καιρός στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας, έτσι.
1: Βαγγέλης Σαρής.
0: Δημήτρης Φαναριώτης, μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα αρχίσουμε λίγο τώρα τη θεματολογία μας να την γλυκαίνουμε. Και θα την γλυκάνουμε με Ράλλη Ακρόπολης. Με πολιτικό χαρακτήρα, βέβαια.
1: Αύριο ξεκινάει η περιοδική.
0: Ωραία. Και εκεί βρέθηκε στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί αυτή η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα οδήγησε ένα αυτοκίνητο.
1: Ένα Τζιαριάρης οδήγησε, το οποίο είναι η αιχμή του δόρατος της Toyota στους αγώνες. Ένα αυτοκίνητο το οποίο βγαίνει και σε πολιτική έκδοση, ας πούμε. Ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, το οποίο πραγματικά πρέπει να το ευχαριστήθηκε
0: και
1: ο πρωθυπουργός.
0: Και υπήρξε και συνοδηγός, έτσι, σε άλλο αυτοκίνητο.
1: Μαντς Όστμπεργκ, εργοστασιακός οδηγός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, της Ford και της Citroën. Αλλά το πιο αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι οδήγησε και ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο. Ξέρεις, Βαγγέλη, τα υδρογονοκίνητα είναι το επόμενο βήμα μετά τα ηλεκτρικά. Όπου κινούνται με νερό.
0: Συνοδήγησε. Ήταν ο συνοδηγός στο υδρογονοκίνητο της ιαπωνικής μάρκας.
1: Ξέρεις, το υδρογόνο με νερό κινείται το αυτοκίνητο. Είναι απίστευτο.
0: Ναι. Απλώς υπάρχουν ζητήματα ακόμη για το καύσιμο αυτό.
1: Και πώς θα μπει στο εξαμενή, γιατί είναι με πίεση 300 ατμόσφαιρες.
0: Έχει ζήτημα μεγάλο στην αποθήκευσή του και στην διακίνησή του και γι' αυτό και στην Κίνα πάντως είδα και αυτοκίνητα και λεωφορεία αρκετά, τα οποία κινούνται με υδρογόνο.
1: Βέβαια, είναι το μέλλον.
0: Έχουν προχωρήσει.
1: Ένα ξεκάθαρα πράσινο μέλλον το υδρογόνο. Δεν είναι σαν τον ηλεκτρισμό, ο οποίος πολλές φορές οι πηγές τις οποίες παράγεται η ενέργεια μπορεί να είναι τα ορυκτά καύσιμα. Το υδρογόνο είναι νερό, το οποίο όμως πρέπει να περάσει από μια ειδική διαδικασία και κυρίως να αποθηκευτεί σε πάρα πολύ σε υψηλή πίεση. Και στη Γερμανία έχουν φτιάξει το πρώτο τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου για αυτοκίνητα. Έκανε όμως και δηλώσεις ενδιαφέρουσες ο πρωθυπουργός.
0: Έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις όντως. Το πρώτο μέρος των δηλώσεων αυτών έχει να κάνει με την επιλογή του ελληνικού ως τοποθεσία για την φιλοξενία σημαντικών αναπτυξιακών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Μπορούμε να τον ακούσουμε, νομίζω, Δημήτρη.
2: Θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι επιλέγεται η τοποθεσία του ελληνικού, διότι στον χώρο αυτών των οποίων βρισκόμαστε σήμερα, σε λίγους μήνες από τώρα, θα εγκαινιαστούν οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι το ελληνικό δεν είναι μόνο οι κατοικίες ή ο πύργος των οποίων βλέπουμε, αλλά θα είναι και ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Και μέσα στους επόμενους μήνες αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες όχι απλά θα το βλέπουν, αλλά και θα το απολαμβάνουν.
1: Πάντως, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είπε κάτι για τις πίστες και τους δρόμους, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες αγώνων.
0: Είναι το ηχητικό που θα ακολουθήσει, ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες, έτσι, όχι για τους δρόμους. Έτσι, αυτό ήταν το μήνυμά του. Ήταν ένα μήνυμα για την οδική ασφάλεια που έθεσε ως προτεραιότητα. Είπε ότι αποτελεί μια προτεραιότητα για αυτήν την κυβέρνηση. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με το Βούρδουλα. Με το Βούρδουλα. Χρειάζεται και έτσι.
1: Καρότο και μαστίγιο πολλές φορές.
0: Φυλά τα έρμα. Έχουμε δει πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι συνήθειες των οδηγών αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ εξαιτίας των συνεχιζόμενων, γιατί συνεχίζονται, ελέγχων, αλκοτέστ καθημερινά. Και όχι μόνο εδώ στην
1: Και όχι
0: Αθήνα.
1: Μόνο νύχτα, Βαγγέλη. Να σου πω ότι την προηγούμενη Κυριακή γύριζα το πρώτο ράφτη 5,5 ώρα και όπως πέρασα τα διόδια είχε μπλόκο, όχι ένα μπλόκο δεξιά και ένα μπλόκο αριστερά, είχε τρία μπλόκα όπου σταμάταγαν όλα τα αυτοκίνητα που πέρναγαν από τα διόδια και κάνανε αλκοτέστ. Γιατί δεν πίνεις μόνο τη νύχτα. Αν πας το μεσημέρι να φας ένα ψαράκι δίπλα στη θάλασσα και πιείς και
0: αρχίζεις τα κρασάκια σου, αν οδηγείς, τι γίνεται.
1: Έλαντε.
0: Οπότε έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Το μήνυμα είναι

0: Σαφές, τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Και το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν με, θα έλεγα, τη βοήθεια και μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στον δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους, ισοδυναμία παραπάνω από 150 ζωές, οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο.
1: Τεράστιος αριθμός, τεράστιος.
2: 150 ζωές σώζονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι η μείωση που έχουμε επιτύχει στα θανατηφόρα τροχεία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη. Γιατί βλέπουμε λίγο και έξω, κακά τα ψέματα Δημήτρη, όλοι οδηγούμε, βλέπουμε αυτό που επικρατεί στους δρόμους και επικρατεί μια ένταση η οποία υποβόσκει μονίμως και παντού σχεδόν. Έτσι, το βλέπουμε αυτό.
1: Εννοείς μεταξύ οδηγών.
2: Βεβαίως, και βλέπουμε οδηγούς να ξεσπούν με τρόπο που δεν είναι φυσιολογικός για αυτό το οποίο έχει αντιμετωπίσει μόλις.
1: Ναι, ένα κλείσιμο που σου έκανε ο άλλος τώρα, να κατέβεις κάτω να αρχίζεις να παίζεις μπουνιές στη μέση του δρόμου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουμε δει και πού μπορεί να καταλήγουν πολλές φορές αυτού του είδους η τσακωμή. Ποτέ δεν γνωρίζεις, το λέμε αρκετές φορές και μεταξύ μας το έχουμε συζητήσει, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Πάντως θέλω να
2: πώς δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου εκείνη την ώρα και τι ζητήματα μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τα οποία θα τα ξεσπάσει πάνω σου.
1: Ο οποίος μπορεί να έχει και ένα πιστόλι με στο αυτοκίνητο, έτσι, και να μην το γνωρίζεις και να
2: ένα πιστόλι, ένα μαχαίρι, δεν χρειάζεται. Ένα γρίλο.
1: Ένα κατσαβίδι αρκεί. Ένα κατσαβίδι. Οτιδήποτε.
2: Και με τα χέρια του. Δεν κυκλοφορούμε στο δρόμο για να παίξουμε ξύλο.
1: Όχι.
2: Έτσι, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι δρόμοι, βλέπεις ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να το κάνουν.
1: Κοίτα να δεις. Αυτό πιστεύω ότι αφενός οφείλεται στο δεν έχουμε οδηγική παιδεία, ότι τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα γίνανε κτήμα όλων των οικογενειών μετά τη δεκαετία του 70. Θα σου πω ότι στη Γαλλία τη δεκαετία του 50 είχαν όλοι αυτοκίνητο. Και βεβαίως να σου πω ότι στην Ευρώπη, όπου έζησα 5 χρόνια και πηγαίνω και αρκετά συχνά, δεν έχω δει ποτέ να τσακώνονται στο δρόμο οδηγοί. Δηλαδή εννοώ να κατεβαίνουν κάτω από το αυτοκίνητο και να ετοιμάζονται να πιαστούν στα χέρια. Και θέλω να δω το φετινό Αύγουστο. Έχεις προσέξει κάτι που συμβαίνει τον Αύγουστο στην Αθήνα?
2: Που είναι οι δρόμοι άδειοι.
1: Ναι, ότι βγαίνουν όλοι
2: και τρέχουν σαν τρελοί.
1: Ακριβώς. Βγαίνουν όλοι οι περίφημοι, έτσι αποκαλούνται στον χώρο των αυτοκινητάδων, να το πω έτσι, οι κάγκουρες. Όπου τι είναι ο κάγκουρας, είναι ένας.
2: Τι είναι ο κάγκουρας, είναι το ζουμί του.
1: Τι είναι ο κάγκουρας, είναι το ζουμί του. Καλά το λες. Είναι λοιπόν νέοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα απλό μεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο. Το φτιάχνουν, το αλλάζουν το injection, τις εξατμίσεις, το πουσάρουν.
2: Αυτοί δεν κυκλοφορούν μόνο το καλοκαίρι, ναι, τον Αύγουστο κυκλοφορούν όλο το χρόνο.
1: Ναι, τον Αύγουστο λυσάνε όμως. Δηλαδή, αν καθίσεις, ας πούμε, στην Κηφισίας μία ώρα, μία μισή, σε μια κεντρική οδό το Αύγουστο μήνα, θα δεις πολλούς από αυτούς οι οποίοι κάνουν κόντρες. Τώρα που έχουν γίνει πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα.
2: Από ελέγχους εννοώ.
1: Από ελέγχους εννοώ. Είμαι πολύ περίεργος να δω αν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Γιατί το βιώνω εδώ και δεκαετίες. Ειδικά τον Αύγουστο. Είναι έρημη η Αθήνα.
2: Τις ημέρες του Αυγούστου που είναι η Αθήνα έρημη, όπως λες, ξεφεύγουμε πολύ οι οδηγοί ως φαίνεται σε ταχύτητες, γιατί βρίσκουμε τους δρόμους άδειους και θεωρούμε ότι δεν
1: έχουμε υποφέρει όλο τον χρόνο από το μποτιλιάρισμα.
2: Έχουμε φάει και μία χρονιά στο κεφάλι δύσκολη. Έχεις δίκιο στο μποτιλιάρισμα. Και αρχίζουμε να μην προσέχουμε τα όρια ταχύτητας. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά τροχαία εκείνη την περίοδο που μπορεί και να είναι θανατηφόρα, αν και μέσα στην πόλη. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Άρα είναι μια δύσκολη περίοδος.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά και δεν έχουν πιάσει οδηγούς οι οποίοι τρέχανε με 200 και με 220.
2: Εδώ τώρα, στη Συγκρού.
1: Ναι.
2: Στη Συγκρού. Πιάσανε οδηγούς με 200 χιλιόμετρα. Ή και στην Αττική Οδό επίσης. Έτσι. Και είπε ότι ναι, το πήρα τώρα και ξέφυγα λίγο, δεν το κατάλαβα, είναι και μεγάλο αυτοκίνητο σύγχρονο.
1: Ναι,
2: είπε,
1: δεν το κατάλαβες να φύγεις στα 160, να πας στα 220 όμως, ναι. Δεν μπορεί να μην το κατάλαβες.
2: Ναι, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Ναι.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της μέρας και αυτό το οποίο διαβάζουμε στα ειδησιογραφικά site, μια είδηση που πραγματικά είναι κουφή, Δημήτρη, είναι ότι για την εισβολή ενός 90χρονου άνδρα, ο οποίος αποπειράθηκε να μπει έχοντας μαχαίρι επάνω του στο νοσοκομείο Αττικών, στο δωμάτιο της κυρίας Μάρος Κοντού. Συνελήφθη, να πούμε, δήλωσε στην ασφάλεια ότι είναι συγγενής της και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Φέρεται όμως να κίνησε τις υποψίες του άντρα που ήταν στην εταιρεία Security, ο οποίος του έκανε έρευνα και ανακάλυψε το μαχαίρι μέσα σε ένα κουτί που υποτίθεται ότι περιείχε γλυκά. Δηλαδή, φανταστείτε, κράταγε ένα κουτί από ζαχαροπλαστείο και μέσα είχε ένα μαχαίρι. Σήμανε συναγερμός, όπως μπορείτε να καταλάβετε, στο νοσοκομείο Αττικών απόψε το βράδυ. Και είχε και μια, γλάστρα και το κουτί που υποτίθεται ότι είχε τα γλυκά. Τελικώς συνελήφθη, όπως είπαμε, και μένει να καταλάβουμε το τι μπορεί πραγματικά να ζητούσε 90 ετών άντρας, φέροντας μαχαίρι, οπλοφορώντας δηλαδή ουσιαστικά, στο δωμάτιο της κυρίας Κοντού.
1: Κυκλοφορούν πολύ χαλασμένοι, εντός αγωγικών είναι η έκφραση, πολύ πειραγμένοι. 90 χρονών άνθρωπος τώρα να πας στο δωμάτιο μιας εξαιρετικά δημοφιλούς τοπίου, η οποία έχει και ένα πρόβλημα υγείας, και να μπαίνεις μέσα με το μαχαίρι κρυμμένο μέσα στο κουτί με τα γλυκά, ειλικρινά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Φαντάζομαι ότι ο άνθρωπος δεν θα έχει σώστας φρένος του.
0: Έχει οδηγηθεί ήδη στο ΑΤΑΦ Χαϊδαρίου, να πούμε. Η κυρία Κοντού νοσηλεύεται για 10η ημέρα στο νοσοκομείο Αττικών. Η ιατρική ομάδα την παρακολουθεί στενά μετά από το ατύχημα το οποίο είχε στην οικία της, το οποίο και της προκάλεσε κάταγμα στο πλευρό και κάκωση στο ισχύο. Παρακολουθείται στενά και ευχόμαστε κάθε καλό για την πορεία της υγείας της.
1: Θυμάμαι το εξαιρετικό τρέιλερ που είχε κάνει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου
0: για το εμβόλιο.
1: Για το εμβόλιο, για τον COVID.
0: Ήταν για τον COVID ή μήπως ήταν για άλλο εμβόλιο?
1: Όχι, νομίζω ότι ήταν για τον COVID.
0: Okay.
1: Και είναι πολύ αγαπητός άνθρωπος, έτσι, και πολύ ήρεμος.
0: Είναι ένα ζευγάρι που μας είναι τόσο οικείο, Δημήτρη.
1: Από τον Αντωνάκη
0: και την Ελενίτσα. Μας είναι τόσο οικείο ζευγάρι. Και
1: μα γι' αυτό και
0: είναι
1: το κάνανε.
0: Είναι γλυκύτατοι άνθρωποι και οι δύο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και το κάναν τότε με τον COVID, γιατί είχε αναγνωρισιμότητα και από τους νέους και από τους μεγαλύτερους. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Γι' αυτό έκαναν και την αναβίωση του ζεύγους Αντωνάκης Ελενίτσα.
1: Φοβερό ζεύγος πραγματικά. Τώρα, επειδή έρχεται το καλοκαίρι.
0: Τι έρχεται. Έχουμε ζέστη. Εντάξει, εδώ οι άνθρωποι καίγονται στη Δυτική
1: καλά,
0: Ευρώπη.
1: Στη Δυτική Ευρώπη. Λέω για μας τώρα εδώ. Το θέμα είναι ότι πρέπει το καλοκαίρι, διάβαζα από τη δερματολογική, ελληνική δερματολογική εταιρεία, συμβουλές μιας γιατρού, οι οποίες μπορεί να έχουν ακουστεί πολλές φορές, δεν ξέρω πόσο τις έχουμε χωνέψει όμως, και επισημαίνουν το εξής, επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, ότι επειδή ο ήλιος αντανακλάται, ακόμα και αν υπάρχει ομπρέλα, υπάρχει αντανάκλαση από την άμμο. Οπότε καλό είναι 11 με 3 όταν έχει πάρα πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και ιδιαίτερη ζέστη, να αποφεύγουμε τον ήλιο κανονικά, να πηγαίνουμε δηλαδή κάτω από μια σκιά ενός κτηρίου, όχι από τη σκιά μιας ομπρέλας, και επίσης να χρησιμοποιούμε τα
0: αντιλιακά. Αυτό είναι λίγο περίεργο βέβαια. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε στη θάλασσα αυτό πηγαίνοντας.
1: Να είμαστε σε σκιά. Δίπλα και έχει μια σκιά.
0: Στην ταβέρνα μας πήγες, ρε Δημήτρη, ήμουν σίγουρος.
1: Όχι, εντάξει, η ταβέρνα είναι και γαστρονομική απόλαυση.
0: Οπότε
1: και
0: 11 με 3 στην ταβέρνα με θέα τη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Και θα. 14 είπε πριν Μαρία Σφυρόαιρα.
1: Εντάξει, 14, οκ, δεν είδα καλά το 3, έχω και λίγη μοιοπία.
0: 14 λοιπόν, στην ταβέρνα από πάνω, έτσι.
1: Κάτω χαζεύουμε από το σκιάστρο, ακριβώς.
0: Και πότε θα πάμε για μπάνιο?
1: Μετά τις 4.
0: Όχι, γιατί θα είμαστε φαγωμένοι. Θα πρέπει να περάσουν και 3 ώρες.
1: Τότε να πάμε πρωί.
0: Πάμε σε
1: 7. 7-8. Σωστό. Αλλά αυτό το οποίο πιστεύουμε για τον ήλιο, εσφαλμένα, είναι ότι αφού μαύρησα για παράδειγμα, προστατεύομαι. Κι όμως η δερματολογική εταιρεία μας εξηγεί ότι το μαύρισμα μειώνει, αλλά δεν εξαφανίζει τον κίνδυνο βλάβης του δέρματος.
0: Σωστό.
1: Και το άλλο είναι ότι με το αντιλιακό μπορώ να κάθομαι, λέει, όσες ώρες θέλω στον ήλιο. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κυρίως γυναίκες, οι οποίες βάζουν το αντιλιακό και κάθονται στον ήλιο και τις ψήνει ο ήλιος.
0: Τι κάνουμε συνήθως, ξεκινάμε και λέμε, α, ωραία, αρχίζω τα πρώτα μπάνια, 50 αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Μετά από μερικές μέρες που αρχίζουμε και παίρνουμε χρώμα κλπ. 30 αντιλιακό. Ναι. Και φτάνουμε μετά να παίρνουμε ένα αντιλιακό με δίκτυο προστασίας 6, ξέρω εγώ. 8.
1: Ναι, το οποίο είναι και.
0: Το κάνουμε αρκετή αυτό.
1: Το οποίο βοηθάει στο μαύρισμα.
0: Βοηθάει στο επιπλέον μαύρισμα, αλλά δεν προστατεύει. Είναι
1: καθόλου.
0: Αυτό που μας είπες, ότι ανεξαρτήτως χρώματος που έχουμε φτάσει, σε τι απόχρωση, η προστασία πρέπει να υπάρχει από το αντιλιακό πάντα.
1: Θυμάμαι στην Ευρώπη, πριν από κάποια χρόνια, όπου ήμουν με φίλους από το Βέλγιο, όπου τι κάνανε οι φουκαράδες για να μαυρίσουνε, πηγαίνανε κάτω από τις λάμπες. Είναι, ξέρεις, στα σολάριουμ τα ειδικά, που μπαίνεις κάτω από τις λάμπες. Αυτές είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες. Το να κάθεσαι κάτω από τη λάμπα, σαν να είσαι μπριζόλα για να ψήνεσαι.
0: Κοίταξε, άμα είσαι στις Βρυξέλλες όμως, μπορεί να είναι μονόδρομος. Ενώ εδώ έχουμε τον ήλιο και τον χαιρόμαστε.
1: Εντάξει, και το
0: όλο
1: άλλο,
0: το χρόνο.
1: Και το άλλο είναι ότι η ενυδάτωση είναι απαραίτητη.
0: Απαραίτητη. Αλλά... Και η ενυδάτωση δεν είναι η μπύρα που περιέχει αλκοόλ και αφυδατώνει επιπλέον. Έτσι,
1: σωστό,
0: από
1: σωστό, πολύ σωστό αυτό με το αλκοόλ που επισημαίνεις.
0: Γιατί πολλοί λένε, θα πίνουμε μπύρες.
1: Μια παγωμένη μπύρα, ναι.
0: Δεν είναι. Ναι, μια παγωμένη μπύρα, δύο παγωμένες μπύρες.
1: Μετά σε πιάνει και το αλκοόλ. Όχι,
0: δεν πας μετά. Υποτίθεται δεν θα πας μετά με αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά αφυδατώνεσαι επιπλέον με την χρήση αλκοόλ. Γι' αυτό και τα κοκτέιλ, τα δροσερά κοκτέιλ. Ναι, δροσερό κοκτέιλ, αλλά περιέχει αλκοόλ. Και δεν σου
1: και
0: κάνει
1: το
0: καλό.
1: Θέμα είναι σε τι βαθμό περιέχει αλκοόλ. Γιατί αν είναι κοκτέιλ το οποίο έχει μέσα βότκα, ξέρω εγώ, που 40 είναι πνευματικούς βαθμούς, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι.
0: Βλέπω ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και της ψηφοφορίας προφανώς, γιατί κλείνει τώρα η σύνδεση από την Βουλή για το νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει και τις αλλαγές που αναφέραμε νωρίτερα με τα κόκκινα δάνεια. Μπορείς να επανέλθεις, θα έρθουμε μετά στις υπόλοιπες συμβουλές, Δημήτρη, γιατί βλέπω ότι η ώρα πηγαίνει 11:30 και θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από το ελληνικό Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, έξι συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΠΑΛ. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τι θα γίνει, ο πόλεμος πηγαίνει πολύ καλά, όπως γνωρίζετε κερδίζουμε. Με μεγάλη διαφορά δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Καπιτόλιο για να συναντηθεί με τους ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνας σε Γαλλία και Ιταλία. Καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασίας 70 ετών στη Βρετανία. Έθριος ο αυριανός καιρός, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Ώρα είναι 12 παρα 25 λεπτά. Σε 10 λεπτά έχουμε Μουντιάλ.
0: Έχουμε ώρα Μουντιάλ. Και εσύ μας έλεγες.
1: Καϊμάιδα στο Επιτρόπου.
0: Εσύ μας έλεγες για το. Θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι, σε λίγο ποιον έχουμε. Mm-hmm. Εσύ μας έλεγες για το πώς να προστατευόμαστε από τον ήλιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν πίνω, λέει, πολύ νερό, δεν καίγομαι. Η υδάτωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Τώρα, ποιο είναι το σημείο, Βαγγέλη, quiz, που ξεχνάμε συστηματικά να βάζουμε αντιλιακό? Δεν θα το, φανταστείς.
0: Το πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο είναι, αλλά δεν είναι όλο το πρόσωπο. Στο πρόσωπο βάζουμε αντιλιακό για να μην καούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το σημείο είναι, λέει η Βίβιαν Νικολοπούλου, στο λαιμό. Όχι, είναι τα αυτιά, παιδιά.
0: Α, εγώ στα αυτιά βάζω πάντως.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είναι από τα σημεία που καίγονται.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε βάζω από το αντιλιακό του προσώπου, βάζω και στα αυτιά.
1: Και όπως επισημαίνει η δερματολογική εταιρεία, παρουσιάζεται ακανθοκυταρικός καρκίνος σε ηλικιωμένους άνδρες κατά κύριο λόγο στα αυτιά. Γιατί δεν βάζουν ποτέ αντιλιακό εκεί, μετά την κορυφή του κεφαλιού, όταν αραιώνουν τα μαλλιά, προφανώς και βάζεις αντιλιακό, αλλά στα αυτιά το ξεχνάνε σχεδόν όλοι. Mm-hmm. Και το καπέλο, όταν είναι πλατήγυρο, όπως είναι τα καουμπόικα, τα προφυλάς τα αυτιά. Αν βάλεις το καπελάκι, το τζόκεϊ, ας πούμε, που φοράνε οι τζόκεϊ, mm-hmm, δεν προφυλάς τα αυτιά. Συνεπώς, συμβουλή από τη δερματολογική εταιρεία, βάζετε αντιλιακό και στα αυτιά σας.
0: Αν είσαι καραφλός.
1: Τι εννοείς?
0: Και δεν έχεις καπέλο, βάζεις την καράφλα.
1: Αυτιά έχεις όμως.
0: Αυτιά έχεις, στην καράφλα βάζεις.
1: Προφανώς και βάζεις, εννοείται.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αφού είναι εκτεθειμένο το φαλακρό της κεφαλής.
0: Ξέρεις εντωμεταξύ τι συμβαίνει με εμάς.
1: Για πες.
0: Εμείς δεν ξέρουμε το αντιλιακό στην καθημερινότητά μας και το χειμώνα, γιατί η δερματολογική εταιρεία προτείνει,
1: μπράβο,
0: χρήση αντιλιακού όλο το χρόνο.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: Βαγγέλη,
0: βγαίνεις από το σπίτι σου. Ακριβώς. Mm-hmm. Βγαίνεις από το σπίτι σου Δεκέμβρη μήνα. Μία ηλιόλουστη μέρα. Και θα κυκλοφορήσεις στο δρόμο, θα κάνεις μία διαδρομή μια ώρα, ας πούμε, που θα γυρνοβολά σε μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, θα πας στη
1: λαϊκή. Και ο ήλιος θα σε χτυπάει.
0: Και ο ήλιος θα σε χτυπάει. Πρέπει να φορέσεις αντιλιακό. Μπορεί να μην το. Δεν καταλαβαίνεις να καίγεσαι. Μπορεί να έχει κρύο. Ναι. Μπορεί να έχει μείον, ναι, θερμοκρασία.
1: Η ακτινοβολία όμως δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία.
0: Οι γυναίκες φορούν αντιλιακό.
1: Ναι.
0: Αρκετές εξ αυτών φορούν αντιλιακό ή φορούν και make-up με αντιλιακή προστασία. Έτσι, ή κρέμα. Βάζουν μια κρέμα το πρωί, ναι, στις κρέμες που χρησιμοποιούν, που έχει και αντιλιακή προστασία.
1: Δηλαδή
0: εμείς
1: υδραυτική...
0: οι άντρες δεν το κάνουμε ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θα ξεκινήσει ποτέ από το σπίτι. Α, δεν έβαλα το αντιλιακό.
1: Είσαι καλά.
0: Είναι βέβαιο ότι δεν το
1: κάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμως που το λες.
0: Ναι,
1: ναι, για πες.
0: Τώρα που το λέω, ότι θα αρχίσει να βάζει κρεμούλες.
1: Το χειμώνα σίγουρα, εφόσον το λες. Καλοκαίρι πάντα βάζω αντιλιακό. Ακόμα και για να βγω μια μικρή βόλτα για ένα τέταρτο 20 λεπτά. Πρέπει να το κάνεις αυτό, γιατί είχα πάθει πριν από χρόνια. Πριν από 10-12 χρόνια έπαιζα ρακέτες στην παραλία επί ώρες.
0: Επί ώρες. Ζάλιζε στον κόσμο επί ώρες.
1: Όχι, ήταν μια περιοχή που παίζανε 10 ζευγάρια ρακέτες, οπότε τους τα ζάλιζαν οι υπόλοιποι. Δεν τους ζάλιζα μόνο εγώ. Έπαθα λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται αλλεργική φωτοδερματίτιδα. Για να μην στα πολυλογώ.
0: Από τότε
1: χάλασα.
0: Κρατάει το κακό.
1: Ακριβώς. Μου έκαψε το μέτωπο. Πολύ σοβαρά. Έπαθα έγκαμα στο μέτωπο. Και για 5-6 χρόνια μου είχε πει ο γιατρός να μην με χτυπάει καθόλου ο ήλιος. Είτε φόραγα αντιλιακό, είτε δεν φόραγα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αν με χτύπαγε για 30 δευτερόλεπτα ο ήλιος,
0: ένιωθα
1: τσιμπήματα σε όλο μου το μέτωπο.
0: Ναι, γιατί είχε γίνει έγκαυμα.
1: Ακριβώς. Γιατί για 2 μέρες έπαιζα ρακέτες και ξέχασα να βάλω αντιλιακό. Δεν το πολυσκέφτηκα. Βλακωδός, ηλιθιωδός.
0: Έβλεπα σε κάποια πλάνα από το, ναι, αρχείο της ΕΡΤ. Ναι. Έβλεπα παραλίες της Αθήνας τη δεκαετία του 70 και του 80.
1: Ναι.
0: Ήταν όλοι χύμα κάτω στις παραλίες της Αθήνας εδώ.
1: Ναι.
0: Χύμα, έτσι, σε τέτοιο πετσέτα και κάτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ομπρέλα δεν είχε σχεδόν κανένας.
1: Τι λες τώρα.
0: Και το αντιλιακό νομίζω ότι ήταν άγνωστο. Και όλοι οι δερματολόγοι λένε ότι λειτουργεί σωρευτικά αυτή η υπόθεση.
1: Ακριβώς,
0: με τα εγκάβματα και τις ζημιές στο δέρμα μας, ναι, λειτουργεί σωρευτικά.
1: Εάν πάθεις έγκαβμα μικρός, μου εξηγούσε ένας φίλος δερματολόγος, ότι αν πάθεις έγκαβμα μικρός, στα 7, στα 8, στα 9, στα 10, γιατί δεν κάθισες να σου βάλει μαμά σου αντιλιακό, γιατί ήσουν άταχτος και έτρεχες στον ήλιο. Αυτό λοιπόν, ακριβώς όπως το λες, λειτουργεί σωρευτικά, και αν έχεις υποστεί σε μικρή ηλικία 1, 2, 3 σοβαρά εγκάβματα, δημιουργείς υποθήκες για να σου προκληθεί κάποια σημαντική βλάβη στο δέρμα σου.
0: Στο μέλλον. Ναι. Όχι, και βλέπουμε όμως πλέον πως έχουν ευαισθητοποιηθεί εδώ και αρκετά τώρα χρόνια, ναι, και οι γονείς, αλλά και εμείς οι ενήλικες, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν το κάνουν. Βλέπουμε πολλούς μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και χειμερινοί κολυμβητές, πολλοί από αυτούς, να μην βάζουν αντιλιακά.
1: Πάντως έχω δει στα παιδάκια τώρα κάτι καινούριο, είναι μια νέα μόδα, κυρίως το βλέπω σε παιδιά Ευρωπαίων.
0: Τα ρουχαλάκια.
1: Και ακριβώς.
0: Ναι. Και ενήλικες. Εγώ έχω πάρει στον πατέρα μου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και με μακρύ μανίκι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ειδικό υλικό, το οποίο είναι, ναι, παρέχει αντιλιακή προστασία.
1: Και τα παιδάκια, τα καπελάκια τους δεν καλύπτουν μόνο το κεφάλι.
0: Αλλά και τα αυτιά που μας είπες.
1: Που καλύπτουν, έτσι, και τα αυτιά.
0: Και τα αυτιά, γιατί όπως μας είπες, και τα αυτιά δεν τα προσέχουμε τόσο, ναι, με
1: γιατί
0: το αντιλιακό.
1: Το δέρμα του μωρού από το χειμώνα. Του μικρού παιδιού, εν πάση περιπτώσει, από το χειμώνα, είναι κάτασπρο, είναι πολύ τρυφερό σε σχέση με το δέρμα το δικό σου και το δικό μου, άρα περισσότερο ευάλωτο, άρα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την έκθεση των παιδιών στον ήλιο, γιατί και ο ήλιος, Βαγγέλη, δεν είναι αυτός που ήταν πριν από 30-40 χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όντως δεν έχει. Έχεις προσέξει, ναι, κάποιους, κυρίως Ιαπωνέζους, Κινέζους εδώ, να ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης κρατώντας ομπρέλα.
1: Ναι.
0: Ή να κυκλοφορούν και στο κέντρο της Αθήνας, mm-hmm, κρατώντας ομπρέλα. Λοιπόν, μας φαίνονταν περίεργο. Το έζησα αυτό πέρυσι, ναι, το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: και έζησα πόσο σημαντικό είναι να έχεις μία ομπρέλα όταν οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Και μιλάμε για ομπρέλες οι οποίες έχουν αντιλιακή προστασία.
1: Γράφουν το 99,9% της UV.
0: Ναι, έχουν δείκτη
1: περίοδους. Βεβαίως.
0: Πώς έχει δείκτη το αντιλιακό και λέει 50,
1: ακριβώς,
0: έγραφε 60.
1: Έτσι. Τέτοια ομπρέλα έχω.
0: Και την κρατάς την ομπρέλα αυτή κάτω από τον ήλιο και νιώθεις να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε τέτοιου είδους δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, αν πας τώρα κάτω από τον ήλιο και είσαι στο Παρίσι και προσπαθήσεις να κάνεις μία απόσταση μισού χιλιομέτρου με τα πόδια, είναι εύκολο να καταρρεύσεις.
1: Δεν θα τα καταφέρω.
0: Μία τέτοια ομπρέλα, ναι, θα σε βοηθούσε.
1: Βέβαια. Και οι ομπρέλες οι σύγχρονες, οι οποίες πολλούνται τώρα, θα δώσεις κάτι παραπάνω, αντί 20-30 ευρώ, θα δώσεις 50 ή 60. Έχουν επιστοποίηση ότι κρατάνε το 99,9% της περιόδου ακτινοβολίας, που είναι και η βλαβερή. Όμως, όπως μας εξηγούσε αυτά που διάβαζα πριν από τη δερματολογική εταιρεία, ο ήλιος αντανακλάται στην άμμο. Οπότε, ακόμα και κατά την ομπρέλα, δεν την τρως την ακτινοβολία πάνω από το κεφάλι σου, αλλά αντανακλάται στην άμμο και σου έρχεται στο σώμα ολόκληρο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα είναι γενικότερα θέλει προσοχή, και θέλει προσοχή από μικρούς και μεγάλους, και μέσα στη θάλασσα και μέσα στο νερό. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε στη θάλασσα, έτσι έχουμε καεί και λέμε να μπω να σβήσω, έτσι, σαν το μοσχαράκι που το ρίχνει στο κρασί και ακούσε το έτσι.
1: Εγώ το ρίχνω στο φάι μετά.
0: Λοιπόν, οπότε φτάνεις λοιπόν και λες να μπω κατευθείαν μέσα να δροσιστώ. Μπαίνεις μέσα και κάθεσαι μέσα, δεν έχεις φορέσει αντιλιακό και κάθεσαι μέσα στη θάλασσα. Το κάνεις?
1: Όχι πια, το έκανα όμως πολύ συχνά.
0: Εγώ το κάνω ακόμη, ναι, ας πούμε, ναι, με το που μπαίνω μέσα και μετά λέω εντάξει, όταν θα βγω θα βάλω αντιλιακό. Έλα όμως που θα μπλέξεις, θα κολυμπήσεις από εδώ, θα κολυμπήσεις από εκεί, θα έχεις και την παρέα σου με την οποία θα αρχίζεις να μιλάς και τρως χρόνο κάτω από τον ήλιο. Μπορεί να είσαι μέσα στο νερό, δεν θα σου κάψει τις πατούσες, mm-hmm, έτσι, και τα πόδια σου χαμηλά,
1: oh,
0: αλλά μπορεί κάλλιστα και εκτός από το κεφάλι και τον κορμό.
1: Και τον κορμό,
0: κανονικά.
1: Και αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι οι δερματολόγοι είναι ότι το αντιλιακό πρέπει να μπαίνει μισή ώρα πριν να το αλείψεις και να το βάλεις καλά.
0: Μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο.
1: Πριν την έκθεση στον ήλιο, ακριβώς. Πρέπει να το βάλεις προκειμένου να είσαι προστατευμένος. Και το άλλο το οποίο πάλι διάβαζα στην δερματολογική εταιρεία, μπορεί να μπει κανείς στο site της και να βρει εξαιρετικά χρηστικές πληροφορίες, είναι ότι τα, δεν υπάρχει. Υπάρχουν αντιλιακά τα οποία λένε ένα διάβροχο. Δεν υπάρχει αδιάβροχο αντιλιακό. Αυτό το οποίο λένε οι δερματολόγοι είναι κάθε μια μισή ώρα, μία με μια μισή ώρα, να βάζεις καινούρια στρώση αντιλιακό.
0: Κανονικά νομίζω λένε μετά από κάθε χρήση, μετά από κάθε βουτιά ή ντους που κάνεις.
1: Μπράβο.
0: Και μετά από κάθε σκούπισμα. Γιατί αν σκουπιστείς με την πετσέτα,
1: το πήρε το αντιλιακό,
0: πήρες,
1: η πετσέτα.
0: Πήρες μια πολύ σημαντική ποσότητα του αντιλιακού σου.
1: Σωστά.
0: Άρα μετά τι κάνεις.
1: Τώρα λοιπόν, όμως που θα πάμε.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε.
0: Δημήτρης Καϊμάς είναι εδώ μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Τι γίνεται εδώ πέρα? Λέγαμε για τα αντιλιακά και βλέπω τώρα και τους ποδοσφαιριστές εδώ πέρα στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Ποιο παιχνίδι είναι, γιατί είναι μακριά και δεν βλέπουμε.
2: Είναι δύο παιχνίδια.
0: Δεν δύο παιχνίδια, βλέπετε, σωστά. Μας το έχει
1: πει.
0: Από χθες το λέγαμε.
2: Το ένα είναι Ελβετία, Καναδάς και το άλλο είναι Βοσνία, Κατάρ.
0: Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι όχι οι Καταριανοί, οι Ελβετοί ή οι Καναδοί να βάζουν. Αντιλιακό.
0: Έχεις δίκιο. Ναι, λέγαμε γενικότερα για τη σωστή χρήση του,
1: και
0: του αντιλιακού.
1: Στην Ελβετία τώρα με τον καύσωνα που έχει θα βάλουν και εκεί αντιλιακά, μην νομίζεις. Αν και παίζουν στην Αμερική, αλλά θέλω να πω ότι.
2: Όχι, λέω, δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι. Αυτό λέω,
0: δεν είναι συνηθισμένοι, έχεις δίκιο.
2: Γι' αυτό λέω οι Καταριανοί, όχι, λέω οι Ελβετοί και οι Καναδοί, λέω, θα βάλουν αντιλιακό. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή η Βοσνία κερδίζει το Κατάρ 3-1, ενώ η Ελβετία Καναδάς είναι ματζάρα, είναι 2-1. Έχει προηγηθεί 2-0 η Ελβετία, μείωσε ο Καναδάς με ωραίο γκολ. Γενικότερα για αυτούς, για αυτό το ζευγάρι, το Ελβετία Καναδάς, είναι νίκη και πρωτιά. Και δύο περασμένες είναι, δηλαδή περασμένες έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Απλά για το πρεστίζ, έτσι θα να περάσουν πρώτοι. Οι Καναδοί παίζουν και μπροστά στο λαό τους, στη χώρα τους, οπότε θα θέλουν έτσι οι άνθρωποι να κερδίσουν. Και όσο κερδίζεις, έτσι πάντα είναι στα υπέρ σου. Αυτό.
0: Τώρα τι άλλο έχουμε, τι έχουμε, τι είχαμε και τι έχουμε να πούμε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα τώρα, έτσι.
2: Το είχαμε, δεν έχουμε. Τώρα αυτά είναι τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Ωραία.
2: Για απόψε. Και έχουμε μία ώρα τα ξημερώματα Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή. Και τα δύο παιχνίδια είναι στη μία. Ίδια ώρα όπως και αυτό, επειδή είναι τα επίπεδα του ομίλου, τελευταία αγωνιστική πάντα γίνονται την ίδια ώρα, να μην υπάρξουν αλχημίες με κάποια από τις ομάδες. Τώρα θα πω κάτι εξαγωνιστικό. Γίνεται πάρτι στα social.
0: Αυτά θέλουμε να ξέρεις, τα εξαγωνιστικά εμείς τα κυνηγάμε.
2: Άλλο λοιπόν. Α. Είναι με τον προπονητή της Βραζιλίας και έναν παίχτη, τον Έντριχ Αντζελότη. Είναι ο προπονητής της Βραζιλίας και ο Έντριχ είναι παίχτης μεσοπαιδευτικός της Εθνικής. Τον είχε παλιά παίχτη και στη Ρεάλ. Δεν είναι αυτό που λέμε στις προτιμήσεις του. Θα μου πεις γιατί τον κάλεσε. Έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχουν περισσότερο στο Twitter φοβερά βιντεάκια, όταν λέω για γλέντι, μεγάλο γλέντι, να έχει τώρα τον Έντριχ έτοιμο να μπει μέσα και δίπλα του έναν βραζιλιάνο διεθνή με γύψο, με ράματα και με πατερίτσα και λέει σε αυτόν που έχει την πατερίτσα πέσε εσύ μέσα. Δείχνει τον ίδιο παίχτη, πάλι τον τραυματία, να πέφτει απάνω του μία βόμβα, να εκτινάσεται και να του λέει εσύ θα παίξεις. Να του λένε τι θα κάνεις, θα βάλεις τον Έντριχ ή θα ανέβει στο Everest. Και δείχνει τον Αντζελότη να ανεβαίνει στο Everest.
0: Ναι.
2: Τι θέλεις, τον Έντριχ ή να κάνεις κατάδυση? Και τον Έντριχ με μπουκάλα να κάνει. τον Έντριχ, τον Αντζελότη να κάνει κατάδυση. Γι' αυτό είναι ο μεγάλο γλέντι στα social. Υπάρχουν αυτά και όσο επικίνδυνα να είναι, τόσο πολλές φορές ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Έχεις δίκιο.
2: Και μετά δεν σταματάμε εκεί. 4 η ώρα, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Και Τσεχία, Μεξικό. Εδώ έχουμε την Τσεχία, μάλλον το Μεξικό να είναι περασμένο με 6 βαθμούς Και Νότια Αφρική με Νότια Κορέα, οι Αφρικανοί θέλουν οπωσδήποτε νίκη για να περάσουν έστω και τρίτη, ενώ οι Κορεάτες και με ένα βαθμό έχουν περάσει στην επόμενη φάση. Ενώ η Τσεχία θα μπορούσε να ήταν ακόμα και πρώτη στον όμιλο, αλλά έχει παρουσιαστεί κατώτερη των προσδοκιών. Δεν ξέρω σήμερα, με τα ξημερώματα, αν κόντρα στο Μεξικό, που είναι και στην έδρα, στην έδρα του, αλλά και είναι και καλύτερη ομάδα για την ώρα, κάνει κάτι. Το βλέπω χλωμό με ό,τι έχουμε δει ως τώρα.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, Δημήτρη. Μέση το ρωτήσανε για το ενδεχόμενο να παίξει στα 43
0: ήταν ανοιχτός,
1: του.
0: Έτσι, το άφησαν ανοιχτό.
1: Το Μουντιάλ του 2030, είπε δεν ξέρω, είναι ακόμη μακρινό. Να θυμίσουμε ότι το 22 δεν ξέραμε αν θα παίξει το παγκόσμιο κύπελο του 26, και όμως όχι απλά παίζει, αλλά οδηγεί την Αργεντινή σε δρόμους δόξας και είναι και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 5 γκολ. Άρα θεωρείς πιθανό να έχει ακόμη τις αντοχές, τη διάθεση φαντάζομαι θα την έχει, τις αντοχές για να μπορέσει να συμμετάσχει στα 43 του σε ένα επόμενο κύπελο? Σήμερα έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά να πούμε.
2: Ναι. Αν έπρεπε εγώ να πω κάτι, ναι, θα έλεγα για τον Ρονάλντο.
1: Α, okay. Ναι. Γιατί έχει φτάσει 41 ο Ρονάλντο.
2: Ναι, είναι και πιο μεγάλος,
1: ναι, ναι,
2: αλλά είναι στην πατρίδα του.
1: Σωστό,
2: το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Πώς να λείψει, πώς να λείψει.
2: Οπότε αν λέμε ότι κάποιος από τους γερόλικους εισαγωγικά θα παίξουμε, εγώ θα πόνταρα στον Ρονάλντο. Χωρίς να λέω ότι θα παίζει βασικούρα, ότι θα είναι στην 25. Αν κάποιος από αυτούς, εγώ αν ήμουν ο Ρονάλντο θα έλεγα ναι ρε, εσύ θα παίξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα μου πει θα είσαι 44. Οπότε,
0: η φυσική
2: ωραία,
0: του κατάσταση πάντως δείχνει να το επιτρέπει. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω.
2: Νομίζω από πολλούς νεότερους του, όχι τριαντάριδες μη αθλητές, τριαντάριδες υπερεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές, είναι καλύτερος. Mm-hmm. Όχι παιχτικά, ως κορμί. Έχει χάσει την ταχύτητα που είχε. Δεν είναι το ίδιο, αυτό είναι,
0: είναι λογικό. Και εύλογο.
2: Ναι, ναι, αλλά είναι ακόμη κορμάρα, αθλητής, όλα τα πάντα το έχει. Σίγουρα δεν είναι αυτός που ήταν, αυτό έλειπε, αλλά το έχει και νομίζω επειδή γι' αυτό ζει, να κάνει μια καλή ζωή, αθλητική ζωή. Αν κάποιος από τους γερόλικους, λέω πάντα εισαγωγικά, αυτό θα διάλεγα εγώ.
0: Μοντρίτς,
2: δύσκολα και πάλι,
0: έπιασε και αυτό
2: στις...
0: ναι, ναι,
2: περισσότερο λόγω Πορτογαλίας που θα είναι διοργανώτρια. Αν δεν ήτανε θα έλεγα κανείς από αυτούς. Αλλά επειδή είναι διοργανώτρια η Πορτογαλία, θα πω ναι ότι θα το παλέψει να είναι. Θα το πω καλύτερα, θα το παλέψει.
0: Λέω,
2: νομίζω, δηλαδή αν πρέπει να σε απόψε Τετάρτη βράδυ τέτοια ώρα, αυτόν θα διαλέγα εγώ.
0: Μια άλλη μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία, έτσι, και του το γιόρτασαν όπως πρέπει.
2: Είπαμε, είναι το Μουντιάλ που βλέπουμε όλους αυτούς τους σαραντάριδες να είναι παράδειγμα προς άλλους πολύ νεότερους αθλητές που όχι απλά παίζουν επειδή είναι οι μορφές αυτών των χωρών, πρωταγωνιστούν, έτσι, είναι αρχηγοί και το έχουν ακόμη και στα 40 τους και μπράβο τους και μακάρι να είχαμε έτσι αν ήταν, δηλαδή ο Καραγκούνης γεννημένος 5 χρόνια αργότερα λόγω της ζωής του, λέω θα μπορούσε να παίζει αντίστοιχα στα 40 του ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
2: Δηλαδή λέω είναι, υπάρχουν μορφές του ποδοσφαίρου που δεν μασάνε από την ηλικία, θα το πω πολύ λαϊκά, κάνουν και καλή ζωή, προσέχουν τον εαυτό τους, προπονούνται σωστά, ξέρουν ότι παίρνουν τα χρόνια αλλά κάνουν σωστή διαχείριση δυνάμεων, και αν κάποιος, ένας Έλληνας, σε αυτό επίπεδο θα έλεγα ας πούμε ο Καραγκούνης, έτσι τώρα το σκέφτηκα, αλλά λέω αν ήταν λίγο, δηλαδή είχε γεννηθεί μια πενταετία αργότερα, νομίζω θα είχα βάσει και Μουντιάλ, έτσι λέγω Καραγκούνη γιατί το έχει. Και θα λέγαμε ότι και ένας ακόμη σαραντάρης Έλληνας παίζει σε Μουντιάλ. Είναι πλέον και άλλες προπονήσεις, καλύτερες προπονήσεις, είναι τα team, τα προπονητικά, δεν είναι ένας γυμναστής, ένας προπονητής και ένας προπονητής τερματοφυλακών, είναι 15-20 άτομα. Είναι και τα μηχανήματα και όλα αυτά μαζί, οπότε μεγαλώνουν τη διάρκεια ζωής και στους αθλητές. Αλλά είπαμε και άλλη φορά να μην τα ακούν αυτό από πάνω και λένε ωραία, θα δουλέψετε και εσείς μέχρι τα 75, αφού άλλος παίζει μπαλίτσα στα 40.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής και μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Διάβαζα ότι οι κάτοικοι του Σαν Σεμπαστιάν, που είναι η πρωτεύουσα της χώρας των Βάσκων, ζητούν από τη FIFA να μην γίνουν αγώνες στην πόλη τους. Μουντιάλ. Το Μουντιάλ του 2030.
2: Ναι,
1: το οποίο όμως θα γίνει η Πορτογαλία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί.
2: Δεν είναι Ισπανοί.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Θεωρούνται εαυτό του, έτσι, ότι δεν είναι Ισπανοί. Οπότε...
1: Είναι Βάσκοι.
2: Ναι. Mm. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να γίνει και τι όχι. Εντάξει,
1: υπάρχει μια μακρά ιστορία στην Ισπανία και τη ΜΕΤΑ.
2: Μειοψηφία ή μειοψηφία.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά πάντως υπάρχουν έτσι αρκετοί που και στη Βασκονία, στη χώρα των Βάσκων, που λένε ότι πρέπει να γίνουμε ανεξάρτητη χώρα. Δεν ξέρω.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν και ο αγώνας της ΕΤΑ, εν πάση περιπτώσει, με πάρα πολλά φωνικά χτυπήματα φυσικά, τα οποία έκανε τρομοκρατικά. Αλλά οι Βάσκοι είναι υπερεθνικιστές, θα μπορούσα
2: είναι
1: να σου
2: μία,
1: πω.
2: Είναι μία-δύο, τώρα δεν θυμάμαι ποια που, η καλή τους ομάδα που παίζει και στο πρωτάθλημα το Ισπανικό. Για πολλά χρόνια, νομίζω η Μιλμπάο είναι, έπαιζε μόνο με Βάσκους.
1: Απίστευτο.
2: Δηλαδή θέλω να λέμε τώρα η Λάρισα.
1: Ναι, μόνο με Λαρισαίους.
2: Να παίζει μόνο μόνο Θεσσαλή. Να είναι μία ομάδα που να μην θέλει να παίζει, όχι ξένος, να μην παίζει ο Αθηναίος, Κρητικός ή Μακεδόνας.
1: Άρα βλέπεις ότι ο εθνικισμός είναι πάνω από το χρήμα.
0: Καθόλου σοβινιστές.
1: Είναι προφανές ότι, ότι το Σαν Σεμπαστιάν, αν φιλοξενήσει, εν πάση περιπτώσει, στο στάδιο Ανοέτα, που είναι η έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, φιλοξενήσει Μουντιάλ, βλέπουν πιο πολύ το εθνικό παρά το οικονομικό, το οποίο θα ήταν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος, ναι, τουλάχιστον αυτό, για την περίοδο του Μουντιάλ.
2: Αυτό δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος το είπε. Δηλαδή, το είπε ο κυβερνήτης, όχι ο κυβερνήτης, δεν ξέρω πώς λέγονται στην Ισπανία, έτσι, οι αντίστοιχες περιφέρειες.
1: Ο περιφερειάρχης, ας πούμε. Ναι,
2: εκεί περιφερειάρχης, δεν ξέρω το είπε περιφερειάρχης. Ή απλά βγαίνει μέσα από τα social media, δεν το θέλουμε εδώ να γίνει αγώνας Μουντιάλ. Να πω την αλήθεια, έτσι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Είναι η ένωση των γειτονιών της πόλης στη χώρα των Βάσκων, κάτι που μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά είναι πανίσχυρη και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του αστικού ιστού. Και απέστειλε αυτό, το ζητάει με επίσημη επιστολή. Στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, απαιτώντας να διαγραφεί το Σαν Σεμπαστιάν από τις πόλεις που φιλοξενούν. Ακριβώς.
2: Εντάξει, θα ζούμε και αυτά. Προχωράμε, δηλαδή εξελισσόμαστε θετικά ή αρνητικά, τέλος
1: πάντων. Στο X το ανεβάζουμε.
2: Θα δούμε και αυτά, έτσι είναι. Και αυτά, η γεωπολιτική στο ποδόσφαιρο παίζει σημαντικό ρόλο. Και όταν έχουμε χρόνο, αυτό θέλει και με έναν καλύτερο εκτέμα καθηγητή πανεπιστημίου μας να λύσει. Κατά καιρούς, όταν έχουν πάρει ομάδες, όπως εγώ πιστεύω η Γερμανία, όχι όλα τα Μουντιάλ, το 50 τόσο που πήρε το πρώτο Μουντιάλ. Αν ήταν καθαρά για να είναι ότι ξαναγεννήθηκε η Γερμανία, οπότε ας τις δώσουμε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά το Μουντιάλ. Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτά και σε αυτό το επίπεδο, οπότε γιατί να μην υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις όπως τον Βάσκο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλό βράδυ, καλή μπάλα. Λοιπόν, κλείνοντας, επειδή έχουμε δύο λεπτά, Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για αυτή τη. Έδωσε μια διευκρινιστική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την επιβολή δασμών στα πακέτα που έρχονται εκτός Ευρώπης. Ξέρεις τώρα από πού κυρίως έρχονται, έτσι.
1: Ναι.
0: Κυρίως από την Κίνα, εκεί στοχεύει η συγκεκριμένη η διάταξη. Μιλάμε για δασμούς από 1η Ιουλίου. Έδωσε διευκρινιστική διάταξη η διευκρινιστική εγκύκλιο η ΑΔΕ. Προβλέπει ότι επιβάλλεται δασμός ύψους 3 ευρώ σε κάθε ένα από τα είδη που περιλαμβάνεται ανά πακέτο ηλεκτρονικής αγοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνει δηλαδή 3 διαφορετικά προϊόντα, ο δασμός θα είναι 9 ευρώ. Αν το πακέτο όμως έχει 8 ή 10 ίδια προϊόντα, τότε το τέλος είναι 3 ευρώ. Στοχεύει στα πάρα πολλά πακέτα που φτάνουν από, τις, από την
1: box,
0: Ανατολή.
1: Σε οπουδήποτε είναι τα, τα πακετάκια.
0: Γενικότερα. Ναι, ναι, ναι, οπουδήποτε.
1: Σε πολλές τέτοιες αντίστοιχες.
0: Λοιπόν, και έχουμε, λοιπόν, η Μαρία Σφυρόερα μας χαιρετά σιγά-σιγά και θα σα πρέπει να σας χαιρετήσουμε κι εμείς. Η Μαρία από την παραγωγή μας. Η Βίβιαν Νικολοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στην, μουσική, στις μουσικές επιλογές. Με τον Δημήτρη Φαναριώτη ήμασταν εδώ
1: Σαρή.
0: Από τις 10 στο τέλος της μέρας.
1: Ραντεβού βεβαίως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Θα τον ανανεώσουμε για αύριο παρακολουθώντας όπως πάντοτε όλη την επικαιρότητα, ό,τι τρέχει, ό,τι έγινε και ό,τι έρχεται και πάντοτε βέβαια στις 12 παρατέταρτο πιστή στο ραντεβού μας όπως ήμασταν και απόψε για την αθλητική ενημέρωση αναφορικά με το Μουντιάλ. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Υπερψηφίστηκε πριν από λίγο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα δουν άμεσα μείωση των δόσεων που καταβάλουν, καθώς οι τόκοι μηδενίζονται, ενώ η αναδρομική ισχύ της ρύθμισης οδηγεί στην επιτάχυνση της αποπληρωμής του δανείου τους. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήρισε τις πρόνοιες του νομοσχεδίου ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα φαντς και τις τράπεζες. Από το ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, ο Πρωθυπουργός, που είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα της διοργάνωσης, τόνισε ότι το μήνυμα είναι σαφές. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες οδηγοί αποκτούν ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα, συγγνώμη, τη βοήθεια μιας κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια με διαφορετική κουλτούρα συμπεριφορά στο δρόμο, σίγουρα είναι μια μεγάλη εθνική κατάκτηση. 21% μείωση στους θανάτους ισοδυναμεί με παραπάνω από 150 ζωές οι οποίες σώζονται κάθε χρόνο. Από το Καλέτζι Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τον ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, που φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατό του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας εξακολουθεί να εμπνέει, γιατί μεγάλοι ηγέτες δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους. Φωτίζει τις αναζητήσεις κάθε γενιάς. Η μοίρα της χώρας μας δεν είναι η παρακμή της νέας δημοκρατίας. Υπάρχει καθαρή επιλογή το Πασόκ. Η πολιτική αλλαγή θα έρθει και αυτή. Είναι η δέσμευσή μου, επισήμανε ο πρόεδρος του Πασόκ. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα έχουν συλληφθεί και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος επιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Σε κλίμα αντικρουόμενων δηλώσεων και αβεβαιότητας κινούνται συνομιλίες για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη κάνει ήδη μεγάλες παραχωρήσεις, με τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενέβη. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Αμερικανός πρόεδρος συζητούν στο Λευκό Οίκο την οικονομική συμμετοχή των χωρών της Ευρώπης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. Το πακέτο πώλησης των κινητήρων της General Electric για το τουρκικό μαχητικό Καν εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 7 και 8 Ιουλίου. Στην Κύπρο η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου, σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Λίγο πριν την έξοδό του από την Downing Street, ο παραιτηθής Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ φέρνει νέο σχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα 7 Ιουλίου και η οποία πιθανότατα θα είναι και η τελευταία του συμμετοχή σε Διεθνή Σύνοδο. Φλέγεται η Ευρώπη, φωνικός καύσωνας σε Γαλλία και Ιταλία, καμίνη Ισπανία, ρεκόρ θερμοκρασία 70 ετών στη Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός. Σήμερα στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε ισχύ και αναδρομικά, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα από την Ολομέλεια της Βουλής. Περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες αναμένεται να δουν άμεσα μειώσεις στις δόσεις τους λόγω αλλαγών στον υπολογισμό των τόκων, ενώ η αναδρομική ισχύς μειώνει και το χρόνο αποπληρωμής του δανείου. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση πράξη πολιτικής ευθύνης, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι ευνοούνται τα φαντς και οι τράπεζες. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τους δρόμους, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την υπερειδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης στο Ελληνικό Sports Park, όπου είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και αγωνιστικό αυτοκίνητο. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε μεγάλη εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των Ελλήνων οδηγών με τη βοήθεια και της κυβέρνησης που έχει προτάξει την οδική ασφάλεια, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση κατά 21% των θανάτων από τροχιά μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την απογοήτευσή του για την στάση ορισμένων κρατών μελών της συμμαχίας στη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που είχαν σήμερα στο Λευκό Οίκο. Ο Ρούτε απάντησε ότι ευρωπαϊκές βάσεις παρήχαν ουσιαστική υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, με τον Τραμπ να επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει να πωλήσει κινητήρες αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί από μέλη του Κογκρέσου. «Πιθανότατα θα κάνω κάτι που θα ικανοποιήσει την Τουρκία», δήλωσε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Μάρκο Ρούτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης δεν ακολουθούν την πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι ζήτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει αν οι καταναλωτές εξαπατώνται από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Οι συνομιλίες για το Ιράν συνεχίζονται σε κλίμα αβεβαιότητας, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για σημαντικές παραχωρήσεις της Τεχεράνης και τον Μάρκο Ρούμπιο να επιβεβαιώνει την συνέχιση των τεχνικών επαφών στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα. Το Ισραήλ σκληραίνει τη στάση του για το Λίβανο, δηλώνοντας και πάλι ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα νότια της χώρας. Ισραηλινό χτύπημα σε όχημα στο νότιο Λίβανο σκότωσε 2 ανθρώπους, με την Χεζμπολάχ να το χαρακτηρίζει άλλη μια παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Κύπρο, η επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 30 Ιουνίου, σε μια νέα προσπάθεια αναζωογόνησης του αμερικανικού σχεδίου για την μεταπολεμική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Λωρίδας. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η συνάντηση θα διαρκέσει 2 ή 3 ημέρες και θα επικεντρωθεί στην αναπροσαρμογή της στρατηγικής του Συμβουλίου. Από το καλέτζι της Αχαΐας, όπου το Πασόκ τίμησε τη μνήμη του ιδρυτή του 30 χρόνια μετά το θάνατό του, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πασόκ αποτελεί τη σαφή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεσμευόμενος ότι η πολιτική αλλαγή θα έρθει μέσα από την ενίσχυση της παράταξης. Συνθήκες ακραίου καύσωνα εξακολουθούν να πλήττουν την Ευρώπη. Στην Γαλλία δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία και πνιγμό, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση λόγω της αυξημένης ζήτησης ενέργειας, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Στην Ιταλία έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ που αποτελούν τις υψηλότερες των τελευταίων 70 ετών. Στη Μύκονο εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. 6 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, 5 στο νησί και 1 στην Αττική. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη και έκσταση, καθώς και πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στην εισαγγελία Σύρου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Earth News Radio 105.

καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη Βασιρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα και καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σύνταγμα και κάνουν βάρδια. Λοιπόν, και μετά τον Μπάμπι το Τζετίνι, Πάνος Τζανετής, χάθηκες.

Βαγγελόπουλος, μόλις μπαίνεις λες στο στούντιο, αλλάζει η φυσιογνωμία σου. Παίρνω τη δόση μου. Ξέρεις τι ισχυρό ηρεμιστικό είναι αυτό? Δεν έχεις δρόμο να διαβάσεις.

επόμενος κύριος είναι και καλός φίλος, χρόνια στη δουλειά. Κάποια στιγμή όταν ήμουνα στο ραδιόφωνο του Αντένα, το έχω ξαναπεί βέβαια, δούλευε στη Λάρισα σε ένα μαγαζί και κατευθείαν μετά το μαγαζί, μόλις τελειώναν, ερχόταν Αθήνα. Λοιπόν, κάπου εκεί, γιατί τότε η αναμετάδοση στα ραδιόφωνα τα ιδιωτικά γίνεται μέσα από συνεργάτες. Με έβγαζε λοιπόν την εκπομπή, την έβγαζε ο Άστρα FM από το Βόλο, και κάπου εκεί στην Πελασγία ακουγόταν μια χαρά. Έπαιρνε λοιπόν τηλέφωνο και μου έλεγε: «Γιάννη μου, πάλι τέλειωσα, έχω κουραστεί, δεν μπορώ αυτό το πέρα δόθε, αλλά είναι αναγκαίο. Λοιπόν, σ' ακούω, κάνε μια αφιέρωση». Αλίμονο, μας λέει ο φίλος μας ο Κωστής ο Χρήστου. Έχω την εντύπωση ότι κάποια εποχή δούλευε και σε ένα πολιτικό γραφείο, βοηθούσε.

0: έρθει με το γνωστό τρόπο στην Αθήνα από τη Λαμία με το Παπί, μέσα από τις πολλές συνεντεύξεις που έγραφα. Έρχομαι λοιπόν σε συμφωνημένη βεβαίως συνέντευξη στο Χαλάνδρι, σε ένα από τα σπίτια του Γρηγόρη του Πεδικώστη, του αίμνης του Γρηγόρη, στο Χαλάνδρι για να γράψουμε συνέντευξη. Λοιπόν, χτυπάω το κουδούνι. Γεια, ο Γιάννης ο Ευθυμίου. Κατεβαίνει ο ίδιος κάτω, το έχω ξαναπεί, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μου άνοιξε τον γκαράζ από το σπίτι του για να βάλω το Παπί μέσα, μη το κλέψουν. Λοιπόν, και ανεβήκαμε πάνω, καθίσαμε, τι θα πιεις Γιάννη και τα λοιπά. Βέβαια πολλά τα οποία δεν βγήκαν στη συνέντευξη, στον αέρα εννοώ, ήταν ότι το λέει ότι ήταν υδραυλικός, μου έδειξε, πήγε στην κουζίνα, στο ντουλάπι που είχε τα εργαλεία, μου λέει άμα γίνει τίποτα είμαι αμέσου, πώς να το πω, να το φτιάξω και να κάνω κάτι, μα μέσω επεμβάσεως. Τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε να μας λέει για το αμάξι με τα δυο άλογα. Και αυτό επίσης που μου έκανε τεράστια εντύπωση ήταν ότι το 2015 στην κηδεία του αείμνηστου του Μπαρμπακότσου του Βίρβου είχαμε πάει στη Νέα Σμύρνη μαζί με το φίλο μου τον Κορδατζή και ήρθε στο νεκροταφείο ο αείμνηστος Βίρβος απάνω σε ένα κάρο, σε μια άμαξα μάλλον, την οποία έσαιναν δύο άλογα, ένα άσπρο και ένα μαύρο. Για πάμε.
1: Πες μου ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα.
2: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι, εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην Τραπεζόνα πια δεν έχουμε ζωή, τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες, τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος, ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα, τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά, και μια αγαπημένη, μια γυναίκα θέλει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω.

επόμενο δεν θέλει και πολλούς προλογισμούς και πράγματα, αλλά το έχω πει και θα το λέω, γιατί το νιώθω ότι ήταν, ότι αυτή που το έγραψε ήταν φίλη μου. Θεός ας αναπαύσει και αυτή την ψυχούλα, της έφυγε το 11. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν και μου λέει: «Σου έχω γράψει, Κουστομάκη». Της λέω: «Τι λες, μούρη Παλαβή?» Μου λέει: «Έγραψα ένα τραγούδι το οποίο θα το δώσω του Χρήστου να βάλει μουσική και θα το πει ο Στέλιος. Σκεφτόμουν να τη δική σου, τα δικά σου τα ξενύχτια, και μου ήρθε και το έγραψα». Και αυτό ήταν το βραδιάζι. Τάδε έφη, σώτια τσότου. Για πάμε. Μετά θα πάμε στο Μαυριδόπουλο, κατήγε μας.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.
2: Βραδιάζει. Αυτά είναι τραγούδια, κύριε. Αυτά είναι τραγούδια.
3: Όντως, πάμε στο Μαυριδόπουλο κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio.

καλημέρα μου στο Βαγγελάκη του Μπαρμπαρέζο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Την καλημέρα μου λέει σε όλα τα καλά παιδιά, στο Τζακίρι, στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες και σε όλη την παρέα. Όλα καλά, ο αγώνας συνεχίζεται. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Καρδίτσα. Μα εγώ είμαι Έλληνας, λέει ο Νότης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Αυτός ήταν ο κύριος Νικολακόπουλος σε ένα τέταρτο. Και εδώ η Κετάρα μας λέει κι αν ξυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα. Κώστας Τουρνάς.

Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.